Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Thank you.
1: Amy Bell.
2: Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Κόσμος. Καλό σας μήνας, κυρίες και κύριοι. Είναι 1η Ιουλίου σήμερα, ένας μήνας παραγωγικός να είναι για την τουριστική βιομηχανία, διότι οι υπόλοιποι, με βάση αυτό το οποίο ισχύει και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, φεύγουν για διακοπές. Άρα εκτιμώ ότι η δημοσκόπηση, η οποία ουσιαστικά είδε το φως της δημοσιότητας χθες, της ΑΛΚΟ, πρέπει να είναι η τελευταία για το καλοκαίρι από το Σεπτέμβρη, πως άλλωστε τα σινεμά και βλέπουμε. Μια δημοσκόπηση η οποία όμως φέρνει πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν χρειάζεται να πω, το μεγάλο πρόβλημα της χώρας είναι ακρίβεια. Νομίζω αυτό είναι προφανές για όλους. Άλλωστε περιμένουμε να αποδώσει αυτή η συμφωνία κυρίων με αυτούς που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ουσιαστικά έχουν ισοπεδώσει τα εισοδήματα του λαού, δηλαδή με τους μεγαλοβιομηχάνους, οι οποίοι από τη μία μιλάνε για συμφωνία κυρίων, από την άλλη μέχρι να φτάσει ουσιαστικά ένα προϊόν στο ράφι έχουν προηγηθεί 3-4 εταιρείες των ιδίων, δηλαδή, για να καταλάβετε και πώς έχει το ζήτημα. Επίσης, τι δείχνει? Ότι σταθερά προηγείται η Νέα Δημοκρατία, αλλά είναι μακριά από την αυτοδυναμία. Και βεβαίως, πέρα από τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς πηγαίνει η Ελλάς, η οποία έχει κατακτήσει την δεύτερη θέση, ότι υπάρχει μία μάχη Πασόκ και Καριστιανού, η εκτίμηση όλων είναι ότι θα υποχωρήσει το κόμμα Καριστιανού, δεδομένου ότι ακόμη δεν έχουμε ακούσει, δεν έχουμε δει κανένα στέλεχος δηλαδή, και υπάρχει μία αδυναμία στον δημόσιο λόγο. Αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι το κόμμα Σαμαρά, το οποίο κόμμα Σαμαρά φτάνει σε εντυπωσιακά ποσοστά, τα οποία έχουν να κάνουν με επιμέρους ερωτήματα και βεβαίως μία αξιολόγηση με βάση τις έρευνες. Άρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε πού πηγαίνει ο κύριος Σαμαράς, εάν τελικά αναμένεται κάποια ανακοίνωση κόμματος μέσα στο καλοκαίρι, ή αν συμβεί αυτό που λένε όλοι, ότι ο κύριος Σαμαράς είναι έτοιμος, απλά περιμένει ημερομηνία για να ανακοινώσει. Χθες είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτιού Αιγαίου, θέμα με τους επάρχους, με βάση τις αλλαγές οι οποίες έχουν ψηφιστεί από το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης και μια προσπάθεια εφταξίας, αλλά είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση τι κυριολεκτικά αλλάζει. Νομίζω ότι μια πρώτη πρόγευση είχαμε πάρει τις προηγούμενες ημέρες. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δημοτικά πράγματα, τυπική διαγραφή Ζανετούλη από τον Νίκο Γερονικόλα και την παράταξη, με αφορμή, αν θέλετε, την ψήφιση του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, που τι σημαίνει, ουσιαστικά τίποτα δηλαδή. Πώς να διαγράψει τώρα ένα άνθρωπο που έτσι κι αλλιώς έχει μια αυτόνομη πορεία εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλώνει εντός και εγκλωβισμένος. Το τυπικό ήταν τώρα με βάση τον νέο κώδικα. Αυτό το οποίο νομίζω προσβλέπει ο κύριος Γερονικόλας είναι να μην συμμετάσχει ως εκπρόσωπος παράταξης στην ΒΕΙΑΡ ο Δημήτρης Ζανετούλης. Τα υπόλοιπα γίνονται και λάθη αυτή την περίοδο, δηλαδή ήταν εσφαλμένη η προσέγγιση και απορώ πως δεν το γνώριζε. Άλλωστε αυτή η διαδικασία ξεκίνησε πριν από 2,5 χρόνια, όταν οι παρατάξεις τοποθετούσαν πρόσωπα στις διάφορες εταιρείες, μεταξύ αυτών και η Κολοσσός 2047. Αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη. Αυτό το οποίο πραγματικά είναι έτσι αξιοσημείωτο είναι πως δεν είχε εικόνα, δηλαδή, διότι τα μέλη τοποθετήθηκαν με βάση τη διαδικασία η οποία τρέχει στο Δημοτικό Συμβούλιο της ΡΟΒ. Τώρα λοιπόν, αφού διαγράφει ο Ζανετούλης, έμεινε μόνος ο κύριος Γερονικόλας. Εντάξει, τώρα χαριτολογώντας, έμεινε εκείνος, ο Νίκος δηλαδή και ο Γερονικόλας. Νίκος στο διπλούν δηλαδή. Εντάξει, τυπικό. Λοιπόν, ετοιμάζονται πραγματικά και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και Υπουργός Πολιτισμού και άλλοι πολλοί να βρεθούν στο Αγαθονήσιο. Μετά από πάρα πολλά χρόνια έχουμε τα εγγένεια του Μουσείου Αγαθονησίου. Λοιπόν, υπάρχουν και άλλα ζητήματα, τυπικά είναι τα περισσότερα, θα τα δούμε στην συνέχεια. Αυτό το οποίο οφείλω να σας πω είναι, αναζητώντας τον πρώτο προσκεκλημένο, είναι ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, αναχώρησε από την Κάρπαθο για τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μια σχετική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα εθνικά θέματα, δηλαδή, όπου θα παραστεί το βαρύ πυροβολικό με βάση τον τίτλο ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου, αλλά και ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟ και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, τότε Βενιζέλου Σαμαρά ή Σαμαρά Βενιζέλου, ο Ευάγγελος Βενιζέλους. Θα το δούμε μπροστά μας ότι στις 3 Ιουλίου, δηλαδή σε 2 ημέρες, το θέμα που έχει να κάνει με την δίκη, σχετικά δηλαδή με την βλάβη την οποία επιχείρησε να δημιουργήσει ο οδηγός ο οποίος προκάλεσε το διπλό θανατηφόρο στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου στο ύψος του Αφάντου, έρχεται σε μια δίκη πολύ σύντομα με βάση με το χρόνο όπου συντελέστη, αν θέλετε, το αδίκημα. Λοιπόν, πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Παραλαμβάνω ότι προφανώς αυτή η δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ πρέπει να είναι η τελευταία δηλαδή για το καλοκαιράκι. Πολύ μεγάλη ανησυχία. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι όλοι τον τελευταίο καιρό ακούς φοβερά πράγματα. Εκλιπαρούν τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, τον Αντώνη Σαμαρά, να μην κάνει την κίνηση. Όλοι αυτοί που όταν διεγράφει ο Σαμαράς είτε τήρησαν σιγή ηχθείως, είτε κάτι ουσιαστικά σιγοψιθύρισαν, τώρα ακούς επένους για τον πρώην Πρωθυπουργό από πάρα πολλά στελέχη του λεγόμενου μηχανισμού, δηλαδή έτσι, της Νέας Δημοκρατίας, είτε αυτοί είναι υπουργοί ή με βάση την εξέλιξη κομματική, όπως είναι ο κύριος Κώστας Κυρανάκης, ο οποίος ανέλαβε την γραμματεία του κόμματος. Τόσο καλά λόγια, δηλαδή έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Σαμαράς πρέπει να βάλει έτσι γαλάζιο χάντρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σε αυτό το επίπεδο, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σαφή, ότι η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά και με βάση τα τελευταία ευρήματα δημοσκοπήσεων έχει τη δυνατότητα να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Ο κύριος Γιώργος Λουλουδάκης είναι κοντά μας, συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά και ήταν ο πρώτος ο οποίος ουσιαστικά αποχώρησε από τη Νέα Δημοκρατία μετά από τη διαγραφή του πρώην Πρωθυπουργού. Είναι στο επιτελείο, μπορεί να μας δώσει μια, αν θέλετε, ερμηνεία που ουσιαστικά οφείλεται αυτό το φαινόμενο και βεβαίως να δούμε και ποιες είναι οι προθέσεις του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά τι γίνεται και σε επίπεδο δεκανήσεων. Καλημέρα κύριε Λουλουδάκη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς κύριε Χατζιωάννου, χαριμένα και στους ακροατές σας.
0: Γαλάζιο χάντρο πρέπει να βγάλει ο πρώην Πρωθυπουργός και να βάλει πάνω του, διότι τόσο καλά λόγια εγώ έχω να ακούσω χρόνια για τον κύριο Σαμαρά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι ακριβώς έτσι. Καλά λόγια έχουν να πούνε ορισμένοι από τους βουλευτές και υπουργούς που βγαίνουν και πάρα πολλά καλά λόγια θα πούνε όταν περάσουν τον Ισθμό της Κορίνθου. Εκεί γίνεται μια άλλου είδους αλλαγή. Δεν ξέρω γιατί. Το αφήνω να το κρίνουν, να το κρίνει ο κόσμος. Όπως ακριβώς έκανε ο κύριος Κυρανάκης και τα κλιμάκια με επικεφαλή στην κυρία Κεραμέως όταν πέρασαν τον Ισθμό. Αλλά έχουμε και το άλλο. Κάποιοι οι οποίοι εγώ τους ονομάζω από την αρχή μεταλλαγμένους, οι οποίοι είδαν φως και μπήκανε στη Νέα Δημοκρατία, όπως είναι ο κύριος Θεοχάρης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ είπε το πρώην Πρωθυπουργό και συγγνώμη που γελάω, ακροδεξιό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να τα βάλει, λέτε, όλα στην ίδια ζυγαριά. Το ένα είναι άσπρο, το άλλο είναι μαύρο. Έχουν χάσει με λίγα λόγια την μπάλα. Και δεν είναι αυτό. Εντάξει, δικαίωμά του να πει ο άνθρωπος δεν προέρχεται από το χώρο, έχει το ακαταλόγιστο. Εδώ έχουμε και τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, ο οποίος βγήκε όταν είπε αυτά ο κύριος Θεοχάρης και λέει τέτοιοι χαρακτηρισμοί πρέπει να αποφεύγονται. Μα τι λέτε κύριε Κυρανάκη, αυτό το είπε στον πρώην Πρωθυπουργό. Έπρεπε να είσαστε καυστικός, κάθετος, ότι απαγορεύεται στους πρώην πρωθυπουργούς να δίνουμε αυτές τις ετικέτες. Τι ήταν αυτή η δήλωση? Γι' αυτό σας λέω ότι έχουν χάσει την μπάλα. Και κάτι άλλο. Αυτοί όλοι οι κύριοι μεταλλαγμένοι, τους βλέπω τελευταία σε εκδηλώσεις της ΟΝΕΒ. Mm-hmm. Γιατί ναι, θυμάμαι ας πούμε το Σάββατο που ήταν το τριήμερο του συνεδρίου, έκανε μία εκδήλωση σε ένα χώρο η ΟΝΕΒ και ως συνήθως χρόνια τώρα μπαίνοντας στην εκδήλωση της ΟΝΕΒ ακούνε τα τραγούδια της Γαλάζιας Γενιάς. Εκεί λοιπόν όλοι αυτοί οι μεταλλαγμένοι προσπαθούν να ψελίσουν τα τραγούδια αυτά της Γαλάζιας Γενιάς. Σας θυμίζω ένα απόσπασμα που λέει «Από το μνήμα έβγα ψαρέ, να αναστηθεί ξανά ο ΕΔΕΣ για τη σημαία και το σταυρό, εμείς δεν ξέρουμε ζυγό». Και προχωράει παρακάτω «Της κληρονομιάς εμείς συνεχιστές, στην κορφή και πάλι νικητές». Και το ψελίζουνε. Τότε αυτοί τι είναι? Όλη αυτή η νεολαία που το λέει δεκαετίες τώρα είναι ακροδεξιοί? Απαντήστε μου. Να... γι' αυτό σας λέω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει σύγχυση εν κρανίο.
0: Η σύγχυση, κύριε Λουδάκη, πού δημιουργείται? Δηλαδή περνάνε από τον Ισθμό της Κορίνθου και προφανώς επειδή είναι και ψηλά και υπάρχει και αυτή η πίεση του αέρος, δηλαδή, ενώ άντερ όπως λένε, φρεσκάρεται οι αισθήσεις τους? Ή αυτό ναι, το οποίο συνειδητοποιούν είναι ότι ο Αντώνης Σαμαράς πηγαίνει εκπληκτικά στην Πελοπόννησο, τα πράγματα δεν είναι όπως τα πιστεύουν και επειδή προσπαθούν την τελευταία ώρα έτσι να ανακαλέσουν την επιθυμία του, τη βούλησή του, εγώ νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι όπως πάντα πράγματα περιμένουμε από μέρα σε μέρα ή αν θέλετε μετά την ανακοίνωση των εκλογών ότι κατεβαίνει ο κύριος Σαμαράς στον πολιτικό στίβο.
1: Αυτό δεν μπορώ να σας το πω, δεν γνωρίζω, αυτός το ξέρει, άλλωστε το είπε, έκανε σχετική δήλωση και στην εκδήλωση που του είχαν κάτω στην Κρήτη. Αυτό που ξέρω είναι ότι το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του πρώην Πρωθυπουργού. Γιατί?
0: Πού οφείλεται αυτό, πέστε μου, πού οφείλεται τώρα?
1: Γιατί
0: να σας πω κάτι. Χθες είχαμε, προχθές μάλλον, και τη δήλωση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, παλιός, γνωστός, ο κύριος Βασίλης Φεύγας, ο οποίος έβαλε κάποια ζητήματα, έτσι. Και κοιτάξτε, δημιουργήθηκε μια πολύ μεγάλη αναταραχή στη Νέα Δημοκρατία και από ό,τι λένε, ναι, ενόχλησε σφόδρα και το Μαξίμου.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, γιατί απλούστατα οι θέσεις αυτές που διαχρονικά ο κύριος Σαμαράς παίρνει, λέει και πιστεύει, επαληθεύονται. Από πού να ξεκινήσω? Από την εξωτερική πολιτική, από το δημογραφικό, από το μεταναστευτικό, από την οικονομία. Σε όλα τα θέματα τα οποία έθιξε, ένα-ένα επαληθεύονται. Βεβαίως και τους έχει πιάσει πανικός. Δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο κύριος Φεύγας. Σας θυμίζω τι είπε προημερών ο κύριος Δερμιώτης. Στην ρήμη του λόγου του λέει ότι, ξέρετε, υπάρχει περίπτωση να πάει ο Πρωθυπουργός στο ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να πάει ένας νυν Πρωθυπουργός, κύριε Δερμιώτη? Και μιλάμε για τον κύριο Δερμιώτη, ο οποίος είναι άτυπος σύμβουλος του κυρίου Μητσοτάκη σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο αναλυτής του. Έρχεται ο κύριος Φεύγας, γραμματέας πολιτικού σχεδιασμού, η καρδιά δηλαδή του κόμματος. Αυτός που εκπονεί το σχέδιο πώς θα κερδίσει ο κύριος Μητσοτάκης στην τρίτη τετραετία. Και λέει, πρέπει να ανακαλέσουμε το γάμο των ομοφιλοφίλων και να γίνουν ενέργειες επαναπροσέγγισης του Σαμαρά. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει πανικό. Και προχωράω. Βγαίνει προχθές την Κυριακή ο κύριος Μητσοτάκης και πανηγύριζε για το όσο κάνει η τιμή,
0: ναι, για την
1: application, ναι, όταν πριν λίγο καιρό, όταν ήταν υπουργός ανάπτυξης ο κύριος Άδωνης, είχαμε το e-καταναλωτής και ισχύει. Γιατί πανηγυρίζουνε? Γιατί απλούστατα, κύριε Χατζιωάννου και αγαπητοί ακροατές, αυτά που γίνονται δεν μπορούν να τα ερμηνεύσουν ούτε οι ίδιοι. Άκουγα εχθές στη σύσκεψη με τους παράγοντες της αγοράς, όπου παρακαλούσε ο Πρωθυπουργός, άκουσον, να κρατήσουν τις τιμές 2 μήνες σταθερές και να αρχίσει να αποκλιμακώνονται οι τιμές από το Σεπτέμβριο σε 2.000 κωδικούς σχετικά με τα σούπερ μάρκετ. Αυτό στην αργό της οικονομίας, ξέρετε πώς λέγεται, οικονομική κατάντια. Διότι η οικονομία έχει θεσμούς και έχει όρους. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να παρακαλεί να κρατήσουν τις τιμές σταθερές. Δεν μπορεί να φέρνει το application όσο κάνει για να αποδείξει στους ψηφοφόρους ότι ξέρεις από την πολύ ακριβή τιμή μπορεί να βρείτε απλώς την ακριβή. Αυτά γίνονται μόνο όταν έχουμε οικονομία καρτέλ, όταν ελέγχεται η οικονομία από 10. Και γι' αυτό ακριβώς στη σύσκεψη ήρθαν 10 περίπου παράγοντες της οικονομίας. Ενώ όταν η οικονομία ήταν ελεύθερη θα έπρεπε να είχε μαζέψει ολόκληρο γήπεδο.
0: Να ρωτήσω, κύριε Λουδάκη, άρα εσείς θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς σε αυτή την πορεία δικαιώνεται, ξεκινώντας από αρνητικά θέματα, γιατί έχουμε, αν θέλετε, και μία διαδικασία η οποία γίνεται ατύπως αλλά και παράλληλα επισήμως σε σχέση με την περίφημη ιστορία των Τούρκων που φέρνουν το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Από την άλλη, έχουμε δικαίωση σε κάποια ζητήματα τα οποία ουσιαστικά έχει δείξει εδώ και πάρα πολύ καιρό ο κύριος Σαμαράς και όταν ήταν ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δείχνει αυτό το οποίο διαπιστώνουμε τώρα τον τελευταίο καιρό, ότι από τις δημοσκοπήσεις δείχνουν πολύ μεγάλη άνοδο και περιθώρια για τον κύριο Σαμαρά να φτάσει, βλέπα κάποια στοιχεία, και στο 15, 16, 17%. Εδώ τώρα μιλάμε για μια πλήρη ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.
1: Θα σας απαντήσω ξεκινώντας, μια και θέσατε τα εξωτερικά θέματα. Θα σας κάνω έτσι μία σύντομη αναδρομή με επικεφαλίδες και για σας και για τους ακροατές.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι, τι όλο αυτό το διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης τι έχει πει? Ότι σε διεθνή δικαιοδοτικά όργανα θα πάω τις διαφορές μου με την Τουρκία. Δηλαδή ξέχασε τη Χάγη. Θα κάνω με πενταμερή επιτροπή για τα θαλάσσια σύνορα. Ο Κεμάλ Ατατούρκ αποτελεί παρακαταθήκη για τους δύο λαούς μας. Ακούστε Δωδεκανήσι. Επαόριστο ναύτεξ στον 25ο μεσημβρινό ορίζει ο Ερντογάν, χωρίζοντας το Αιγαίο σε 2 μέρη χωρίς να υπάρχει καμία αντίδραση. Το Αιγαίο δεν είναι ελληνική λίμνη, δηλώνει η αδερφή του κυρία Μπακογιάννη. Τα θαλάσσια πάρκα που κάνουμε, το θαλάσσιο μάλλον, δεν λέω εκείνο του Ιωνίου, το κάνουμε στις Κυκλάδες. Όταν η Τουρκία κάνει ένα στα Δαρδανέλια, έχει ορίσει, και ένα μεταξύ Ρόδου και Καρτελορίζου, σε εσάς, δίπλα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Χωρίζουν το Αιγαίο με βάση το ακροτήριο Τέναρον, με βάση τη Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ. Το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι χρηματοδοτούμενο όργανο από το ελληνικό κράτος και δίνει συμβουλές στο Υπουργείο Εξωτερικών. Και ρωτώ εγώ, ποια είναι η Γενική Διευθύντρια που παίρνει το μαχαίρι και κόβει το Αιγαίο λες και είναι χαλβάς και λέει ό,τι είναι αριστερά του Τέναρον, έχουν 12 μίλια δηλαδή προς Ιόνιο, και ό,τι είναι δεξιά προς Αιγαίο έχει 6 μίλια. Από πού προκύπτει αυτό? Το τελευταίο και το πιο σημαντικό, ξεχνάμε ότι πριν 2 χρόνια στην σύσκεψη αρχηγών κρατών στον ΟΗΕ βγήκε ο Πρωθυπουργός της χώρας και μίλησε ότι είναι υπέρ της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Και κανένας δεν αντέδρασε πλην του Αντώνη Σαμαρά. Ξέρετε τι σημαίνει, κύριε Χατζιωάννου, παγκόσμια διακυβέρνηση? Δηλαδή, όχι κράτος, όχι σύνορα, όχι σημαία, όχι έθνος, όχι ήθη, όχι έθιμα, όχι παράδεισο, παραδόσεις. Έλεος πια. Έλεος, μέχρι εδώ και μη παρέκει. Γι' αυτό ακριβώς και οι δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να καταγράψουν τη σιωπή του Σαμαρά. Διότι ο Σαμαράς ακόμα για το θέμα εκλογών, κάνω δεν κάνω κόμμα, δεν έχει μιλήσει.
0: Πάντως από την άλλη το ρεπορτάζ λέει
1: τσουνάμι,
0: ότι...
1: Γι' αυτό είναι ένα τσουνάμι κόσμο από τον Εύρο μέχρι τη Γάβδο που έρχεται κοντά του. Γιατί βλέπει ότι είναι η μοναδική εναλλακτική λύση. Είναι ο μοναδικός που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή την πραγματικότητα που ζούμε στην Ελλάδα. Θέλετε να πάμε στο δημογραφικό? Και θα σηκωθεί η τρίχας μας. 65.000 γεννήσεις είχαμε πέρυσι. 75.000 είναι τα πρωτάκια που θα πάνε φέτος. Δηλαδή θα πρέπει να αρχίσουμε να βαράμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Στο 20% των ληξιαρχείων δεν έχει καταγραφεί καμία γέννα μέχρι σήμερα. Το ενίκιο σε ένα τριάρι στην Αθήνα έχει 1500. Πώς θα κάνει η οικογένεια το νέο ζευγάρι? Φεύγουν οι νέοι από την Ελλάδα. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν από αυτές τις συνθήκες. Δεν μπορούν να παντρευτούν με 800 ευρώ ο κάθε ένας. Δεν μπορούν η γυναίκα να τεκνοποιήσει. Και από την άλλη έχουμε πάλι τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση που λέει να δώσουμε ηθαγένεια σε μετανάστες, δηλαδή οι πρώην λαθρομετανάστες, για να πάνε να δώσουν ζωή στα μικρά χωριά. Αυτό το είπε σε συνέντευξη την κυρία Μπακογιάννη. Μα τι λέτε τώρα? Θα πάμε και θα δώσουμε ζωή σε χωριά, σε αλλόθρησκους? Βγαίνει ο κύριος Δένδιας και μας λέει ότι λόγω του ότι έχουμε μείωση των στρατευσίμων πρέπει πάλι να δώσουμε ηθαγένεια σε αλλόθρησκους μετανάστες. Θα μου πείτε, μα δεν πρέπει να γίνει αφού μειώνεται ο πληθυσμός? Όχι, δεν πρέπει να γίνει. Διότι ο εχθρός μας δεν είναι μόνον απέναντι, που λέγεται Ερντογάν, είναι και στα μετόπιστε, που αύριο αν υπάρξει ένα εθνικό θέμα δεν θα ξέρουμε από πού να καλυφθούμε.
0: Επειδή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Συγγνώμη, πάμε στην πρόταση. Πάμε για να πάρει κάτι που έχει να κάνει με τα 12
1: από ποιες είναι οι προτάσεις? Ποια είναι η πρόταση? Αυτή που δεν τη λένε. Η πρόταση είναι μία που μπορεί να γίνει άμεσα. Υπάρχουν 4 εκατομμύρια ορθόδοξοι χριστιανοί στη Συρία, οι οποίοι έχουν μπει κάτω από το πέπλο του Τίμιου Πατριάρχη Ιωάννη, τον οποίον είχα την τιμή να γνωρίσω. Μία επίσκεψη έκανε ο κύριος Γεραπετρίτης για μισή ώρα και σηκώθηκε, έφυγε. Γιατί δεν τους δίνουμε αυτούς την κάρτα εργασίας σε πρώτη φάση και μετά η ηθαγένεια να πλημμυρίσει από ορθόδοξους χριστιανούς και τα χωριά να αρχίσουν να βαράνε οι εκκλησίες, οι καμπάνες και να είμαστε προστατευμένοι όταν κάθονται εκεί και τους φάζουν μέσα στις εκκλησίες? Όταν τον αδερφό του Πατριάρχη, ο αδερφός του Πατριάρχη, ο οποίος είναι επίσκοπος Χαλεπίου, ακόμα αγνοείται. Άλιστα. Έχει σφαχτεί από τους τζιχαδιστές. Γιατί δεν φέρνουν εδώ τον Πατριάρχη τον Ιωάννη να τους τα αναπτύξει, να δώσει συνέντευξη? Και μέσα σε αυτούς υπάρχουν και Ρωμιοί χριστιανοί. αλλά καλιάζουμε μόνο τους μουσουλμάνους.
0: Υπάρχουν και Ρωμοί, υπάρχουν και Μαρονίτες, υπάρχουν και Αντιοχείς, οι οποίοι κρατούν ουσιαστικά ζωντανή την κοιτίδα του πολιτισμού, το ελληνικό δηλαδή, την Κωνσταντινούπολη, σε όλες τις εκκλησίες κτλ. Κτλ. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Κύριε Λουδάκη, εσείς έχετε διατελέσει έτσι αξιωματούχος, λέω, στη Νέα Δημοκρατία όλη την εποχή, την προηγούμενη, πριν παραιτηθείτε, πριν ακολουθήσετε, έτσι αγαναχτίσετε και ακολουθήσετε τον κύριο Σαμαρά. Θέλω να σας ρωτήσω, έτσι, αν τελικά προκύψει μια κίνηση ενός κόμματος Σαμαρά στα Δωδεκάνησα, οι επαφές των Δωδεκανησίων διαφόρων εδώ πρώην στελεχών με τον κύριο Σαμαρά παραμένουν εξαιρετικές, δηλαδή θα μπορεί να εκφραστεί και στα Δωδεκάνησα με γνωστά ονόματα ο κύριος Σαμαράς? Κοιτάξτε, μια εκτίμηση αυτό, τώρα σας ρωτάω να κάνετε, ναι, από την εμπειρία σας τώρα.
1: Ναι, εγώ μπορώ να κάνω τη δική μου εκτίμηση.
0: Ναι, βεβαίως, ναι, δεν...
1: Από την ημέρα που υπέβαλα την αίτησή μου και ζητούσα
0: τη διαγραφή σας
1: μου από, ναι, το κόμμα, βεβαίως, των μεταλλαγμένων, έχω δεχθεί χιλιάδες τηλέφωνα από πολλούς φίλους, συναγωνιστές, συναδέλφους, γιατί ήμασταν στα ίδια μετερίζια, οι οποίοι αυτό τον καιρό πολλαπλασιάζονται πολύ περισσότερα από τα βόρεια Δωδεκάνησα μέχρι τα νότια. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση. Αυτό και μόνο μπορώ να πω.
0: Άλιστα. Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κύριε Λουδάκη. Σας ευχαριστώ θερμά. Όταν έχουμε κάποιες εξελίξεις θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά,
1: κύριε Χατζηγιάννου.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και τους ακροατές σας που μας
0: ακούν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για το κόμμα Σαμαρά. Μάλλον μιλάμε για την νέα δημοσκόπηση. Θεωρώ ότι είναι η τελευταία, δηλαδή. Μέσα στον Ιούλιο μπήκαμε από σήμερα. Καλό μήνα σε όλους όσους ενδεχομένως τώρα συντονίστηκαν, άνοιξαν τηλεόραση κτλ. Διότι είναι διπλό το δίκτυο. Τη Χάλκο για τον flash.gr. Και προσέξτε τώρα ένα ερώτημα: πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε το κόμμα που συζητείτε ότι θα δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς? Αρνητικό. Ξεκινάω από την άρνηση. 71% λέει καθόλου. Και πάμε λοιπόν στα υπόλοιπα έτσι ποσοστά. Πολύ, 1-3%, αρκετά 1-8% και λίγο 1-8%. Δηλαδή υπάρχει δυνητική δυνατότητα ο κύριος Σαμαράς από την πρώτη αντίδραση για την σημασία και πιθανή μαζί του κτλ. Κτλ. Να φτάσει σε ένα ποσοστό με βάση την δημοσκόπηση και το ερώτημα που φτάνει στο 19%, παρακαλώ. Είναι εντυπωσιακό. Και βεβαίως τώρα το ρεπορτάζ, καταλαβαίνετε, δηλαδή ο κύριος Λουδάκης δεν μπορεί να μιλήσει εκ μέρους του Πρωθυπουργού. Άλλωστε δεν είναι και εύκολος αντίπαλος ο Αντώνης Σαμαράς. Μπορεί να περιορίσει τα πράγματα. Δείχνω ότι πάρα πολλοί τέος υπουργοί είναι κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή Παναγιωτόπουλος, Δινόπουλος, Ζώης, Γκελεστάθη. Πάρα πολλοί κόσμος κοντά στον Αντώνη Σαμαρά. Κυκλοφορούν ονόματα. Και βεβαίως αυτό το οποίο επιχειρείται να γίνει από το Μαξίμου είναι, όπως λένε, να κόψουνε τον οφάλιο λόρο που συνδέει τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κώστα Καραμαλή. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι δεν θα κάνει κάποια κίνηση ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Πρωθυπουργός της χώρας και βεβαίως πολύ προσεκτικός απέναντι σε ένα όνομα το οποίο συμβολίζει τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το παρασκήνιο λέει ότι ο κύριος Καραμαλής πιέζει αρκετούς πρώην βουλευτές, ένα κομμάτι του μηχανισμού, να κατεβεί με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Δηλαδή έχουμε και αυτά τα θέματα. Θα πω κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το είδα σήμερα σε μια κορυφαία εφημερίδα και βεβαίως το πιο σημαντικό site στη χώρα μας, που έχει μια αναφορά για τα πολιτικά πράγματα και κάνει και μια αναφορά για τη Ρόδο. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι λέει υπάρχει ένα κύκλωμα το οποίο νέμεται στην Ρόδο, παραλίες, κλαμπ κτλ. Κτλ. Για το οποίο έρχεται εξέλιξη. Έρχεται δηλαδή ο Πέλεκης. Έρχονται πολλά που θα δούμε και προαναγγέλλεται και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Το αναφέρω γιατί όταν μιλάμε για Ρόδο το βρούμε μπροστά μας, έτσι, εάν υπάρχει αυτό το θέμα. Αλλά κάνει εντύπωση εκεί που ουσιαστικά είναι αποτυπωμένο, δηλαδή σε μια στήλη η οποία μιλάει με τρομερά στοιχεία για τα οικονομικά. Λοιπόν, τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, μάλλον σε πολλά θέματα. Σας το έλεγα και χθες ότι στο τραμπολίνο το λιμεναρχείο έδωσε εντολή σε ένα επαγγελματία δίτη να πάει να ξυλώσει βεβαίως και τη σκάλα. Και εκτιμάται ότι με βάση τα νέα στοιχεία τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα, ότι έχει επέρθει μεγαλύτερη ζημιά, άρα εδώ χτυπάνε και τα καμπανάκια. Αφού λοιπόν είχαμε ένα πρώτο καμπανάκι το 2023, τι κάναμε? Και ένα δεύτερο καμπανάκι, με αυτό το οποίο παρατηρούμε τώρα δηλαδή, μία δηλωσία, μία πίεση του κόσμου που οδηγεί και τη Δημοτική Αρχή από τη μία να λέει ότι δεν μας ανήκει το συγκεκριμένο στοιχείο της μερίδας που έχει να κάνει με το έλι, το βατήρας δηλαδή του τραμπολίνου. Από την άλλη βγαίνει ο Δήμαρχος και λέει αυτό μας ήταν πάντα δικό μας. Οπότε υπάρχει ένα ζήτημα. Παράλληλα γεννήθηκε ένα άλλο θέμα με την περίφημη Βίλα Κάβη δηλαδή, όπου προφανώς είναι αυτονόητο πλέον, δόθηκε στην δημοσιότητα το σχετικό. Ο εντεταλμένος σύμβουλος της Μεσσωνικής Πόλης έλεγε ότι με βάση τις αδειοδοτήσεις και τα λοιπά κάναμε μια παρέμβαση στο τυχείο το εξωτερικό. Βγαίνει η Υπηρεσία Νοητρών Μνημείων και η προσταμένη η Βούλα η μωραή του σε καταγγελία που γίνεται και λέει όχι, όχι μόνο δεν έχουμε δώσει άδεια, αλλά άμεση διακοπή εργασιών, και γίνεται ένας χαμός. Διαβάζω χθες αργά μια τοποθέτηση του κυρίου Τηλέμαχου Καμπούρη, του Δημοτικού Συμβούλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, για να ουσιαστικά μεταφέρει τα ερωτήματά του, που λέει ο κύριος Καμπούρης, το λέω έτσι συνοπτικά, μα τι κάνει ο Δήμαρχος και ότι ο Δήμαρχος πρέπει να παρέμβει. Καλημέρα κύριε Καμπούρη.
2: Καλή σας μέρα κύριε Χατζιωάννου. Θα σας παρακαλούσα μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, αν μπορείτε να μου στείλετε αυτό το δημοσίευμα, γιατί πραγματικά αυτό που αναφέρετε στην αρχή της συζήτησής μας. Γιατί πραγματικά. Δεν θέλω να μου πείτε στον αέρα σε ποιο μέσο
0: όχι,
2: είναι.
0: Όχι. Κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι το τι αναφέρει, γιατί και εγώ εξεπλάγινε εκεί που
2: το είδα. Κατάλαβα σε τι κινείται. Απλά θα ήθελα το δημοσίευμα να το ψάχνω να το βρω.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, πάμε τώρα στις δικαιολογημένες απορίες σας, θα έλεγα, για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί συζητάμε.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που η Δημοτική Αρχή συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο και ταυτόχρονα βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο που λειτουργεί. Το είδαμε και με τα drones, τη γνωστή ιστορία που μάθαμε και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο γίναμε σοφότεροι σε ό,τι έχει να κάνει με τα drones. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε τον κόσμο σοφότερο με πιο τεχνικές γνώσεις. Το βλέπουμε να εξελίσσεται και στο σήμερα με το περιστατικό στη Βίλα Κάβη. Κάθε φορά όμως η εικόνα είναι ίδια. Πρώτα παίρνουμε τις αποφάσεις και μετά έρχονται οι εξηγήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο θεώρησα πολύ, πολύ απαραίτητο να ασκήσω όχι κριτική, να πω την άποψή μου σε ό,τι έχει να κάνει με την συμπεριφορά του ίδιου του Δημάρχου, ο οποίος εμφανίζεται διαρκώς σε αυτά τα κρίσιμα θέματα ως ένας απλός παρατηρητής. Δεν είναι ο οποιοσδήποτε τυχαίος ο Δήμαρχος, είναι ο πολιτικός προϊστάμενος του Δήμου, ο ανώτερος άρχοντας της πόλης. Αν γνώριζε όσα συνέβαιναν, οφείλει να εξηγήσει γιατί τα επέτρεψε. Αν δεν γνώριζε πάλι, τότε οφείλει να μας εξηγήσει πώς διοικεί το Δήμο από τη στιγμή που δεν γνώριζε τόσο σημαντικά θέματα. Σε κάθε περίπτωση οι πολίτες δεν ζητούν και δεν τους αρκεί πλέον, μπορείτε να ακούσετε τον πρώτο καιρό κ. Χατζιωάννου, δεν ζητούν πλέον επικοινωνιακά τεχνάσματα, ούτε δηλώσεις για να κλείσει μια συζήτηση. Σίγουρα έχουν σε πρώτο πλάνο τις καθαρές απαντήσεις, τη διαφάνεια και το κυριότερο την ανάλυση της πολιτικής ευθύνης. Γιατί να ξέρετε ότι η πολιτική ευθύνη δεν είναι προαιρετική, είναι μέρος του αξιώματος. Κάθε φορά που προκύπτει ένα καινούριο θέμα, δεν μπορεί η απάντηση να είναι «δεν ήξερα», «δεν έπαιζε στην αντίληψή μου». Και η διαφάνεια δεν έρχεται με...
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Στο «δεν ήξερα, δεν έπεσε στην αντίληψή μου», ο οποίο πραγματικά το παρατηρεί κανείς τον τελευταίο καιρό. Θα ήθελα να ακούσω και την σκέψη σας, την άποψή σας, σε σχέση με το τραμπολίνο. Όπου ενώ ο εντεταλμένος στέλνει έγγραφο, το οποίο κοινοποιείται στο Δήμαρχο, που λέει ότι δεν μας ανήκει το τραμπολίνο, ο Δήμαρχος βγαίνει δημόσια, ποστάρει κερδίζει ένα κομμάτι εντυπώσεων, προσωρινά βεβαίως, έτσι, γιατί μετά διεφάνει ποια ήταν η αλήθεια, και λέμε το τραμπολίνο ήταν και παραμένει δικό μας. Πώς παραμένει δικό μας όταν έχεις παραλάβει έγγραφο που αποποιείται την ευθύνη η μεσονική πόλη για αυτό το ζήτημα? Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω σε πόσες βάρκες πατάμε αυτή την περίοδο.
2: Κοιτάξτε, να το θέσουμε σωστή του βάση. Το τραμπολίνο δεν είναι απλώς μια εξέδρα για βουτιές. Αυτό φαίνεται να είναι, αλλά μόνο αυτό δεν είναι. Είναι ένα από τα σύμβολα της Ρόδου και ένα τοπόσημο που μεγάλωσαν με αυτό γενιές Ροδιτών και γνώρισαν εκατομμύρια επισκέπτες. Το λυπηρό της υπόθεσης είναι ότι δεν το έκλεισε ο χρόνος, το έκλεισε η αδράνεια. Mm-hmm. Χρειάστηκε να φτάσουμε σε ένα σημείο να χαρακτηριστεί επικίνδυνο και να παρέμβει το λιμεναρχείο, αντί να προηγηθεί μια έγκαιρη συντήρηση και μια αποκατάσταση. Και θα σας πω και το εξής. Mm-hmm. Γιατί είναι δεδομένο ότι πρέπει να συζητηθεί και αυτό. Υπήρξαμε κι εμείς δημοτική αρχή, έτσι. Κανείς δεν είπε άνω κριτικής.
0: Ναι. Σίγουρα... Θα φτάσω και εκεί, γιατί
2: και σίγουρα κανείς. Ναι. Κάνω εγώ, κύριε Χατζιουάνο, που σας μιλήσω ότι ναι. θα το ρωτήσατε σίγουρα. Ναι. Θα σας το πω μόνος μου, λοιπόν.
0: Και εκεί. Είναι δυνατόν. Ναι. Φτάστε μόνοι σας για να έτσι.
2: Κανείς δεν είναι υπεράνω κριτικής, ούτε ως υπηρέτησα στο παρελθόν. Απλά.
0: Δηλαδή, άμα τη στη βάρδια σου, κύριε Καμπούρη, επειδή είναι και επίκαιρο ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα και το σηκώσει. Δεν πρέπει να μην απαντήσεις ή να απαντήσεις και να πεις δεν είναι κανένας εδώ. Πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Έγινε
2: πω,
0: και στη δική σας τη θητεία. Αναφέρομαι όταν συμμετείχατε στην πρώην δημοτική αρχή. Έτσι δεν είχε κανένα ως πρόσωπο. Γιατί διαχωρίσατε εκ των υστέρων τη θέση σας.
2: Θα σας πω. Σήμερα δεν μπορούμε να συζητάμε τι έγινε πριν από χρόνια. Σήμερα συζητάμε ποιος έχει την ευθύνη διοίκησης. Τη στιγμή που μιλάμε, η σημερινή δημοτική αρχή βρίσκεται ήδη αρκετό καιρό στη διοίκηση και κρίνεται και για τις δικές της επιλογές και για τις δικές της προτεραιότητες και για τα δικά της αποτελέσματα. Εμάς μας έκρινε ο κόσμος και μας θεώρησε ότι έπρεπε να μην μας δώσει δυνατότητα να είμαστε εκ νέου δημοτική αρχή. Όπως εξηγήσατε πολύ σωστά, μπορεί να διαχώρισα τη θέση μου, αλλά συμμετείχα στο προηγούμενο διοικητικό σχήμα. Εγώ δεν αποφεύγω την κριτική για το παρελθόν, αλλά δεν μπορεί να το παρελθόν να χρησιμοποιείται ως άλοθη για να μην απαντούνται τα σημερινά ερωτήματα.
0: Αλλά ξέρετε, επιμένω λίγο στο γεγονός ότι εδώ δεν μιλάμε για ένα χτίσμα, δηλαδή για ένα χτίριο το οποίο μπορεί να προκριθεί μια πολύ μεγάλη ζημιά, γιατί δεν είναι το μοναδικό. Εάν δείτε γύρω-γύρω, θα δείτε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ΕΤΑΔ, ποια είναι η εξέλιξή του. Άρα μπορεί να στυλωθεί εδώ. Έχουμε να κάνουμε ένα τοπόσιμο, πολύ σωστά το είπατε, το οποίο είναι η ψυχή του τόπου, στο οποίο βλέπω ότι μπορεί να γράφουμε για κάποιο άλλο χτίριο, δεν υπάρχει κάποια αντίδραση. Βλέπω σε ένα post που ανέβασα να γράφουν από κάτω Σουηδοί, Νορβηγοί και να μιλάνε για το τραμπολίνο. Και μάλιστα με μπλουζάκια και τα λοιπά, όλο αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να χτυπήσει ένα καμπανάκι κινδύνου και έπρεπε να μπει και ως θέμα συζήτησης, ακόμη και ενημέρωσης, στην Δημοτική Αρχή Κολιάδη καθ' όλη την προηγούμενη διάρκεια, διότι η τελευταία παρέμβαση έγινε το 2007 επί νομαρχίας Γιάννη Μαχαιρίδη.
2: Κοιτάξτε, βλέπουμε το γνωστό έργο, ένα πρόβλημα το οποίο είναι γνωστό και ήταν σίγουρο ότι θα απασχολήσει. Βλέπουμε το πινκ-πονκ των αρμοδιοτήτων, ποιος ευθύνεται, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος έπρεπε να ενεργήσει. Αυτά όμως είχαν ως αποτέλεσμα ένα λουκέτο. Και από ό,τι άκουσα να λέτε, το λιμεναρχείο πήγε και πήρε και την κάνα προκειμένου να μην χρησιμοποιείται.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε, η διοίκηση.
0: Χθες 5 και 20 το πρωί πήγε πλωτό του λιμενικού σώματος.
2: Αν θέλετε την άποψή μου, έπραξε ορθά, γιατί
0: με αυτή
2: την επικινδυνότητα που παρουσιάζεται το τραμπολίνο θα μπορούσαμε να θερμίσουμε θύμα το οποίο δεν το θέλουμε.
0: Έτσι.
2: Σε κάθε περίπτωση η εργάστοτε διοίκηση κρίνεται από την πρόληψη και όχι από τη διαχείριση της κρίσης. Mm-hmm. Αν ένα τόσο εμβληματικό σημείο του τρόπου όπως είναι το τραμπολίνο εγκαταλείπεται μέχρι να θεωρηθεί επικίνδυνο, τότε υπάρχει και σοβαρό ζήτημα προτεραιοτήτων. Οι συμπολίτες μας μάλλον δεν τους ενδιαφέρουν οι δικαιολογίες, ούτε πιανού είναι, ούτε ποιος θα το φτιάξει. Θέλουν να δουν τον τραμπολίνο ασφαλές, αποκατεστημένο και σίγουρα ξανά ζωντανό.
0: Καλά, αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Δηλαδή, ακόμη και να μην το είχε ο Δήμος της Ρόδου, Ακόμη και να το, μην το είχε ο Δήμος της Ρόδου και να
2: υπάρχουν τρόποι, αφαιρείτε... υπάρχουν τρόποι, κύριε Χατζηγιάννη, υπάρχουν τρόποι
0: συμφωνώ,
2: και ακόμη και να μην σου ανήκει κάτι
0: συμφωνώ,
2: να δράσεις πάνω σε αυτό.
0: Συμφωνώ, λέω ακόμη και να μην το είχε ο Δήμος της Ρόδου, δηλαδή ακόμη και να υπήρχε αυτό το θελό το οποίο υπάρχει στη διαδικασία και το λέω γιατί διάβασα να τοποθετείται και ένας πρώην δήμαρχος, ο οποίος γνωρίζει το τι λέει δηλαδή. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, αναφέρομαι στον Γιώργο Γιαννόπουλο. Ακόμη και να μην το είχε ο Δήμος της Ρόδου, έπρεπε να δώσει μάχη. Έτσι, για να το αποκτήσει. Μάχη έπρεπε να δώσει. Και εδώ θέλω να φτάσω στο εξής, επαναλαμβάνω. Πώς είναι δυνατόν να έχεις ένα έγγραφο από κάποιον αντιδήμαρχό σου, εντεταλμένο εν προκειμένου, γιατί είναι και πρόεδρος στην ΕΔΕΙΑΡ ο κύριος Βαγιανός, να λέει ότι δεν μας ανήκει, να έχει προηγηθεί άλλος αντιδήμαρχος που έλεγε μα εμείς κάναμε μια διαδικασία το 2023 και εκεί υπάρχει το κενό, πρέπει να ενημερώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο όταν είσαι ενεργεία ότι υπάρχει ένα θέμα και την ίδια ώρα ο δήμαρχος να βγαίνει δημόσια αφού έχει παραλάβει το έγγραφο και να λέει μας ανήκει για να πάρουμε like, δηλαδή με like δεν σώζεται ο τόπος, σώζεται μόνο οι εντυπώσεις.
2: Σας το είπα και πριν ότι δεν κρίνεται από τις προθέσεις, κρίνεται από το αποτέλεσμα, η εκάστοτε διοίκηση, ούτε από τις δηλώσεις. Θέλει ο κόσμος μόνο με το αποτέλεσμα πείθεται. Εντάξει, είναι λυπηρό το γεγονός ότι φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Ω, βέβαιος, είναι τραγικό, έτσι, μέσα στον Ιούλιο δηλαδή.
2: Σίγουρα η Ρόδος δεν μπορεί να χάνει τα σύμβολά της επειδή κανείς δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να το προστατεύσει.
0: Λοιπόν, σας διαβάζω ακριβώς αυτό το οποίο και εμένα μου προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση, διότι είναι ένα στοιχείο σε μια στήλη η οποία με ακρίβεια παρουσιάζει τα δεδομένα και θα σας εξηγήσω τι λέει. Λέει τα εξής. Τίτλος: Κύκλωμα στη Ρόδο. Ακούω για ένα κύκλωμα στη Ρόδο που μοιράζει παραλίες και μαγαζιά στις ούλτρα τουριστικές περιοχές, το οποίο στον ούπο θα τσιμπήσουν οι αρχές, συλλήψεις και πολύ μαύρο χρήμα καλοκαιριάτικο. Αναμένω να το δω, λέει η στήλη. Και η στήλη, για να σας βοηθήσω, λέει ο Κώστας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ΚΚ της Ραφίνας, Κώστας Καλαμαζής Ραφίνας, ο Σαμαράς και η Τίτη, ποιος δεν μιλάει με ποιον στη γαλάζια γειτονιά, συλλήψεις στη Ρόδο για τις παραλίες, το Blitzkrieg της Jack Turner. Δηλαδή είναι μια οικονομική στήλη από τις πιο γνωστές που υπάρχουν παντού, διότι αναφέρεται στις πληρωμές της ΑΔΕ, στοιχεία για τον ΟΠΚΠ και προξενεί εντύπωση, γιατί με βάση από τις εμπειρίες μου σημαίνει ότι η δουλειά είναι στο μάστορι, δηλαδή μην πω ότι έχει τελειώσει. Λοιπόν,
2: μπορεί κάποιος καχύποπτος όμως να πει ότι όταν προαναγγέλνεται κάτι, ίσως να προετοιμάζει κάποιες καταστάσεις και να μην έχουμε τα αποτελέσματα.
0: Δεν το προαναγγέλλω εγώ. Προαναγγέλλεται εκεί που πρέπει και φαντάζομαι ότι με βάση σας λέω, αν δείτε και τη στήλη και το τι υπάρχει, θα καταλάβετε ότι εδώ κάποιος το έδωσε. Λοιπόν, ένα τελευταίο να σας ρωτήσω τώρα με την ιδιότητα του δικηγόρου των δύο θυμάτων, διότι βλέπω σήμερα στη Δημοκρατική ρεπορτάζ που λέει 3η Ιουλίου, δηλαδή την Παρασκευή. 3 Ιουλίου, ναι, την Παρασκευή, ο οδηγός ο οποίος κατηγορείται για το διπλό θανατηφόρο τροχαίο είναι υπόδικος για την καταστροφή ή το να επιχειρήσει να καταστρέψει το κύκλωμα, δηλαδή τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου.
2: Δικάζεται για μία από τις κατηγορίες που του έχουν επιβληθεί. Mm-hmm. Θα μου επιτρέψει να μην κάνω κάποιο σχόλιο από το δικαστήριο. Και ειδικά σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και τόσο κοντά στη δικάση μου, καλά να είμαστε να τα πούμε μετά το δικαστήριο. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να του επιβληθεί η συγκεκριμένη κατηγορία, να του απαγγελθεί μάλλον η συγκεκριμένη κατηγορία. Γι' αυτό και θα δικαστεί. Εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και προχωράμε.
0: Μάλιστα. Κοιμάστε τα βράδια, κύριε Καμπούρη.
2: Ούτε τα βράδια, ούτε τα πρωινά, κύριε Χατζιωάννου, αλλά χαλάλ.
0: Έτσι, χαλάλ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε μουσικά, κυρίες και κύριοι. Ή όχι, δεν πάμε μουσικά. Ωραία. Έχουμε λοιπόν ακόμα καιρό. Έχουμε ακόμη 5 λεπτά. Όσα θες. Λοιπόν, πάω σε αυτό το οποίο σας λέω και θα το βρούμε μπροστά μας με αφορμή και το νέο κώδικα και τις εξελίξεις. Μας έλεγε προημερών ο κύριος Ανετούλης ότι περιμένω το νέο κώδικα να δω τι θα πράξω. Λοιπόν, δεν τον περίμενε ο κύριος Γερονικόλας. Με βάση το νέο κώδικα τον διέγραψε. Τώρα, εντάξει, το λέω σχηματικά. Διαγράφεις μιλάς για μια παράταξη, η παράταξη είναι μόνος ο κύριος Γερονικόλας. Ευτυχώς είναι δύο Νικόλες, δηλαδή, το όνομα και το επίθετο, συνθετικό, οπότε κάτι γίνεται. Αλλά είναι προφανές ότι η κίνησή του έχει στόχο, δηλαδή. Γιατί με βάση αυτό το οποίο ίσχυε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο κύριος Ανετούλης παρέμενε σε αυτό που του αρέσει πάρα πολύ και περνάει προφανώς και καλά, στην ΔΕΙΑΡ δηλαδή, ως εκπρόσωπος της παράταξης. Τα υπόλοιπα προφανώς δεν τον ενδιέφεραν. Και υπήρχε αυτή η λεγόμενη άτυπη ομοιρία. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Να σας πω ότι εμείς έχουμε αναθέσει που λένε σε κάποιους εξειδικευμένους νομικούς και χθες, μάλλον προχθές, είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και τον κύριο Βασίλη Μαστρογιάννη, ο οποίος είναι δόκτωρο δημοσίου δικαίου και γράψει πάρα πολλά βιβλία, όχι μόνο για την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τη δημόσια διοίκηση, και να μας εξηγεί συνοπτικά τι προβλέπεται από το νέο σύστημα εκλογής. Και βεβαίως, επειδή ήταν ένα συμμάζεμα πολλών πραγμάτων, έχει να κάνει και με τις αλλαγές. Χθες συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που καταργείται ο θεσμός των επάρχων. Αντιδρά και ο κ. Χατζημάρχος, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Δεν ξέρω δηλαδή αν μπορεί να το διορθώσει αυτό η κυβέρνηση και τα σχετικά. Βλέπω ότι μου ζητάτε πληροφορίες για αυτό το οποίο είπα νωρίτερα. Θα στείλω, παιδιά, θα σας στείλω. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα δείτε. Εγώ επαναλαμβάνω ότι είναι μια στήλη οικονομική η οποία έχει τρομερή πληροφόρηση εκ των έσω. Θα το δούμε μπροστά μας, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν βλέπω αλλαγές, βασικές αλλαγές, συμμαζέματα σε σχέση με αυτό το σύστημα. Αυτό το οποίο λέω και αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση είναι ότι το αποτέλεσμα των εκλογών θα έχει πάρα πολλούς αχυρανθρώπους, δηλαδή κάποιοι οποίοι θα μπουν για να αλλάξουν μια ισορροπία. Άρα μάλλον έγινε με άλλο σκεπτικό και μάλλον, να το πω και λίγο πιο ύποπτα, δικαίως αντέδρασε ο Δούκας. Σου λέει, τι είναι αυτά τα οποία κάνετε, σας ενόχλησε που κατάφερα εγώ να γίνω δημάρχος στην Αθήνα και όλα αυτά έχουν να κάνουν και με την επόμενη μέρα και τα σχετικά. Βλέπω όμως ενόχληση σε πάρα πολλούς ανθρώπους που έχουν τη δυνατότητα, ναι, να συμμετέχουν σε ένα κόμμα, αλλά να έχουν άποψη για το πώς τρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση και τι πρέπει ουσιαστικά να αλλάξει. Τώρα, ένα θέμα για το οποίο μίλησε εδώ προημερών, δεν πρόλαβα να το σχολιάσω, είναι το θέμα των ημερών, έτσι. Πριν φύγει για να κάνει τη σχετική ανακοίνωση, το είχε προαναγγείλει ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ στην εκπομπή όταν συζητούσαμε για το καλώδιο το οποίο έπρεπε να ποντίσει η χώρα μας ανοιχτά της Κάσου. Το είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, ας μας απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης τι κάνει. Αυτό χθες πήρε μια πολύ μεγάλη δυναμική, διότι βγήκε κάποια στιγμή εκπροσωπώντας την Ελλάς, την ελληνική δηλαδή αριστερή συμπαράταξη, του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Μπίστης. Στη συνέχεια βγήκε ακόμη ο Χάρης Ιακαντάρης, άλλο brain έτσι, του Τσίπρα, και είπε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε με άλλο τρόπο τα εθνικά ζητήματα και δεν πρέπει να επιμένουμε. Είναι αυτή η προσέγγιση την οποία έχουν κάποιοι αριστεροί, ότι το Αιγαίο είναι μια χαρά, ας το μοιράσουμε, ας το κάνουμε κομματάκια κτλ. Και βλέπω το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ. Ρωτούν λοιπόν και τον Τσίπρα, Αλέξη, συμφωνείς με αυτά που λένε τα διάφορα στελέχη σου, αυτά τα οποία προπαγανδίζουν για την Ελλάς, ή κύριε Πρωθυπουργέ, τι λέγατε με τον κύριο Γεραπετρίτη για το θέμα του καλωδίου, πότε θα φτάσει η ώρα για να πέσει? Είναι τεράστιο θέμα, υπάρχει παντού δηλαδή. Με αυτό υπάρχουν και τα καλά, ότι παίζει δυνατά και η Κάσος, παίζει και τουριστικά η Κάσος, η οποία πραγματικά είναι μοναδικό νησί δηλαδή. Η Κάσος είναι το πιο άγριο νησί στα Δωδεκάνησα, αλλά ή έχει το πιο θερμό κόσμο μαζί με την Κάλυμνο. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Ας αρέσει, δεν σας αρέσει. Αν κάπου υπάρχει αίσθηση φιλοξενίας, είναι στην Κάλυμνο και στην Κάσο, στην Κάσο και στην Κάλυμνο. Οι υπόλοιποι, έχω την αίσθηση και ειδικά κάποια νησιά, ότι μπορεί να μην έχει πατήσει ποτέ Εβραίος, αλλά έχει μια δικαιολογία, για να το λέμε πάρα πολύ απλά. Έτσι. Λοιπόν, τεράστιο θέμα, επαναλαμβάνω, η Κάσος και η Κάρπαθος, διάφορα βιντεάκια, γέμισε το TikTok από τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, έφαγε και λουκουμάδες, είπε κερατσές, είσαμε και εκεί κάτω, ξέρεις, Καρπάθια έχουν φοβερό ταμπεραμέντο, ειδικά αυτοί οι Ολυμπίτες έχουν ένα ταμπεραμέντο, άσε που το λέω πάντα, ότι ακούω τους Καρπάθιους, είτε επειδή μου σε γάμο είναι τη συγκυρία, ένα πράγμα ακούς. Δηλαδή, αλλά είχε θερμή φιλοξενία χθες ο Πρόεδρος. Πάμε μουσικά, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να πάμε και στο επόμενο μέρος, το οποίο έχει και εκείνο πολύ ενδιαφέρον. Να είστε σίγουροι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους. Ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της διοικητικής τους λειτουργίας στα νησιά. Ο κ. Χατζημάρκος άσκησε κριτική στη μη πρόβλεψη μεταβατικής περίοδου έως το τέλος του 2028, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ηθικά και πολιτικά λανθασμένη.

αντίδραξης ως αποτέλεσμα του λαϊκισμού. Προσθέτοντας πως η εξέλιξη αυτή άνοιξε το χώρο της κεντροαριστεράς για να υποδεχθεί τον κύριο Τσίπρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινωνία έχει οδηγηθεί σε κατάσταση απογοήτευσης και τόνισε πως η πολιτική συζήτηση πρέπει να στραφεί στο μέλλον και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σκλήρη κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβειας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε στο Κόσμος ότι ενώ η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωνε πως οι εργασίες στη Βίλα Ακάβειας πραγματοποιούνται νόμιμα, η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότερων μνημείων για διακοπή των εργασιών δημιούργησε νέα ερωτήματα. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας στον κόσμο ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Ο κ. Λουλουδάκης εκτίμησε ότι στη Νέα Δημοκρατία τους έχει πιάσει πανικός, υποστηρίζοντας πως οι κινήσεις που κατά τον ίδιο γίνονται για την επαναπροσέγγιση του Αντώνη Σαμαρά αποτελούν ένδειξη ανησυχίας στο κυβερνών κόμμα. Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ προχωράει η σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στη Δωδεκάνησο με έδρα τη Ρόδο. Στην εξέλιξη αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η δημιουργία της νέας υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελία Λαουντού, καθώς η εκλογή της κρίθηκε αναγκαία μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινους Δημάρχου Φώτη Μάγκου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι αδήμαρχος που είναι μαθηματικός στο επάγγελμα και μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Δημοτικής Σύμβουλος. Καλείται να συνεχίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής με στόχο την πρόθεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Όπως δήλωσε στο κόσμο, αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη εμπιστοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως προτεραιότητά της θα είναι η ενότητα, η συνεργασία και η συνέχιση των έργων. Στην ειδική γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφηκε η εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα Δέσποινα Χαλά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδίνιου. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες αστήρωτες γάτες οι οποίες γεννούν συνεχώς, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Ίδια περιέγραψε ένα μακρύ κύκλο παραπομπών από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να δοθεί ουσιαστική λύση. Μετά από εντολή της Εισαγγελίας Ρόδου, ζητήθηκε να εξεταστεί αν πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, όπως ανέφερε. Σύμφωνα με την κυρία Χαλά, μετά την προσφυγή της, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διατεθεί χρηματοδοτήσεις προς όλους τους Δήμους της χώρας για την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου, με στόχο την προσωρινή αναπλήρωση μόνιμων υπαλλήλων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο Δημαρχείο έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί. Εδώ θα δούμε, αγαπητοί μου φίλοι, παίρνουμε τη σκητάλη και πρέπει να σας πω ότι εδώ γίνεται ένας μικρός πανικός. Επέστρεψε ο σκηνοθέτης μας, ο Γιακούμπ της τηλεόρασης, ο Παναγιώτης Καλπακίδης. Όλα καλά, όλα ωραία. Τι ωραίο πράγμα που είναι η υγεία στον άνθρωπο, αν αντικατάστατο. Γι' αυτό σας λέμε. Πάνω απ' όλα η υγεία και μετά όλα τα άλλα. Όταν ο άνθρωπος είναι υγιής και δυνατός, όλα φτιάχνονται στη συνέχεια. Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα, πλούσια. Αυτό το οποίο βγάλαμε χθες για το Χαράλαμπο Κόκκινο, ότι συστρατεύεται τελικά με το κόμμα της κυρίας Λατινοπούλου, έγινε χαμός με αυτήν εδώ την υπόθεση. Φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία ο γραμματέας ειδικών κομματικών οργανώσεων της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, και πάει στο πλευρό της κυρίας Λατινοπούλου. Άλλη μία απώλεια για τη Νέα Δημοκρατία, που δεν ξέρουμε αυτό το πράγμα σε γενικές γραμμές πόσο μπορεί να κοστίσει. Βέβαια, κάποιοι οι οποίοι το βλέπουν το πράγμα έτσι λίγο πιο βαθιά, θα σας έλεγα ότι, ξέρετε, εάν η Νέα Δημοκρατία δεν καταφέρει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα πρέπει να έχει κάποιο στήριγμα. Από ό,τι φαίνεται, αγαπητοί μου φίλοι, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διατεθειμένο να συγκυβερνήσει. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκο Ανδρουλάκη, έτσι. Ασχέτως ότι μπορεί να είναι για το καλό της χώρας. Αλλά βλέπετε, το καλό της χώρας πολλές φορές πάει πίσω από το καλό του κόμματος. Και να σας πω και κάτι επιπλέον. Νομίζουν πως είναι για το καλό του κόμματος. Αν δε. Εγώ νομίζω ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να είχε συρρυκνωθεί, αναφέρομαι έτσι από πλευράς δύναμης, τότε που συγκυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία. Η συρρύκνωση όμως δεν ήρθε από τη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Η συρρύκνωση, θα σας θυμίσω, ότι είχε έρθει πολύ πιο πριν. Όταν είχε κάνει το κόμμα ελιά ο Βαγγέλης Βενιζέλος, το ΠΑΣΟΚ τότε ήταν στα κάτω του, είχε φτάσει στο 5%. Άρα λοιπόν, τι μου λέτε τώρα εμένα όταν συγκυβέρνησε με τον Σαμαρά? Αυτό το οποίο έκανε το ΠΑΣΟΚ τότε και συγκυβέρνησε με τον Αντώνη τον Σαμαρά μέχρι το τέλη του 2014 και πήρε τη σκυτάλη ο Αλέξης Τσίπρας για να μας σώσει, αυτό ήταν σωτηρία της χώρας. Διότι εάν, αγαπητοί μου φίλοι, δεν υπήρχαν οι δυνάμεις αυτές που λέγονται Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, η χώρα σήμερα μπορείτε να μου πείτε που θα βρισκόταν? Παιδιά μου, εδώ τα πράγματα δεν ήταν σοβαρά για την Ελλάδα. Δεν ήταν απλά για την Ελλάδα, ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Η Ελλάδα κινδύνευε όχι απλώς να φύγει από την Ευρωζώνη, αυτό ήταν το λιγότερο. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την Ευρωζώνη ήταν το λιγότερο. Υπήρχαν άλλα σοβαρότερα. Η Ελλάδα θα έφευγε εντελώς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα σήμερα θα μπορούσε να ήταν Κολομβία, θα ήταν, δεν ξέρω τι θα ήταν, ας πούμε. Αφγανιστάν θα ήταν, τι θα ήταν? Θα είχε Χούθη, θα ήταν η Εμένη, τι θα ήταν η Ελλάδα έξω από την Ευρώπη? Γιατί βλέπω μια υπεραπλούστευση και μια πολύ πολύ έτσι εύκολη προσέγγιση από πλευράς αντισυστημικών και κομμάτων και ανθρώπων. Αν δε που είναι έτσι όμως τα πράγματα. Μετά, όταν θα γίνει το κακό, τότε κρατάμε τα κεφάλια μας. Θυμάμαι το ΓΑΠ, τον Γεώργιο Παπανδρέου, όταν έλεγε «Δε να δούμε στο τέλος του μήνα, Βασίλη, αν θα μπορέσουν να πληρωθούν». Καλημέρα, Βασίλη μου. Είδες τι έλεγε τότε? Θα μπορέσουν να πληρωθούν οι μισθοί και οι συντάξεις?
1: Ναι, θα βρεθούν τα χρήματα.
0: Λοιπόν, εδώ είναι τώρα το θέμα, αυτά τα πράγματα. Ποιος τα ξεχνάει? Δεν ξεχνιόνται. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε δημοσκοπήσεις η μια μετά την άλλη. Και έβλεπα τώρα τον Νίκο Ανδρουλάκη να ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Κακώς ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Ενοχλούνται αυτοί οι οποίοι νιώθουν ότι έχουν σοβαρό πρόβλημα. Αν ο Ανδρουλάκης νιώθει ότι έχει σοβαρό πρόβλημα, δικαιολογημένα ενοχλείται από τις δημοσκοπήσεις. Αλλά και πάλι, η δημοσκόπηση είναι σαν την εξέταση που κάνουμε όταν πάμε να διαπιστώσουμε την νόσο έχουμε. Κάνουμε μία εξέταση, είναι αυτή, ξέρω εγώ, ακτινογραφία ή είναι μικροβιολογικά, ξέρω εγώ, κοιτάζουμε, μας παίρνουν από το αίμα κτλ. Ή κάνουμε μία αξονική ή μία μαγνητική για να δούμε τελικά το πρόβλημα, για να το διορθώσουμε, να το θεραπεύσουμε. Αυτό έκανε ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης. 100 εξετάσεις έκανε ο άνθρωπος. Και τελικά το πρόβλημα θεραπεύτηκε. Κόστησε μεν, θεραπεύτηκε δε. Αυτό έχει σημασία. Και έχει την υγεία του. Άρα λοιπόν, εσείς στο ΠΑΣΟΚ, θα πρέπει να το καταλάβετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν σας αρέσει να βλέπετε ποια είναι η πραγματική εικόνα και σας αρέσει το πρόβλημα να το ρίχνετε κάτω από το χαλί. Και καλά, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, όπως έλεγα και χθες, το όποιο μικρομεσαίο στέλεχος πιστεύει κάτι τέτοια πράγματα, ας πούμε, και τα λέει. Αλλά αρχηγοί κομμάτων, εν δυνάμει πρωθυπουργοί, είναι δυνατόν να λειτουργούν με αυτόν εδώ τον αντισυστημικό τρόπο? Θυμόσαστε τότε το ΣΥΡΙΖΑ, που κατηγορούσαν όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και πήγανε και κάνανε μετά, βρήκανε δική τους εταιρεία, φτιάχνανε σε μια νύχτα εταιρείες δημοσκοπήσεων, μαϊμούδες ήταν. Και μετά τις κλείνανε, μόνο και μόνο για να δείξουν ότι είναι ψηλά. Και τα έβγαζε πρώτος τότε ο Βαξεβάνης. Αυτά πάτε να κάνετε στο ΠΑΣΟΚ? Δεν είναι ωραίο πράγμα. Εμείς θέλουμε ένα ΠΑΣΟΚ υγιές. Με τα λάθη του, όπως και με τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν λέει κανείς το αντίθετο. Και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ έχουν κάνει πολλά λάθη. Και έχουν βεβαίως και ευθύνες, Βασίλη. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό το πράγμα. Ευθύνες για τον τρόπο με τον οποίο διακυβερνήθηκε στο σύνολό της η χώρα. Όμως είναι κρίμα, είναι πραγματικά κρίμα να τα ισοπεδώνουμε όλα. Γιατί ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι. Και κλείστε τα αυτιά σας σε κάποιους ξεφρενιασμένους που τα βλέπουν όλα μαύρα και κάρβουν. Εσείς στο ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνετε τη διαφορά. Και να πείτε αυτό το οποίο λέει η Διαμαντοπούλου, ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Πήγατε στο συνέδριο και πήρατε απόφαση, λες και είναι ελεπρή ή της Νέας Δημοκρατίας, καμία συνεργασία λέει με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κατάλαβε. Γιατί? Και το περάσανε μάλιστα
1: στο καταστατικό
0: του συνεδρίου, ναι. Ναι, ναι. Στον κανονισμό του κόμματος. Αυτά τα πράγματα δεν είναι ωραία πράγματα. Είναι. Τι να πω. Δηλαδή, να μην συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία, αφήσανε τα άλλα κόμματα δηλαδή, αλλά μπορούν να συνεργαστούν με το Τσίπρα που θέλει να του βάλει φυλακή. Το Βενιζέλο, που κάθεται βουβόστερο ο Βενιζέλο, ήθελε να το βάλει φυλακή. Και τότε ο Βενιζέλο έλεγε για εσχάτη προδοσία κατηγόρηση το Τσίπρα. Τα ξεχνάμε νομίζετε αυτά? Ωραία, να μην τα θυμόνται τα μικρά παιδιά που σήμερα πάνε να ψηφίσουν και είναι 17-18 χρονών. Το καταλαβαίνω, γιατί τότε ήταν 8-10 χρόνων. Δεν παρακολουθούσαν. Αλλά και πάλι οι γονείς έχουν ευθύνη. Όταν στέλνεις το παιδί σου να πάει να ψηφίσει στα 17, του οφείλεις να τον ενημερώσεις και να την ενημερώσεις, να ξέρει που θα ρίξει την ψήφο του. Γιατί είναι το μέλλον του. Όχι να εμφανίζεται τώρα ο Τσίπρας, λες και είναι ο παρθενογεννημένος Τσίπρας. Ξαφνικά να πούμε εμφανίστηκε ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα, ο άνθρωπος ο οποίος το μνημόνιο του Τσίπρα κόστησε 75 δισεκατομμύρια το τρίτο, ενώ τα δύο προηγούμενα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ ήταν μαζί στο σύνολό τους 30-35, δεν ήταν περισσότερα, το μισό και τα δύο μαζί. Χώρια δε το ότι ο Τσίπρας υποθήκευσε ολόκληρη την περιουσία του ελληνικού κράτους για 99 χρόνια. Άκουσον, άκουσον. Αν είναι δυνατόν. Και κάθεται τώρα αυτός ο άνθρωπος εδώ και έρχεται να μας πουλήσει τα φύκια και μεταξωτές κορδέλες. Μακάρι να έχει αλλάξει. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Αλλά από ό,τι βλέπω, από τα πρώτα δείγματα γραφής ας πούμε, δεν έχει αλλάξει. Ο ίδιος παραμένει. Και έχει βάλει τώρα, έχει αποκλείσει άλλο ανέντιμο πράγμα. Δηλαδή έχει αποκλείσει τώρα όλους τους συνεργάτες του και παίρνει τώρα 15,6. Όσοι έχετε τηλεόραση και βλέπετε αυτή την ώρα, έχει 15,6 καταλληλότητα για πρωθυπουργός. Ο Μητσοτάκης έχει 30,2. Ο Τσίπρας έχει 15,6. Ο Ανδρουλάκης, παιδιά μου, 5,4. Μα γιατί? Έχω την εντύπωση ότι αυτό το οποίο έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αυτός ο έρωτας με την αριστερά, και μάλιστα τη ριζοσπαστική αριστερά, αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
1: Στήχησε πολύ αυτό.
0: Βέβαια στήχησε. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε ποια είναι. Και όμως επιμένουν εκεί στο λάθος. Στο λάθος. Επιμονή στο λάθος. Δεν πάει έτσι. Γιατί πίσω του ο Ανδρουλάκης έχει ολόκληρο κόσμο. Η Ελλάδα, ξέρετε, οι μισοί και περισσότεροι Έλληνες κάποια στιγμή ψήφισαν ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι... Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αυτοί οι οποίοι σήμερα είναι, ξέρεις, του κομματικού σωλήνα και είναι ενεργά μέλη των οργανώσεων. Γιατί αυτοί στηρίζουν τον Ανδρουλάκη. Και αυτοί παίρνουν στις πλάτες τους την ευθύνη. Εδώ μιλάμε για μια ολόκληρη χώρα από πίσω. Και για αυτούς που ψήφισαν ΠΑΣΟΚ, που είναι πάνω από 50%, αλλά και για αυτούς που δεν ψήφισαν. Γιατί εγώ σας λέω ότι πάει η Νέα Δημοκρατία στο 35% και χρειαστεί να κάνει κυβέρνηση. Με 35% με, αυτό τον, με τον ισχύοντα εκλογικό νόμο, δεν μπορεί να κάνει αυτοδυναμία. Για πείτε μου, με ποιον θα πρέπει να κάνει? Θα πάει ο Μητσοτάκης, θα κάνει συγκυβέρνηση με τον Τσίπρα? Θα κάνει συγκυβέρνηση με την Κωνσταντοπούλου? Θα κάνει με τον Βελόπουλο? Καλά να είναι μια Αφροδίτη Λατινοπούλου μες στη Βουλή, αν και βλέπω τώρα εδώ σε αυτή τη μέτρηση ότι δεν μπαίνει μέσα η φωνή λογικής. Αλλά αν έμπαινε, λέμε, θα μπορούσε να συνεργαστεί, γιατί εκεί είναι πιο μυαλωμένοι άνθρωποι. Με ποιον να συνεργαστεί? Με το μόνο κόμμα που μπορούν και οι δύο να συνυπάρξουν, τα μόνα κόμματα είναι η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ. Και καλλιεργεί τώρα ο Ανδρουλάκης και όλα τα κοντινά του κομματικά στελέχη αυτό το μίσος, αυτό τον πόλεμο με τη Νέα Δημοκρατία. Μα με την ίδια λογική θα μπορούσε να πει ο Μητσοτάκης: τι λες ρε φίλε, έχω εγώ 30, έχεις εσύ 5 και μου κάνεις και τον καμπόσο? Εγώ δεν θέλω να αυτό. Δεν το λέει όμως, γιατί είναι υπεύθυνος άνθρωπος. Σου λέει, αν η εντολή του λαού είναι να συγκυβερνήσω με κάποιον, αυτό θα κάνω. Ό,τι πει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η κυρίαρχη δύναμη. Αυτός αποφασίζει. Βλέπουμε την Καριστιανού σιγά σιγά να ξεφουσκώνει, Βασίλη, τελικά. Έτσι.
1: Ναι, όσο πάει και.
0: Βέβαια, εδώ
1: έχουμε
0: πτώσει. Ναι, θα πρέπει να πούμε κάτι για την Καριστιανού. Ακούστε, Λεβέντες. Όσοι πιστεύετε ότι αυτή είναι η δύναμη της Καριστιανού, μπορεί να κάνετε και ένα λαθάκι. Και αν θέλετε, ακούστε και την παλιά καραβάνα, τι θα σας πει. Αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την Καριστιανού είναι οι πλήρως 100% αντισυστημικοί. Και όταν λέμε αντισυστημικοί, μέχρι εκεί που δεν πάει. Και είναι αυτοί που μόλις τους πάρεις τηλέφωνο και ακούσουν εταιρεία δημοσκοπήσεων, λένε αϊσιχτήρ και το κλείνουν το τηλέφωνο. Το κλείνουν, δεν απαντάνε. Κατάλαβε. Άνθρωποι, ναι, οι οποίοι, ναι, πιστεύουν στα ξυλόλια, σε όλες αυτές τις μπούρδες.
1: Δεν χαμπαριάζουν.
0: Δεν χαμπαριάζουν. Θα κάτσουν, ναι, να απαντήσουν, ναι, τώρα στην εταιρεία δημοσκοπήσεων που θα τον απασχολήσει εκεί 5-10 λεπτά να απαντήσει.
1: Με τίποτα.
0: Με τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, πάρτε και αυτή την εκδοχή, γιατί όλοι αυτοί πάνε πακέτο. Πακεταρισμένοι είναι. Μπούμπ. Όλοι στην Καριστιανού πάνε. Γι' αυτό. Μη σας κάνει εντύπωση όταν δείτε στην κάλπη τα ποσοστά της Καριστιανού να είναι πολύ πιο πάνω από αυτά τα οποία θα δείξουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή η δύναμη της.
1: Θα αλλιεύσει κατά... και από κάπου αλλού, δηλαδή.
0: Σου είπα, όλους αυτούς τους αντισυστημικούς. Θα πάρει, ναι, καταρχήν όλους τους παλαβούς. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Δηλαδή, εσύ που πιστεύεις τώρα ότι η γη δεν είναι σφαιρική και πιστεύεις ότι είναι επίπεδη, ποιο κόμμα σε εκφράζει περισσότερο, σε ποιο θα πήγαινες? Ή ένας που είναι αντιεμβολιαστής 100%. Σε ποιο κόμμα θα πήγε? Θα μου πεις, έχει και αντιεμβολιαστές, έχει και, και ο Βελόπουλος. Έχει. Και ο Τσίπρας έχει μερικούς, ναι, ας πούμε. Έχει. Αλλά οι περισσότεροι θα πάνε στην Καριστιανού. Κατάλαβες. Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Και επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν απαντούν στα τηλέφωνα, στα ερωτηματολόγια για τις δημοσκοπήσεις. Κατά συνέπεια, μην λογαριάζετε χωρίς το ξενοδόχο. Μην νομίσετε ότι αυτά είναι τα τελικά ποσοστά της Καριστιανού. Ενδέχεται τα ποσοστά της Καριστιανού να τα δείτε να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και βλέπουμε τελικά ότι παρουσιάζει μία δυναμική η Νέα Δημοκρατία. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο μπορούμε να πούμε με ακρίβεια ότι το τελευταίο διάστημα, από μήνα σε μήνα, διαπιστώνουμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας όλο και κάτι τσιμπάει, όλο και κάτι παρουσιάζει, δηλαδή μία άνοδο, έχει μία αυξητική πορεία. Και όσοι νομίζετε ότι αυτά όλα δεν τα υπολογίζει ο Μητσοτάκης, κάνετε μεγάλο λάθος. Ο Μητσοτάκης όλα τα υπολογίζει, όλα τα διαβάζει, αλλά μιλάει λιγότερο από όλους. Και ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εγώ θα σας δώσω και μία πληροφορία ακόμα. Μην εκπλαγείτε, κρατήστε το αυτό. Μην εκπλαγείτε να δείτε να γίνονται εκλογές Ιούνιο μήνα, τότε που λήγουν δηλαδή και οι 48 μήνες της κυβερνητικής θητείας, να εξαντλήσει μέχρι και την τελευταία μέρα η κυβέρνηση. Γιατί θα το κάνει αυτό? Μα πολύ απλά, για το λόγο του ότι αμέσως μετά αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ελλάδα. Και το ερώτημα λοιπόν που θα μπει, ξέρετε ποιο θα είναι? Ποιος θέλετε να είναι πρόεδρος της Ευρώπης? Ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο? Και δεν ξέρουμε και εσύ τι επίπεδο θα βρίσκονται και τα εθνικά μας ζητήματα με τους γείτονες τους Τούρκους. Όλα αυτά μετράνε. Αυτά τα γνωρίζει πολύ καλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά επαναλαμβάνω, μιλάει λιγότερο από όλους. Μιλάει όταν πρόκειται να μιλήσει. Όλοι οι άλλοι ασχολείστε με τα ξυλόλια και με τις παλαβομάρες και αυτός κοιτάζει ο άνθρωπος το κυβερνητικό έργο. Το οποίο είναι πλούσιο, δύσκολο όμως πάνω απ' όλα. Πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε σε χαλεπούς καιρούς. Η περίοδος την οποία βιώνουμε ως ελληνικό κράτος δεν έχει ξαναγίνει κατά το παρελθόν. Δηλαδή, να έχουμε μια χρεοκοπημένη Ελλάδα 10 χρόνια να παλεύει μέσα στα μνημόνια, με υποθηκευμένη όλη την περιουσία της την έβαλε ο Τσίπρας, να έρχεται η κυβέρνηση και πάνω που πάει να αναζωογονήσει το πράγμα, να σκάει η πανδημία, σε όλο τον πλανήτη να κλείνουν, να κατεβάζουν ρολά όλες οι οικονομίες του κόσμου, στην Ελλάδα που σας δείξαμε χθες και τις κάρτες, να βλέπουμε ότι η ανάπτυξη μέρα με την ημέρα να πηγαίνει καλύτερα, τα σπρέντ να υποχωρούν, η Ελλάδα να βελτιώνει την θέση της στα μακροοικονομικά της μεγέθη και μην μου λέτε εμένα ότι γιατί αυτό το οποίο είπε και ο Ανδρουλάκης εδώ στο στούντιο ότι ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δεν ξέρουμε αν δυστυχούν οι άνθρωποι. Κάπως έτσι το είπε. Μα μισό λεπτό, στα μνημόνια μπήκαμε γιατί δεν ευημερούσαν οι αριθμοί, κύριε Ανδρουλάκη. Γι' αυτό μπήκαμε στα μνημόνια. Τα μακροοικονομικά μεγέθη κοιτάζουν οι αγορές. Τα μεγέθη της μακροοικονομικής κοιτάζει ο κάθε οίκος αξιολόγησης. Και σήμερα η Ελλάδα έχει επενδυτική βαθμίδα, είναι top. Δανείστηκε τις προάλλες το δεκαετές ομόλογο της Ελλάδας το 3,58. Βρε, πού τα ξανακούσαμε αυτό όσο δανείται η Γερμανία. Δανείζεται με καλύτερους όρους από ότι η Ισπανία και η Ιταλία. Μη μου πείτε πάλι ότι δεν σας νοιάζει εσάς γιατί δεν το έχετε δει στο μισθό. Το βλέπετε διαφορετικά. Ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει 10 ποσοστιαίες μονάδες. Σήμερα όποιος θέλει να βρει δουλειά βρίσκει μονομερείς θα βρει δουλειά. Ενώ αυτοί που δυσκολεύονται να βρουν εργαζόμενους είναι οι επιχειρήσεις. Δεν το έχετε καταλάβει ούτε και αυτό. Άρα λοιπόν μην τρελαθούμε. Και όσο το δε για το θέμα της ακρίβειας, το οποίο βεβαίως είναι υπαρκτό πρόβλημα, σοβαρό, σοβαρότατο, να πάτε όμως και λίγο στο εξωτερικό, να δείτε τι ακρίβεια υπάρχουν στις άλλες χώρες. Να δείτε τις τιμές στην Ισπανία, στην Ιταλία, μέχρι και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλησίαστα τα πάντα όλα. Αλλά εμείς θα μου πεις, κοιτάζουμε τη χώρα μας, βεβαίως. Είναι ακριβά. Πολύ ωραία. Συμφωνώ. Πολύ κακά, μάλιστα θα λέω. Πολύ ωραία. Αλλά πρέπει να ξέρουμε και για ποιο λόγο έγινε αυτό εδώ. Γιατί αμέσως μετά την πανδημία, μέσα στην πανδημία, προς το τέλος της πανδημίας, πάνω που πάμε να κάνουμε το σταυρό μας Βασίλη και να πούμε δόξαση ο Θεός, πάει και κάνει εισβολή να πούμε ο φίλος σας, ο Πούτιν, στην Ουκρανία. Αυτό τι σήμαινε, ενεργειακή κρίση. Τεινάχθηκε το σύμπαν στον αέρα. Διέλυσε τα πάντα. Η τιμή του φυσικού αερίου, τα καύσιμα να φτάσουν στο Θεό. Όλα αυτά τι είχαν σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Και μετά από αυτό εδώ σκάει και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν άντε να μην τρελαθούμε. Και έχουμε μια Ελλάδα που κακά τα ψέματα με τα χίλια προβλήματα τα οποία μπορεί να έχουμε όλοι οι Έλληνες στέκεται στα πόδια της. Μα δεν είναι ντροπή να περιμένει κανείς να πάει στο εξωτερικό για να του πούνε πόσο ωραία χώρα είναι η Ελλάδα και πόσο καλά τα πήγατε. Και όταν γυρνά μετά στην πατρίδα να μιλάμε τους φίλους, να τα βλέπουμε όλα μαύρα και κάρβουνο. Τι έχουμε πάθει τελικά? Έχει γεμίσει ο εγκέφαλός μας, έγινε κάρβουνο, κάψαμε εγκεφάλους. Να δείτε τι γίνεται στις άλλες χώρες και να συγκρίνετε την Ελλάδα. Όσο δε για την αγοραστική δύναμη που το έχει κάνει καραμέλα να πούμε ο κύριος Ανδρουλάκης και το Πασόκ ότι η Ελλάδα είναι τελευταία, είναι τελευταία με βάση τις φορολογικές δηλώσεις που γίνονταν. Τώρα όμως, γιατί το πήγαιναν, θα πρέπει να δούνε το δίκτυο κατανάλωσης. Δηλώναμε 80 δισεκατομμύρια και ξοδεύαμε 140. Εκεί βασίστηκε ο Πάγκαλος και έλεγε όλοι μαζί τα φάγαμε. Και είχε δίκιο ο άνθρωπος. Τα 60 δισεκατομμύρια που καταναλώνουμε παραπάνω από αυτά που δηλώνουμε, τι λεφτά είναι? Αυτά δεν τα υπολογίζουμε όμως. Υπολογίζουμε με βάση το 80. Εάν πάμε λοιπόν στο δίκτυο κατανάλωσης θα δείτε ότι η θέση της Ελλάδας δεν είναι όπως την παρουσιάζεται κάτω από τη Βουλγαρία. Είναι πολύ πιο πάνω. Και εν πάση περιπτώσει η Ελλάδα σήμερα, μετά από τα 17 χρόνια, έχει ανάπτυξη υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης. Αυτά θέλω να κουβεντιάσω, αλλά και για την πορεία του στην περιοχή. Γιατί τελικά και εδώ στο Νότιο Αιγαίο, ειδικά στα Δωδεκάνησα, Έχει στοχοποιηθεί αυτή η περιοχή. Γιατί να δώσει υψηλά ποσοστά στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί να βγάλει 4 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία? Γιατί το έργο του έχει μπει στο μάτι η Δωδεκάνησος, η οποία είχε παράδοση, ξέρετε, να ψηφίζει Πασόκ? Πώς είναι δυνατόν η Δωδεκάνησος? Γι' αυτό βλέπετε και την αλώνουν τη Δωδεκάνησο οι πάντες. Α, θα τους κάνει το χατήρι όμως ο Γιάννης Ροαπάς, που ξέρει να ταξιδεύει κάθε μέρα και είναι ο πιο ακίνητος άνθρωπος. Δεν αφήνει χωριό για χωριό, νησί για νησί. Καλή σας ημέρα, κύριε Παπά μου.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα εσάς, ακροάτες, ακροατές σας. Καλό μήνα να έχουμε, με αισιοδοξία.
0: Καλό καλοκαίρι να λέμε, δυνατό καλοκαίρι.
2: Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Στην καρδιά.
2: Δείχνει ότι είναι καλό το καλοκαίρι μας. Πραγματικά σας ακούω τώρα τα τελευταία 5 λεπτά για την τοποθέτησή σας και ειλικρινά μιλάτε με την ψυχή σας και την καρδιά σας και λέτε τα πράγματα που είναι η πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε, κύριε Λοΐζο, η τοξικότητα πλέον που έχουν γεμίσει την κοινωνία μας έχουν κάνει τον κόσμο να αμφισβητεί το σωστό, το δίκαιο, το πραγματικό. Δηλαδή αυτό που λέτε δεν είναι ανάγκη να συγκρίνουμε με το εξωτερικό ή να ακούσουμε ένα ξένο να λέει που τις τεράστιες επιτυχίες της χώρας μας. Να συγκρίνουμε λίγο με πριν μια δεκαετία, συγκρίνουμε λίγο με το 15, το 16, να θυμηθούμε ότι το 15 τι έγινε αυτές τις εποχές. Δεν είναι μακριά, είναι πριν 10 χρόνια, αλλά πρέπει να τα θυμόμαστε αυτά, μην τα ξεχνάμε. Γιατί τα ξαναφέρουμε, θέλουμε να ξαναφέρουμε μπροστά μας, ξαναβγάζουμε μπροστά μας τους πρωταγωνιστές εκείνης της εποχής και τους ξαναβγάζουμε λες και είναι σωτήρες.
0: Σωτήρες.
2: Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή από τα μέσα, λένε ότι λέει η αντιπολίτευση ότι ελέγχουμε τα μέσα. Μα τα μέσα δημιουργούν αυτή τη στιγμή έναν άνθρωπο ο οποίος το 2015 μας κατέστρεψε.
0: Όλα τα μέσα ενημέρωσης είναι όλα αντικυβερνητικά. Έβλεπα πάλι το πρωί τις εφημερίδες. Όλες, μία εφημερίδα μόνο είναι, το μανιφέστο. Όλες οι άλλες είναι εναντίον της κυβέρνησης.
2: Όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή δεν προβληματίζονται ότι τα μεγάλα συμφέροντα αυτή τη στιγμή χτυπάνε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί τη χτυπάνε, κύριε Παπά?
2: Άρα μήπως ο Μητσοτάκης δουλεύει για την πατρίδα, για την Ελλάδα, για την ανάπτυξη, την ισόρροπη, για τον κόσμο και κάποιοι ενοχλούνται και δεν το θέλουν αυτό και γι' αυτό το χτυπάνε για να ξαναφέρουν ξανά κάποιους άλλους οποίοι κάνανε αυτά που κάνανε το 2015-19.
0: Δεν τους κάνει δηλαδή τα χατήρια αυτό μας λέτε?
2: Νομίζω πως είναι κατανοητό.
0: Δηλαδή μισό λεπτό και θα τους τα κάνει ο Τσίπρας, γι' αυτό στηρίζουν τον Τσίπρα.
2: Μα το 2015 τα έκανε ο
0: Τσίπρας. Αυτό να μου πείτε.
2: Όχι μόνο των συμφερόντων των ελληνικών και των ξένων συμφερόντων. Έληξε το θέμα στο γειτονική χώρα μας Βόρεια, που τη λέμε τώρα Βόρεια Μακεδονία, και όλοι σε αυτό το πρόβλημα που δεν λυνόταν ποτέ από μια σοβαρή κυβέρνηση πατριωτική. Το λύσανε στο αψισβήσε. Λύσανε όλα τα θέματα, δεν έβλεπε σύνορα στο Αιγαίο πουθενά. Και έχεις τώρα τους δίπλα να ονειρεύονται γαλάζιες πατρίδες. Έβλεπες ότι δεν υπήρχε καμία βελτίωση στην άμυνα. Έβλεπες που οδήγησε την οικονομία και την κατάσταση της χώρας. Και έρχεται αυτόν τον άνθρωπο τώρα, τον απογαλακτίζουν, τον καθαρίζουν και τον εμφανίζουν σαν ο νέος σωτήρας, ο οποίος παλιάζει τις κορώνες λαϊκίστικες. Τον ακούσαμε προχτές πάλι να μιλάει για τις τράπεζες. Μα τι έκανε 4 χρόνια. Αυτός ψήφισε όλους τους νόμους, αυτός ψήφισε τα πάντα στους ηλεκτρικούς.
0: Τα φάνε, αυτός τα έδωσε, τα δάνεια όλα.
2: Αυτός έδωσε τα πάντα. Και ήρθε αυτός ο άνθρωπος τώρα να μας εμφανίζεται και να μας μιλάει ότι να κουνάει το δάχτυλο στις τράπεζες. Ο άνθρωπος που τις γιγάντωσε και τους έδωσε τα πάντα.
0: Αυτό λέγεται θράσος, δηλαδή, κύριε Υπουργέ.
2: Το θέμα είναι όμως ότι ο κόσμος θέλει να καταλάβει, γιατί ξέρετε κάτι. Με την τοξικότητα αυτή τη στιγμή στην Βουλή, την οποία που τη δημιούργησε η αριστερά και ιδιαίτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου και η νέα αριστερά, παγιδεύτηκε ο κύριος Ανδρουλάκης και ακολούθησε τα βήματά τους και φαίνεται τώρα αυτό, το αποτέλεσμα φαίνεται όταν ο κόσμος τον βάζει στην τέταρτη και στην πέμπτη σειρά στα αποτελέσματα των διαφόρων κάλων που γίνονται.
0: Λοιπόν, να σας δείξω και τη δημοσκόπηση τώρα που είχαμε χθες του Αντένα της εταιρείας Mark, γιατί νομίζω πως είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι μια πολύ όμορφη. Βλέπω τώρα εδώ με τον τρόπο που μας καλύπτουν, είναι εκπληκτικός. Λοιπόν, και βλέπουμε τελικά ότι η Νέα Δημοκρατία, έστω και λίγο, παρουσιάζει, έχει μια ανωδική πορεία. Σε αντίθεση βεβαίως με τα υπόλοιπα κόμματα που άλλα είναι στάσιμα, βέβαια λίγο πάνω, λίγο κάτω, εκεί πάει το πράγμα. Βλέπουμε στην πρόθεση ψήφου 26-8, αλλά τι γίνεται, στην εκτίμηση πάει πάνω από το 30%, απέχει όμως από την αυτοδυναμία. Και έρχεται δεύτερο κόμμα τώρα ο Τσίπρας, τρίτο το Πασόκ ισοψηφεί με την Καριστιανού. Αλλά σου είπα ότι Βασίλη, η ψηφοφόρη της Καριστιανού κλείνουν το τηλέφωνο, δεν απαντούν στις δημοσκοπήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Μπορεί να έχει ακόμα υψηλότερο ποσοστό η Καριστιανού. Ελάτε κύριε Παπά μου, τι λέτε?
2: Είναι αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, ότι ο κόσμος δείχνει ξεκάθαρα ότι το ένα θεσμικό κόμμα που ήταν το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη, το κίνημα αλλαγής, πλέον καταραίει, γιατί ακολούθησε τα κόμματα της αριστεράς στην τοξικότητα, στο μίσος, στην άρνηση, στο λαϊκισμό, και αυτά είναι τα αποτελέσματα. Άνοιξε τον χώρο, άνοιξε όλο τον χώρο της κεντροαριστεράς να υποδεχτεί τον κύριο Τσίπρα. Αυτό έκανε ο κύριος Ανδρουλάκης. Και τώρα θα σας πω μια λέξη, που δεν ξέρω πώς ακούγεται, συγχωρέστε με κιόλας, αλλά τα λούζεται. Αυτό κατάφερε και ο Σανδουλάκης. Ένα θεσμικό κόμμα το οποίο θα έπρεπε να λειτουργεί στη Βουλή, να φέρνει προτάσεις, να στηρίζει θέματα, προτάσεις, και φανταστείτε ότι τώρα για την αναθεώρηση του συντάγματος, τις δικές τους προτάσεις που τις αποδεχόμαστε, δεν θα τις ψηφίσουν.
0: Δεν θα τις ψηφίσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους.
2: Αυτά βλέπει ο ελληνικός λαός και απογοητεύεται και θυμώνει. Απογοητεύεται από το πολιτικό σύστημα και θυμώνει.
0: Μα όταν τους τα λέτε με στη Βουλή, τι απαντάνε? Δηλαδή, είναι δυνατόν να προτείνω εγώ κάτι και μετά να μην το ψηφίζω εγώ? Πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
2: Λαϊκίζουνε κύριε Λοΐζου, και αυτό κάνουν και συνεχίζουν να το κάνουν. Και δυστυχώς έχουν οδηγήσει την κατάσταση και τον κόσμο στις ακρότητες, έχουν οδηγήσει τον κόσμο σε καταστάσεις άρνησης, ενόχλησης και θυμού. Ναι. Το μόνο που έχουν πετύχει είναι να έχουν απογοητεύσει τους Έλληνες πολίτες, να τους έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσουν, και αυτό είναι το κακό, γιατί δεν πρέπει. Ναι. Δεν πρέπει στην κάλπη όταν πάμε να πάμε, ή δεν πρέπει όταν για τα σοβαρά πράγματα που είναι ο ψήφος μας, που είναι η κυβέρνηση επόμενης τετραετίας, να ψηφίζουμε με θυμό ή να ψηφίζουμε με λογικές αντίδρασης ή αντίστασης ή γιατί κάτι μας έχει ενοχλήσει. Όχι, πρέπει να δούμε το μέλλον, να δούμε σοβαρά την πορεία της χώρας μας, να δούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει μια κυβέρνηση η οποία δημιουργεί ανάπτυξη όταν υπάρχει ύφεση σε όλο τον πλανήτη. Βλέπει μια κυβέρνηση η οποία παλεύει, προσπαθεί, κάνουμε τα λάθη μας, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό, αλλά όταν δουλεύεις κάνεις και λάθη. Το θέμα να τα βλέπουμε για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε, και αυτό παλεύουμε να κάνουμε. Εγώ μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αύριο το απόγευμα, να δω μια σειρά πραγμάτων που αφορούν και τα νησιά μας, να δω τι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο, αλλά αγωνιζόμαστε. Τρέχουμε, παλεύουμε, προσπαθούμε. Και τι θέλεις να κάνεις τώρα, να κάνεις τι ακριβώς? Να φέρεις ποιον? Να φέρεις άνθρωπο που αρχίζει ήδη να υπόσχεται τα ίδια, αυτά που υποσχόταν και το 2015, ίδια κασέτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος. Ίδια κασέτα ξαναβάζει, ίδια κασέτα ακούμε. Μου λέτε τώρα γιατί δείχνει 15%. Μα γιατί αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι είναι η σωτηρία όλων αυτών από το χώρο της αριστεράς, η οποία καταραίει, διαλύει όλα. Τα βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Παρακαλάνε να πάνε για να σώσουν τις καρέκλες τους και τις θέσεις τους. Αυτό τους ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει κάτι άλλο. Δεν σου ενδιαφέρει η Ελλάδα.
0: Τέλος πάντων, τώρα αυτό είναι θέμα που αφορούν τα κόμματα τα άλλα.
2: Οι βουλευτές και από την αριστερά θα πάνε στον Τσίπρα, τους έχει γυρίσει την πλάτη, τους αρνείται, έχουν εξευτιλίσει κάθε. Είναι δυνατόν να βγαίνουν βουλευτές ενός κόμματος στη Βουλή και να μιλάνε ότι θα ήθελαν να πάνε σε κάποιο άλλο κόμμα και ο κύριος Τσίπρας θα είναι το μέλλον της πατρίδας μας, και αυτοί οι άνθρωποι είναι βουλευτές ενός άλλου κόμματος? Είναι αστείες οι καταστάσεις. Είναι τραγελαστικά. Αυτά πρέπει να βλέπει ο ελληνικός λαός, να καταλάβει ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους θα θέλουν να επενδύσουν το μέλλον της πατρίδας.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας, είναι οι νεαρές ηλικίες που δεν έχουν ζήσει τα γεγονότα αυτά. Δηλαδή, το λέγαμε προηγουμένως, όταν συνέβαιναν όσα συνέβαιναν, τα παιδιά αυτά ήταν 7 και 8 και 10 χρονών. Τώρα λοιπόν είναι 17 και πάνε να ψηφίσουν. Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο παλικάρι δεν μπορεί να έχει, ας πούμε, μια κοπελιά, δεν μπορεί να έχει γνώση. Και ψηφίζει με βάση αυτά τα οποία βλέπει τώρα. Και ο Αλέξο Τσίπρας, η αλήθεια, στο τώρα σκίζει. Η εικόνα του είναι ενός δημαγωγού, ενός λαϊκιστή, ξέρει και έχει σκηνική παρουσία. Ξεγελάει με άλλα λόγια εύκολα τον κόσμο. Αυτό να το παραδεχθείτε. Είναι χαρισματικός, κύριε Παπά.
2: Διαφωνώ. Είναι χαρισματικός. Έχει εκπαιδευτεί σε αυτό. Τον εκπαιδεύσαμε από το παρελθόν γι' αυτό. Και όταν βγήκε και νέος τότε στην πολιτική και έγινε το 15 πρωθυπουργός, που ο ίδιος δεν το πίστευε, πραγματικά ήταν χαρισματικός. Και ζήγησε να είναι, γιατί τόσα χρόνια, όπως ξέρετε, από το 23. Μετά τις εκλογές παραιτήθηκε, 3 χρόνια τώρα δεν ήταν πουθενά, ετοιμαζότανε, εκπαιδευότανε, τον ετοιμάζανε για να τον βάλουν σε αυτή τη θέση, να τον εμφανίσουν τώρα ξαφνικά κάποιες σφαίρες.
0: Ποιοι είναι αυτοί που τον ετοιμάζανε? Τι είναι τώρα αυτοί? Είναι οι ταβατζίδες που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής? Ποιοι είναι?
2: Ένα κόμμα δεν γίνεται τυχαία. Δεν κάνεις ένα κόμμα αύριο. Δεν νομίζω ότι βγήκε και μάζεψε 5 ευρώ και 10 ευρώ από τους από αυτού που θα θέλουν να του στηρίξουν για να κάνει ένα κόμμα και να στήσει αυτό το μηχανισμό και να κάνει αυτά τα τρομερά τη.
0: Μα πού τα βρίσκει τα λεφτά αυτός αυτή τη στιγμή, το κόμμα του πώς κινείται.
2: Και τις παρουσιάσεις που κάνουν και το πώς τον εμφανίζουν. Κοιτάξτε, πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά.
0: Μα πού βρίσκει τα λεφτά, δεν υπάρχει υποθέρεση σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή η εφορία, αν κάνω εγώ ένα ταξίδι και το βάλω στο Facebook, θα έρθει μου κάνει έλεγχο την άλλη μέρα να μου πει πού βρήκα τα λεφτά. Όταν βλέπουν το Τσίπρα να κάνει τέτοιες εκδηλώσεις, τέτοιες κινητοποιήσεις, να ξοδεύεται τόσο χρήμα, εδώ δεν μπορούν να του πούνε πού βρήκε τα λεφτά.
2: Ας προβληματιστούν γι' αυτό αυτοί που θα έπρεπε να κάνουν τους ελέγχους και προβληματιστούν περισσότερο αυτοί που θα θέλανε.
0: Όχι, δεν είναι εύλογο το ερώτημα, δηλαδή ενός απλού πολίτη.
2: Το θαυμάζουν. Εγώ θέλω να σας πω τα εξής. Καλώς ή κακώς αυτή τη στιγμή, κύριε Λοΐζο, υπάρχει κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη. Mm. Μια κυβέρνηση που 7 χρόνια παράγει έργο, περάσει με τις χειρότερες κρίσεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε πολίτης που μας ακούει και να το σεβαστεί. Με επιτυχία τις περάσαμε και συνεχίζουμε να τις περνάμε. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζουμε όλο του πλανήτη σε ακρίβεια. Ελπίζουμε ότι από το Σεπτέμβριο και μετά οι τιμές θα αρχίσουν να μειώνονται πλέον, θα πάνε οι μειώσεις, θα πάνε στην πραγματική οικονομία και θα φανούν από Σεπτέμβριο, θα αρχίσει να υπάρχει πλέον αποκλιμάκωση του πληθωρισμού και της κρίσης. Και φαίνεται αυτό ήδη, ήδη αρχίζει να υπάρχουν κάποια πρώτα βήματα, το βλέπουμε από τα καύσιμα και σχετικά αυτό θα πάει και στην παραγωγή και στη βιομηχανία. Θα το δούμε, θα το καταλάβουμε. Είμαστε σε μια σεζόν, στην καρδιά της σεζόν, όπου δείχνει ότι πάει καλά, mm-hmm. πάει πολύ καλά με τις κρίσεις που ζήσαμε όλη η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης. Βλέπετε ότι η Ελλάδα μας συνεχίζει να έχει γράψει θετικά νούμερα στις αφίξεις και δείχνουν ότι θα καταφέρουμε να πετύχουμε το σύν μπροστά σε σύγκριση με πέρσι που κάθε χρονιά σπάγαμε ρεκόρ. Μπορεί ο πελάτης, μπορεί ο επισκέπτης μας να μην είναι τόσο γαλαντόμος, γιατί και αυτός περνάει κρίση στην περιοχή χώρα του.
0: Βέβαια.
2: Αλλά παρόλα αυτά έχουμε τις αφήξεις μας, τα ξενοδοχεία μας είναι γεμάτα, τα νησιά μας είναι γεμάτα, κυκλοφορεί κόσμος. Είναι στη διάθεσή μας και στον τρόπο μας και στη συμπεριφορά μας και στη φιλοξενία μας να καταφέρουμε να τον κερδίσουμε για να το κάνουμε να χαλαρώσει και να ίσως θα έλεγα με ευγενικό τρόπο να ξοδέψει κάποια πράγματα.
0: Να ξοδέψει περισσότερα, βέβαια.
2: Γι' αυτό οφείλεται στο πώς εμείς θα το διαχειριστούμε σαν φιλόξενοι, σαν οικοδεσπότες, πώς θα δεχτούμε όλο αυτόν τον κόσμο. Με το χαμόγελό μας και τον τρόπο μας και την συμπεριφορά μας, έτσι ώστε να το κάνουμε σε αυτή οικία και φιλόξενα σε αυτή τη φιλοξενία.
0: Και να ξοδέψει περισσότερα.
2: Άρα λοιπόν όλα αυτά, κρίνονται από εμάς, από τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο μας. Από εκεί και πέρα, εγώ αυτό που θα ήθελα να ζητήσω, και γι' αυτό και με συναντήσαμε με τον Πρωθυπουργό, θα ήθελα προς όσους κρίνουν και όσοι είναι εδώ και γιατί πρέπει να φροντίζουμε και την ασφάλεια και την τάξη του νησιού μας ή την νομιμότητα, θα παρακαλούσα όλους λοιπόν αυτούς που λέγεται επιθέσεις εργασίας, ΕΦΚΑ, συνεργεία, αστυνομία, Υπουργείο Πολιτισμού, αρχαιολογία. Θα ήθελα λίγο να είναι όλοι πιο προσεκτικοί και πιο συνεργάσιμοι, γιατί είμαστε μικρές κοινωνίες που ζούμε όλοι μαζί και δεν ζούμε το καλοκαίρι μια ένταση όλοι, που έχουμε μια ένταση στην επισκεψιμότητα 6 μήνες. Ζούμε και άλλους 6 μήνες το χειμώνα.
0: Για να το λέτε αυτό κάτι γνωρίζετε, κάτι σας ενοχλεί προφανώς.
2: Το λέω γιατί σήμερα έχουν κατέβει τα δημόσια φωτιά στις απεργίες στο κέντρο της Ρόδου, γιατί δεν μπορούν να συντονίσουν το πρόγραμμα, γιατί όλοι πρέπει να καταλάβουμε λίγο, ναι μεν υπάρχει ένα σύστημα, μια κάρτα εργασίας, η άδεια, το κενό, το ρεπό που πρέπει να κάνει ο άλλος, το κενό διάλειμμα ξεκούρασης, αλλά πρέπει όταν κάνουμε τους ελέγχους να έχουμε στο μυαλό μας ότι εδώ είναι νησί, είμαστε απομακρυσμένοι, το πλοίο καθυστερεί 2 ώρες, άρα ο άλλος περιμένει στο λιμάνι 2 ώρες, οπότε δεν μπορεί να κάνει το διάλειμμα του όπως λέει το πρόγραμμα στις 4, γιατί έφυγε από το λιμάνι 4.30 για να πάει να παρκάρει το φορτηγό, το δημόσιο φορτηγό στην επιχείρηση που πρέπει να πάει, ίσως εξοχή που πρέπει να ξεφορτώσει. Άρα όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας, να είμαστε πιο ελαστικοί και να καταλαβαίνουμε, να έχουμε αντίληψη. Είναι σημαντικό όταν έχεις εξουσία να έχεις και γνώση και αντίληψη στο πού βρίσκεσαι και το πώς λειτουργείς. Έχει αξία και σημασία αυτό.
0: Τώρα μιλήστε μας και λίγο για τον Γιάννη Παπά. Εκτός από τη συνάντηση που θα έχετε αύριο με τον Πρωθυπουργό και καταλαβαίνω ότι θα βάλετε σοβαρά ζητήματα, πείτε μου για τις επαφές τις οποίες έχετε εδώ. Μιλάμε τώρα για ένα πολυνησιακό σύμπλεγμα, όπου τα πράγματα δεν είναι και τόσο απλά και εύκολα να επισκέπτεται κανείς το κάθε νησί ανά πάσα στιγμή. Έτσι. Για πείτε μου, ποια είναι κατά τη γνώμη σας.
2: Από το 2012 που πολιτεύομαι στα Δωδεκάνησα, έχω την χαρά και στο πρόγραμμά μου είναι πάντα να είμαι δίπλα στους κατοίκους των νησιών μας, πάντα να είμαι κοντά τους.
0: Σας το αναγνώρισαν αυτό με την πρωτιά που σας έδωσα.
2: Μου το αναγνώρισαν και αυτό είναι πολύ πιο δύσκολο για μένα ακόμα και πολύ, είναι πολύ μεγαλύτερη ακόμα. Γι' αυτό το λόγο είμαι συνέχεια κοντά τους. Τώρα είμαι στη Ρόδο, το βράδυ φεύγω, την Παρασκευή θα είμαι στην ΚΟ, το Σαββατοκύριακο θα είμαι σε υπόλοιπα νησιά. Μπορεί να πεταχτώ και αγαθονίσει αν τα καταφέρουμε, θα πάει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Άμα έχει το πρόγραμμα με τον τρόπο το πώς θα
0: μετακινηθούμε. Έχετε και τη μετακίνηση που είναι δύσκολη.
2: Αυτό ακριβώς. Μετά θα είμαι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη θα είμαι στην Λέρο. Μετά θα πεταχτώ στην Πάτμο, θα κατέβω σήμερα το Σάββατο, την Κυριακή θα είμαι στην Αστυπάλα και τη Δευτέρα και προχωράω έτσι ώστε να προσπαθήσουμε στις 20 Ιουλίου να πάω σε όλα τα νησιά του Βόρειου Συγκροτήματος, γιατί μετά όπως καταλαβαίνετε είναι δύσκολο, ο κόσμος είναι στο πικ της σεζόν, δεν μπορούμε και εμείς, δεν είναι εύκολο να μπορούμε να τους δούμε, να αποκρασούμε τα θέματα, να συζητήσουμε μαζί τους, οπότε το κάνω αυτό τώρα για να μπορέσουμε μετά τον Αύγουστο να είμαι στη Ρόδο. Στα νησιά μας, στον κόσμο το δικό μας εδώ κοντά, με την οικογένειά μου, με τους ανθρώπους μας. Θα κάτσουμε και 10 μέρες, έχω δώσει και στα παιδιά του γραφείου μου να ξεκουραστούν και 10 μέρες στις 5 με 15 Αυγούστου. Γιατί
0: έχετε καλή ομάδα, βλέπω έτσι.
2: Η ομάδα είναι πραγματικά τα παιδιά και τους ευχαριστώ πάρα πολύ τους ανθρώπους, τους συνεργάτες μου, στη Ρόδο, στην ΚΟ, στην Αθήνα. Έχω 8 άτομα στα γραφεία οι οποίοι δουλεύουν, εθελοντές και οι συνεργάτες μου δουλεύουν, παλεύουν. Προσπαθούν για την καθημερινότητα, για τον κόσμο, για τα νησιά μας θεσμικά. Όλα αυτά δεν είναι εύκολα, κύριε Λοΐζο. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο. Το ζείτε και εσείς κάθε μέρα με τις επιστολές που δέχεστε, τα τηλεφωνήματα που δέχεστε από όλα τα νησιά που σας ακούνε, από όλα τα χωριά μας. Υπάρχουν δυσκολίες, αλλά είμαστε εδώ, μας δίνει δύναμη ο κόσμος, μας δίνει αγάπη και με αυτή την δύναμη παλεύουμε θετικά να δημιουργούμε καλύτερα πράγματα, να φέρουμε μια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα θέλουμε στα νησιά μας. Δεν μπορούμε να παίζουμε άλλο στα νησιά στην Ελλάδα. Δεν πρέπει να παίζουμε, ούτε να αφήσουμε ανθρώπους, να εμπιστευτούμε ανθρώπους που παίξαν στην πλάτη μας. Δεν πρέπει να το ξαναεπιτρέψουμε αυτό, γιατί πρέπει να φτιάξουμε τη σταθερότητα, να μπορέσουν οι νέοι άνθρωποι μας να μείνουν στα νησιά μας, να μείνουν στη Χάλκη, στο Αγαθονήσι, στο Καστελόριζο.
0: Πώς θα βλέπετε, πόσες έδρες θα βγάλει τώρα η Νέα Δημοκρατία στην περιοχή, γιατί.
2: Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι το ποσοστό που
0: οι τέσσερις πάντως τώρα είναι χλωμό σενάριο να επαναληφθεί.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι. Και οι τέσσερις που πήραμε. Αν ήταν αναλογικό το σύστημα δεν θα πρέπει να πέναμε 4, θα πέναμε 3. Είναι ο νόμος τέτοιος που μπορεί να σου δώσει 2 έδρες, μπορεί να σου δώσει 3, μπορεί να σου δώσει και 4.
0: Ναι.
2: Δηλαδή με 4 πήραμε το 41%, κάποτε με το 20, κάποτε σε θυμίζω με το 19 πήραμε 3 και μετά με το 29 πήραμε 2.
0: Ακριβώς. 10 μονάδες περισσότερες, 2 έδρες.
2: Είναι ο εκλογικός δόμος τέτοιος, είναι με τα υπόλοιπα της περιφέρειας.
0: Ακριβώς.
2: Είναι τα υπόλοιπα μετά το γεωργείο, είναι ο εκλογικός δόμος που σχέση με την Ελλάδα, είναι επειδή είμαστε πενταεδρικός δομός.
0: Ναι.
2: Παίρνουν και μπαίνουν και τα μικρότερα κόμματα και παίρνουν τσιμπάνε έδρες. Άρα είναι το σύστημα που δεν σου δίνει την καθαρή εικόνα. Μακάρι να έχουμε 4 βουλευτές, νομίζω πως και όλοι μας παλεύουμε για το καλό και 5 βουλευτές παλεύουμε για το καλό. Αν δεν υπήρχε και η άρνηση και η αντίδραση από τον Πέμπτο συνέχεια και αν υπήρχε μια.
0: Ε, αντιπολίτευση κάνει ο κύριος Δικητιάδης. Θα σας χαϊδεύει, δεν γίνεται. Έτσι, να λέμε του στραβού το δίκαιο. Αντιπολίτευση κάνει.
2: Αντιπολίτευση κάνει, αλλά πρέπει να κάνεις αντιπολίτευση θεσμικά.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα.
2: Θεσμικά και πραγματικά.
0: Αυτό.
2: Να μην ψάχνεις να δημιουργείς το πρόβλημα για να το εμφανίσεις, για να το αναδείξεις. Να το θεωρούμε να δίνεις λύσεις στα προβλήματα. Γιατί παλεύουμε και αγωνιζόμαστε όλοι.
0: Ο κόσμος συνεχίζει να σας αγαπάει, κύριε Παπά.
2: Είμαι τώρα στο νοσοκομείο της Ρόδου, έχω μια σύσκεψη εδώ να δω τον.
0: Τι πρόβλημα τώρα, τι έχετε τώρα εκεί.
2: Στο νοσοκομείο, να δούμε εδώ, ξέρετε, βγάλαμε 23 θέσεις στο νοσοκομείο της Ρόδου, 9 φάνηκε ότι κάνανε έτσι για να καλυφθούν.
0: 9 τελικά.
2: Και από τις 9 νομίζω οι 7 ή 8 είναι ήδη στο νοσοκομείο, γιατί που είναι με κάποιους άλλους.
0: Κάτι είναι αυτό, σημαντικό είναι αυτό.
2: Σημαντικό είναι, απλά πρέπει να συνεχίσουμε τώρα τις υπόλοιπες, να τις προκηρύξουμε το Σεπτέμβριο, να βγάλουμε και άλλες.
0: Και ήταν η μεγαλύτερη προκήρυξη σε θέσεις, έτσι, περισσότερες και από το Αττικό, δηλαδή το Αττικό 13 και στη Ρόδο 23. Ναι, ναι.
2: 23 στη Ρόδο, 23. Ναι, είναι πραγματικά ήταν τις μεγαλύτερες.
0: Και ανταποκρίθηκαν 9 τελικά, εκ των οποίων οι 7-8 ήδη πήρε το
2: Ρόδο. Με τα κενά που θα δημιουργηθούν, γιατί θα εξοδοτούνται και κάποιοι, θα βάλουμε περισσότερες ξανά το Σεπτέμβριο.
0: Ξανά.
2: Επίσης καταφέραμε και κρατήσαμε τις 2 χειρουργικές ανοιχτές, λειτουργούν κανονικά και 2 χειρουργικές που βγήκε αμέσως, δημιουργήθηκε αμέσως ένας πανικός ότι θα κλείσει η χειρουργική, γιατί κάποιος γιατρός πήρε τη γονική του άδεια. Που το δικαίωμα του άνθρωπος.
0: Τώρα, χθες ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης εδώ στο κόσμο. Ξέρετε τι είπε ο Ανδρουλάκης. Εγώ δεν τον είδα τώρα εδώ να μιλάει στον Τέρι, ας πούμε. Και αυτό που είπε, πραγματικά λέω, δεν είναι δυνατόν τώρα. Το λέει και σοβαρό μιλά, ας πούμε. Ότι αν δεν. Χάριλε στον κορονοϊό, κρατήθηκε και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν δεν υπήρχε ο κορονοϊός, θα είχαμε καταστραφεί τα πάντα. Δεν υπήρχε Σύστημα Υγείας. Μα λέγονται τέτοια πράγματα.
2: Είμαστε οι μόνοι που πραγματικά το Σύστημα Υγείας το αναμορφώσαμε, το στηρίξαμε και του δώσαμε ζωή και δύναμη. Και αυτό οφείλεται πάρα πολύ, πιστέψτε με, όσοι να σας φαίνεται περίεργο, σε αυτόν που είναι τώρα Υπουργός Υγείας, όπως και στους υπουργούς του, και στον Άδων του Γεωργιάρη και στον Μάρτιο του Μισοκλέους. Έχουμε τεράστια, έχουν κάνει τεράστια.
0: Και όχι στον κορονοϊό που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ο κορονοϊός γονάτισε όλα τα συστήματα υγείας.
2: Μπορεί στον επόμενο ιό Ανδρουλάκης να οφείλεται και ο λόγος του να μην είναι ότι έχει ξανά στην εξουσία για τρίτη τετραετία, γιατί δυστυχώς ο κ. Ανδρουλάκης πρέπει να καταλάβει ότι η Ελλάδα θέλει σοβαρό κυβερνήτη, σοβαρή κυβέρνηση και άτομα τα οποία μπορούν να αντιμετωπίσουν κρίσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, αν θεωρεί ότι ο κορονοϊός είναι στο σύστημα υγείας, τότε τι να σας πω, από αυτό και μόνο που καταλαβαίνετε τη σοβαρότητα του ανδρός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα. Εμείς θα κοιτάξουμε τα δικά μας, τα του οίκου μας και αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Τώρα δεν μου λέτε, τι προβλήματα έχετε εσωτερικά. Πριν από λίγο ανακοινώσαμε τον κύριο Χαράλαμπο Κόκκινο, ο οποίος φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία και πάει με την κυρία Λατινοπούλου. Τι συμβαίνει τώρα στην πολυκατοικία της Νέας Δημοκρατίας?
2: Ο κύριος Χαράλαμπος Κόκκινος, ο οποίος είναι ένας ένικος της πολυκατοικίας και ήταν και στέλεχος, νομίζω, χρόνια απεσπασμένο στο κόμμα.
0: Βέβαια, ειδικές κομματικές οργανώσεις είχε με απόφαση του
2: Πρωθυπουργού. Πολλά χρόνια, νομίζω πρέπει να ήταν πάνω από 20 χρόνια απεσπασμένο στο κόμμα. Τώρα δεν ξέρω, ίσως μάλλον επειδή η απόσπαση του κόπηκε, ίσως ο δυσαρέσεις αυτό και αυτό έγινε πολιτική αντιπαράθεση. Τέλος πάντων, ο κόσμος κρίνει.
0: Τι εννοείται, μισό λεπτό, πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Ήταν
2: αποσπασμένο. Ο κόσμος κρίνει. Τώρα ο κύριος Κόκκινος, δεν ξέρω αν είναι στην κυρία Λατινοπούλου ξαφνικά τη σωτηρία της πατρίδας, αλλά θεωρώ ότι καλό θα ήταν να κάποιοι άνθρωποι να σεβόμαστε την ιστορία μας, να σεβόμαστε τους συνεργάτες μας, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας τόσα χρόνια και μας φροντίζαν και, και μας στηρίζαν.
0: Ναι, αλλά φύγανε και άλλοι, δεν έφυγε μόνο ο κύριος Κόκκινος.
2: Όχι, λέω ένα παράδειγμα που μου αναφέρατε. Όσοι φεύγουν, τι να πω τώρα, μην αναγκάσετε να μιλάω για άλλους. Να είναι καλά εκεί που είναι,
0: καλώς.
2: Καλή πορεία να έχουν.
0: Έτσι, αγάπη να βγάζει.
2: Θα κρίνει. Και άλλους πολλούς που είπατε για να πείτε και άλλους που κατεβαίνουν που ήταν μέχρι τώρα στο δημόσιο και μόλις συνταξιδοτηθήκαν ξαφνικά για να είναι επαναστάτες. Δεν πειράζει. Ο κόσμος ακρίνει. Ξέρετε, ο Σταυρός δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Ξέρω.
2: Ο Σταυρός είναι δύσκολο και κρίνεται, δεν κρίνεται τώρα που κατεβαίνεις, κρίνεται για όλη τη ζωή σου. Και αυτά που
0: ο κύριος Κόκκινος δεν θα κατέβει βέβαια σε αυτήν εδώ την περιοχή του Δωδεκάνου σου. Στην Αθήνα θα κατέβει.
2: Δεν μιλάω για τον κύριο Κόκκινο και τώρα μιλάω και για άλλους.
0: Α, για τον κύριο Καλαμάτα προφανώς θα λέτε.
2: Για την κυρία Λατινοπούλου. Ναι, μιλάω και για τον κύριο Καλαμάτα που τόσα χρόνια υπηρετούσε στην αστυνομία σε πολλές θέσεις.
0: Τώρα είναι ελεύθερος. Συνταξιδοτήθηκε και είναι ελεύθερος να πάει όπου θέλει.
2: Πολλά mail, πολλά μηνύματα, πολλά WhatsApp, πολλά όλα αυτά και το ξέρω ο κύριο. Ο κύριος Καλαμάτας είδε το φως του αληθινό. Δεν πειράζει. Καλή πορεία να έχει ο κύριος Καλαμάτας, αλλά η πορεία του, ο Σταυρός ξέρετε, είναι φορτίο βαρύ. Και το Σταυρό το κουβαλάμε όχι τώρα επειδή πολιτευόμαστε και δεν το μαστομάζει.
0: Σταυρός του μαρτυρίου, έλεγε ο Αριστοτέλος.
2: Από την πορεία μας, στην ζωή μας, στη διαδρομία μας, στην καθημερινότητά μας, στην επαφή μας με τον πολίτη, στην περιφορά μας, όλα αυτά θα κρυθούν τη μέρα των εκλογών. Όλα αυτά θα κρυφθούν. Οπότε ο κόσμος θα κρίνει. Θα κρίνει και θα δείξει πραγματικά όταν δεν έχουμε τα αξιώματα τι έλεγε, τι έλεγε ένας σοφός όταν καβαλήσεις το άλογο χαιρέτα τον πολίτη.
0: Ναι, το χαιρετάς όταν θα σε πάω γιατί όταν ξεκαβαλίζεις τότε
2: μπορεί να σου γυρνά την πλάτη.
0: Α, μπράβο, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, πολύ σοφή ας πούμε, αυτή η ρίση.
2: Είναι σκληρή, πονάει, αλλά είναι πραγματικότητα. Εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας, συνεχίζουμε την πορεία μας κύριε Λοΐζο, συνεχίζουμε δίπλα στον πολίτη, δίπλα στους φίλους μας, δίπλα στους νησιώτες μας, δίπλα στις οικογένειές μας, γιατί είναι οικογένειές μας όλα τα νησιά. Γι' αυτά ζούμε, γι' αυτά αγωνιζόμαστε, γι' αυτά παλεύουμε.
0: Να είστε πάντα δυνατός. Να είστε πάντα δυνατός. Εγώ δηλαδή άκουσα το πρόγραμμα, Βασίλη. Άκουσα το πρόγραμμα τώρα του Γιάννη, του υπουργού μας. Και πραγματικά έπαθα αυτό. Λέω τώρα πότε θα προλάβει μέσα, θα τα πάρει βόλτα όλα τα νησιά. Ωραία, παιδί μου, χαρά στα κουράγια σου.
1: Θα τα καταφέρει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, κύριε Παπά μου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είναι αγάπη
0: μας. Κάνατε
2: μέσα
0: από την
2: εκπομπή σας, θα μιλήσουμε όλους τους ισιώτες μας. Καλό μήνα να έχουμε με αγάπη και αισιοδοξία και χαμόγελα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, και βλέπω ότι έχει καλυφθεί ο χρόνος, Βασίλη. Πάνω απ' όλα.
1: Πέρασε η ώρα. Πάνω απ' όλα παιδεία. Λέθη μου. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα αεροδίων παιδεία, που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Γεια και χαρά σας. Να είστε καλά.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Την πρόθεσή του να διατηρήσει στην πράξη το θεσμό των επάρχων παρά την πρόβλεψη του νέου κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης για την κατάργησή τους. Ανακοίνωσε κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Όπως ανέφερε, τη Δευτέρα θα προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας και των αρμοδιοτήτων των 10 επάρχων της περιφέρειας, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της διοικητικής τους λειτουργίας στα νησιά. Ο κ. Χατζημάρκος άσκησε κριτική στη μη πρόβλεψη μεταβατικής περίοδου έως το τέλος του 2028, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη ηθικά και πολιτικά λανθασμένη. Όπως ανέφερε, η διατήρηση του θεσμού μέχρι τη λήξη της τρέχουσας αυτοδιοικητικής θητείας αποτελούσε το ελάχιστο που θα έπρεπε να έχει προβλεφθεί. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι αρμοδιότητες που ασκούσαν μέχρι σήμερα οι επαρχοί θα συνεχίσουν να υφίστανται μέσω εξουσιοδότησης υπογραφής από τον Περιφερειάρχη. Μέχμες κατά του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με αναφορές στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, τοποθετήθηκε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Παπάς. Ο κ. Παπάς υποστήριξε ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και στο μέλλον της χώρας. Ειδικότερα, υποστήριξε ότι η τοξικότητα της αριστεράς μέσα στη Βουλή παγίδευσε τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ακολούθησε τα βήματά της, κάτι που αποτυπώνεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Παπάς εκτίμησε ότι το Πασόκ βρίσκεται σε πορεία κατάρρευσης ως αποτέλεσμα του λαϊκισμού, προσθέτοντας πως η εξέλιξη αυτή άνοιξε το χώρο της κεντροαριστεράς για να υποδεχθεί τον κύριο Τσίπρα. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κοινωνία έχει οδηγηθεί σε κατάσταση απογοήτευσης και τόνισε πως η πολιτική συζήτηση πρέπει να στραφεί στο μέλλον και στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Σκλήρη κριτική στη Δημοτική Αρχή για τους χειρισμούς στην υπόθεση της Βίλας Ακάβειας και ο Δημοτικός Σύμβουλος Τηλέμαχος Καμπούρης, υποστηρίζοντας ότι το ζήτημα αναδεικνύει έναν ευρύτερο τρόπο διοίκησης όπου έργα και παρεμβάσεις προχωρούν χωρίς να έχουν προηγουμένως διασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε στο Κόσμος ότι ενώ η Δημοτική Αρχή διαβεβαίωνε πως οι εργασίες στη Βίλα Ακάβειας πραγματοποιούνται νόμιμα, η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας νεότερων μνημείων για διακοπή των εργασιών δημιούργησε νέα ερωτήματα. Σαφείς αιχμές κατά της κυβέρνησης και της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας άφησε μιλώντας στο Κόσμος ο συνεργάτης του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γιώργος Λουλουδάκης. Όπως υποστήριξε, το κλίμα που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα είναι υπέρ του Αντώνη Σαμαρά, γιατί όσα λέει και πιστεύει επαληθεύονται, αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα το μεταναστευτικό και την οικονομία. Ο κ. Λουλουδάκης εκτίμησε ότι στη Νέα Δημοκρατία τους έχει πιάσει πανικός, υποστηρίζοντας πως οι κινήσεις που κατά τον ίδιο γίνονται για την επαναπροσέγγιση του Αντώνη Σαμαρά αποτελούν ένδειξη ανησυχίας στο κυβερνών κόμμα. Με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ προχωράει η σύσταση τμήματος επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία στη Δωδεκάνησο με έδρα τη Ρόδο. Στην εξέλιξη αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου και πρόεδρος της ΕΝΠΕ Γιώργος Χατζημάρκος, επισημένοντας ότι η δημιουργία της νέας υπηρεσίας αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Τη θέση της Δημάρχου Λειψών αναλαμβάνει η Ευαγγελία Λαουντού, καθώς η εκλογή της κρίθηκε αναγκαία μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινους Δημάρχου Φώτη Μάγκου, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι αδήμαρχος που είναι μαθηματικός στο επάγγελμα και μέχρι σήμερα υπηρετούσε ως Δημοτικής Σύμβουλος. Καλείται να συνεχίσει το έργο της Δημοτικής Αρχής με στόχο την πρόθεση των αναπτυξιακών παρεμβάσεων. Όπως δήλωσε στο Κόσμος, αποτελεί μεγάλη τιμή αλλά και ευθύνη η εμπιστοσύνη του Δημοτικού Συμβουλίου, τονίζοντας πως προτεραιότητά της θα είναι η ενότητα, η συνεργασία και η συνέχιση των έργων. Στην Ειδική Γραμματεία του Υπουργείου Εσωτερικών προσέφηγε η εθελόντρια για τα αδέσποτα ζώα Δέσποινα Χαλά, καταγγέλλοντας τη σοβαρή κατάσταση που επικρατεί με τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των αδέσποτων γατών στην περιοχή του Ροδίνιου. Όπως ανέφερε, στην περιοχή υπάρχουν δεκάδες αστηρωτές γάτες οι οποίες γεννούν συνεχώς, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός τους να αυξάνεται ανεξέλεγκτα. Ίδια περιέγραψε ένα μακρύ κύκλο παραπομπών από υπηρεσία σε υπηρεσία, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να δοθεί ουσιαστική λύση. Μετά από εντολή της Εισαγγελίας Ρόδου, ζητήθηκε να εξετάσει.

0: αν πρέπει να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία όπως ανέφερε. Σύμφωνα με την κυρία Χαλά, μετά την προσφυγή της, το Υπουργείο Εσωτερικών ζήτησε επίσημες εξηγήσεις από το Δήμο Ρόδου για τη διαχείριση του ζητήματος, υπενθυμίζοντας ότι έχουν διατεθεί χρηματοδοτήσεις προς όλους τους Δήμους της χώρας για την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης αδέσποτων ζώων. Στην πρόσληψη 13 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προχωρά ο Δήμος Ρόδου με στόχο την προσωρινή αναπλήρωση μόνιμων υπαλλήλων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρόδου στο Δημαρχείο έως τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρα, ενώ η θερμοκρασία από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
3: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
5: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ!
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
1: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Μονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
0: Ακού Κόσμος 938.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλους. Πάμε, Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου, 10 λεπτά πριν τις 8, ξεκινάμε. Να δούμε μαζί την επικαιρότητα. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 9, είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο ο κόσμος. Ένας πανικός γίνεται, ειδικά στα ελληνικά πολιτικά σκηνικά. Μετά και την επίθεση στα γαλάζια στελέχη που είχαμε στην Θεσσαλονίκη, που κόστισε τη ζωή σε μία γυναίκα, στη μητέρα μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα οι έρευνες στρέφονται στην εντόπιση και στην εξακρίβωση της δολοφονίας, γιατί μιλάμε πια για δολοφονία, και να εντοπιστούν οι δράστες πια.

Εν τω μεταξύ, περίεργα πράγματα, πραγματικά δηλαδή, η αντιπολίτευση έχει ξεφύγει παντελώς και τα στελέχη της. Μία τύπισσα η οποία ήταν δύο φορές υποψήφια με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πήγε να βάλει φωτιά στην Κόρινθο σε ένα χωράφι και την κατέγραψε κάμερα. Απίστευτο. Αυτοί τώρα οι τύποι κατηγορούσαν για ξυλόλια και για τέτοια πράγματα. Τους πάντες και τα πάντα. Και τους συλλαμβάνει η κάμερα να βάζουν φωτιά. Τι να πεις τώρα, εντάξει, θα μου πεις τώρα ακόμα πλεύση ελευθερίας. Τώρα Ζωή Κωνσταντοπούλου, οκ, okay, τώρα, εν πάση περιπτώσει, άστα να πάνε, μιλάμε για μεγάλη, μεγάλη τραγωδία η κατάσταση. Και φανταστείτε ότι αυτούς εδώ τους ψηφίζει κόσμος τώρα, όχι αστεία. Είδε το άλλο το καινούριο με την, που έσκασε με την... με την μάνα των τεμπών, τη Μαρία την Καριστιανού, η οποία έλεγε μέσα στο, στην διακήρυξη του κόμματός της για την ελπίδα για τη δημοκρατία, ότι θα καταπολεμήσει τα φαντ με τους πληστηριασμούς, τις τράπεζες κτλ. Και τελικά αποδείχτηκε, έβγαλε χθες ένα άρθρο ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος στη Ζούγκλα, το οποίο αποδεικνύει ότι η κυρία Καριστιανού είναι σε εισαγωγικά κοράκι πληστηριασμών και είχε συμμετέχει σε ένα πληστηριασμό χτυπώντας ένα ακίνητο από μια οικογένεια η οποία αλλοδαπών οικογένεια η οποία δεν μπορούσε να αποπληρώσει το δάνειό της και το πήρε μάλιστα και στην τιμή κάτω της αντικειμενικής αξίας. Απίστευτα πράγματα, δηλαδή τι ακούμε και τι θα ακούσουμε ακόμα. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δούμε μέχρι και τις 9, πιο αναλυτικά. Πάμε τώρα να δούμε μερικά πράγματα για την ημέρα. 2 Ιουλίου σήμερα. Μπήκαμε πια επίσημα στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Σήμερα θα είναι μια πιο θερμή ημέρα. Λοιπόν, κρύο καφεδάκι. Η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 37. Γιορτάζει σήμερα ο Νικηφόρος και η Νικηφορία, καθότι είναι του Αγίου Νικηφόρου του Ομολογητού.

υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές και λόγιες μορφές της Βυζαντινής περίοδου, διατελώντας Οικουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης από το 806 έως και το 815. Έδωσε σκληρές μάχες υπέρ της Ορθοδοξίας και της προσκύνησης των ιερών και της τίμησης των ιερών εικόνων, της προσκύνησης των ιερών εικόνων, και γι' αυτό διώχθηκε, εξορίστηκε αλλά συμμετείχε ενεργά στις εργασίες της ΖΙΤΑ, Οικουμενικής Συνόδου.

Προς τον πιο άξιο διάδοχο. Μέσα σε λίγες ημέρες ο λαϊκός τότε Νικηφόρος έλαβε όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης και την Κυριακή του Πάσχα του 806 ενθρονίστηκε ως Οικουμενικός Πατριάρχης. Η Πατριαρχία του όμως συνέπεσε με την δεύτερη φάση της οικονομαχίας. Το 813 ανέβηκε στον αυτοκρατορικό θρόνο ο Λέων ο Πέμπτος, ο Αρμένιος, ο οποίος ξεκίνησε νέο άγριο διωγμό κατά των οικονόφιου, κατά των Ορθοδόξων. Ο Νικηφόρος, ο Πατριάρχης Νικηφόρος, αρνήθηκε κατηγορηματικά να υποκύψει στις πιέσεις του, έτσι ώστε να καθαιρέσει τις εικόνες από τις εκκλησίες. Η ακλόνητη στάση του προκάλεσε την οργή του Λέοντα, ο οποίος το 815 τον ανάγκασε σε παρέτηση, τον καθαίρεσε παράνομα και τον εξόρισε. Ο Άγιος πέρασε τα υπόλοιπα 13 χρόνια της ζωής του στην εξορία, απομονωμένος και στερημένος από τα βασικά, υποφέροντας από βαριές ασθένειες στη μονή του Αγίου Θεοδόρου στον Προποντίδα. Παρά τις κακουχίες, συνέχισε να γράφει σπουδαία θεολογικά συγγράμματα, υπερασπιζόμενος στην Ορθοδοξία, και παρέδωσε το πνεύμα του στις 2 Ιουνίου του 828. Η ανοικομιδή των λειψάνων του έγινε το 846 μετά Χριστό, μετά την οριστική αναστήλωση των εικόνων. Πατριάρχης Μεθόδιος μετέφερε τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου πίσω στην Κωνσταντινούπολη. Τοποθετήθηκαν σε λαϊκό προσκύνημα στην Αγία Σοφία και στη συνέχεια τάφηκαν στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Η επέτειος αυτή τιμάται ξεχωριστά στις 13 Μαρτίου. Επίσης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους βυζαντινούς ιστορικούς, έχοντας συγγράψει την ιστορία σύντομων, η οποία αποτελεί πολύτιμη την πηγή για τα γεγονότα του 7ου και του 8ου αιώνα.

Μεγάλη χάρη του Αγίου Νικηφόρου λοιπόν που γιορτάζουμε σήμερα. Και σαν σήμερα το 1891 η Διεθνής Ένωση Ποδοσφαίρου υιοθετεί για πρώτη φορά τον κανονισμό του πέναλτι, μια ιδέα ενός Ιρλανδού τερματοφύλακα που άλλαξε την ιστορία της στρογγυλής μπάλας, της μπάλας για πάντα. Το 1896 ο Γουιλέλμο Μαρκόνι καταθέτει την πατέντα για την έβρεση του ραδιοφώνου.

Ήταν η μέρα σήμερα να διαβάσουμε τον βίο του Αγίου Νικηφόρου. Δεν ξέρω γιατί έγινε ένα λάθος, ήταν στις 2 έκτου. Αλλά σήμερα γιορτάζει η Εκκλησία μας επίσης την κατάθεση της θυμίας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στο Βλαχερνά. Και ζητάω συγγνώμη για το λάθος. Το 1937, σαν σήμερα, εθνική Αμερικανίδα αεροπόρος Αμέλια Έρχαντ εξαφανίζεται πάνω από τον Ειρηνικό ωκεανό κατά την προσπάθειά της να κάνει το γύρο του κόσμου. Ένα μυστήριο που συγκλονίζει τον κόσμο μέχρι και σήμερα. Το 1961 φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος Αμερικανός συγγραφέας Έρνεστ Χάμινγκουέι, αφήνοντας πίσω του μια τεράστια λογοτεχνική κληρονομιά. Όπως το εμβληματικό «Ο γέρος και η θάλασσα». Και το 2002 ο Αμερικανός τοιχοδιώκτης Steve Fawcett γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που γυρίζει μόνος του τον κόσμο με αερόστατο, χωρίς καμία στάση. Θυμίζει λίγο Ιούλιο Βέρν, ο γύρος του κόσμου σε 40 μέρες.

Είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων. Stand by me. Και είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα UFO Day. Με αφορμή το περιστατικό στο Roswell.

4 με 5 μποφόροι άνεμοι, δυτική σήμερα. Ηλιόλου στη μέρα. Θα έχουμε λίγη δροσούλα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα θα χτυπήσει 37. Και εδώ κάπου εκεί στα 33-34 θα είναι.

0: Μένω στην επικαιρότητα. Ιδρύεται η τεχνική επιθεώρηση στη Ρόδο. Και κάπου εδώ θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να τα δούμε όλα πιο αναλυτικά.
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
4: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
2: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
4: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
3: Coca-Cola Original Zero 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
4: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ 1 λίτρο μόνο 14,90.
3: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη 750 ml μόνο 5,70.
4: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα 2,5 κιλά μόνο 2,49.
3: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα 1816 γραμμάρια μόνο 11,90.
4: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης Βέργα μόνο 5,75 το κιλό.
3: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
4: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1,07 €. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλοκαιρινά πάμε, χαλαρά. Αν και η επικαιρότητα δεν είναι και τόσο χαλαρή. Τι γίνεται ρε Κικιδόπουλε, σε βλέπω λίγο αγχωμένο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Δύο του μηνός είναι, φίλε μου.
0: Αγχώθηκες. Τι, σου ήρθε το καθαριστικό της εφορίας.
1: Α, πού το βρεις, καλά, πού το βρήκες.
0: Πού το βρήκα, μου ήρθε και εκεί το βρήκα.
1: Α, τι σου ήρθε και σένα, μάλιστα.
0: Σου ήρθε και σένα.
1: Ήρθε και μένα.
0: Γιατί πληρώνεις η εφορία.
1: Ρε, έμφυα πληρώνω, έμφυα.
0: Άλλο το ένφια. Εσύ είσαι συνταξιούχος, δεν πληρώνετε εσύ συνταξιούχη εφορία.
1: Εφορία δεν πληρώνουμε, αλλά και πού να βρούμε για να πληρώσουμε και το ένφια. Για σκέψου το λίγο.
0: Πού να είχες και την εφορία και όχι τίποτα άλλο. Να σου ζητάει και προκαταβολή η εφορία. Να σου λέει, ξέρεις κάτι, να πληρώσεις, ξέρω εγώ, 3.000 εφορία, που είναι η εφορία σου, και θέλω και το 55-60% της προκαταβολής, άλλα 2.000, 6.000. Έξι, δώσε μου 6.000. Παράδειγμα. Προκαταβολή για του χρόνου. Δεν τον νοιάζει αν θα είσαι ανοιχτός, αν θα είσαι κλειστός, αν θα έχεις αντέξει, αν θα έχεις πεθάνει, τίποτα. Σου λέει προκατέβαλε μου και του χρόνου. Χρωστάμε, όλοι οι Έλληνες χρωστάμε εφορία να πούμε. Τις προκαταβολές και τις βλακίες να πούμε, γιατί στο τέλος κάνουμε δόσεις, τοκίζονται οι δόσεις, χάνουμε τις ρυθμίσεις.
1: Το 70% τουλάχιστον χάνουν τις ρυθμίσεις.
0: Ναι. Πώς, και πώς να τις αντέξεις τις ρυθμίσεις. Και πώς να πληρώσεις ρυθμίσεις όταν έχεις τις προηγούμενες ρυθμίσεις, τις επόμενες ρυθμίσεις, τις προπροηγούμενες ρυθμίσεις και όλες αυτές εδώ να τρέχουν και με τόκους μετά, άμα ότι είναι εκτός ρυθμίσεων.
1: Αυτά είναι τα ζητήματα τα οποία δεν μπορεί να αποφύγει η κυβέρνηση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μέχρι τώρα δεν μπόρεσαν να βρουν μία χρυσή τομή με το ζήτημα αυτό, με το χρέος.
0: Γιατί θέλει λεφτά γι' αυτό.
1: Των επιχειρηματιών και στα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες και στην εφορία. Δηλαδή αυτό το χρέος από τον Έλληνα δεν θα μπορεί κάποια στιγμή. Δηλαδή το ποσοστό, αν είναι ένα 3% των Ελλήνων που δεν χρωστάνε, οι υπόλοιποι όλοι χρωστάνε από εδώ, από εκεί. Είναι περίεργο αυτή. Εντάξει, πτωχευμένη χώρα είμαστε, αλλά από την άλλη μεριά λένε ότι τα πράγματα έχουν εξελιχθεί, η οικονομία πάει μπροστά, η οικονομία ανεβαίνει. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
0: Έλατε, δεν το βλέπω καθόλου.
1: Δεν βλέπω καθόλου ότι η οικονομία ανεβαίνει όταν ο κάθε ένας δεν μπορεί να βγάλει μέχρι τις 10 του μηνός τα λεφτά του. Μιλάω για τους συνταξιούχους τώρα, γιατί συνταξιούχος είμαι. Οπότε κάτι δεν κάνει καλά η κυβέρνηση, κάτι δεν είναι καλά στην Ευρώπη, κάποιο λάθος κάνουμε εμείς.
0: Ή κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Τι λάκκο να έχει, τι μας περιμένουν στη γωνία δηλαδή. Εντάξει.
0: Πώς δεν έχει δηλαδή, κάποιο λάκκο έχει φάβα, κάποιο λάκκο έχει φάβα.
1: Εξήγησε μου το λάκκο, δεν ξέρω.
0: Δεν, ούτε και εγώ το ξέρω. Αλλά δεν μπορεί όμως τώρα, δηλαδή δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν οι Έλληνες να πληρώσουν, να χρωστάνε, να το βλέπει το κράτος διαχρονικά ότι χρωστάνε και να μην σταματάει να τους επιβαρύνει παραπάνω χρήματα.
1: Δεν ξέρω, γίνεται. Αν μπορεί.
0: Δηλαδή δεν μπορεί να σου ζητάει προκαταβολή στον ελεύθερο επαγγελματία για τον επόμενο χρόνο. Αυτό δεν γίνεται πουθενά, γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να πληρώνεις 100% δηλαδή.
1: Μα ήταν ένα μέτρο τον καιρό των μνημονίων. Αυτό δεν έπρεπε να σταματήσει. Υποτίθεται ότι πληρώνουμε και πολύ νωρίτερα τις υποχρεώσεις μας. Πώς γίνεται αυτό? Δεν μας τα λέει καθόλου καλά στα οικονομικά η κυβέρνηση.
0: Και σκέψου ότι οι υπόλοιποι προηγούμενοι ήταν και χειρότεροι, έτσι. Αλλά εδώ πέρα, εντάξει, κοίταξε.
1: Τώρα, εγώ δεν ξέρω.
0: Μία μέρα πριν έδωσε 150 ευρώ για κάθε παιδάκι, σε όλες τις οικογένειες. Και μετά ήρθαν τα καθαριστικά την επόμενη μέρα. Σου λένε, εντάξει, πάρε 150-300 ευρώ, αν έχεις δύο παιδιά. Και έλα τώρα και πλήρωσε χοντρά να ξεβαρεθείς, στο πούμε τώρα, κατάλαβες.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το σημείο η Νέα Δημοκρατία θα βρει μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα έχει αυτό που ελπίζει στις εκλογές κοντεύουν οι εκλογές. Εάν δεν διορθωθούν μερικά πράγματα να μπουν στην τάξη, αλλά δεν προλαβαίνει τώρα σε λίγους μήνες να ισιάξει την
0: τώρα
1: οικονομία.
0: Θέλει να πάρει λεφτά για να δώσει τώρα και στη ΔΕΘ. Τώρα πρέπει να εισπράξει τώρα το κράτος. Πρέπει να κάνει πλεονάσματα τώρα να πάει να δώσει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Συγγνώμη, στην έκθεση.
0: Τέλος πάντων, έλα,
1: σε ποιον θα δώσει.
0: Άκου, ας μην μουρμουράμε, γιατί ναι, και το κράτος χρειάζεται λεφτά.
1: Χρειάζεται λεφτά, αλλά να μπορούμε να ζήσουμε κι εμείς, Λοίζο.
0: Εντάξει.
1: Αυτό είναι. Χρειάζεται.
0: Με τον ΑΒ τρόπο θα ζήσουμε, θα επιβιώσουμε.
1: Υπάρχουν τόσες υποχρεώσεις του κράτους που εγώ μια φορά έκατσα και σκέφτηκα πόσα πληρώνει το κράτος και λέω. Πρέπει να είναι παλαβομάρα, δηλαδή δεν υπάρχει τέλος.
0: Ναι.
1: Τόσες πολλές τρύπες που πρέπει να τις πληρώσει το κράτος, που απορώ πώς τα βρίσκουν. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, και τι να κάνουμε εμείς οι απλοί πολίτες.
0: Έλατε. Λοιπόν, εντάξει, όλα καλά. Καλή είναι η μουρμούρα, αλλά πρέπει να συνηθίσουμε ότι είμαστε, αυτό που είπες ήταν το πιο σωστό. Είμαστε μια πτωχευμένη χώρα, έχει πτωχεύσει προπολού, προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της και τι να κάνουμε, δεν είμαστε οι μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Όλα τα κράτη του κόσμου είναι πτωχευμένα και όλος ο πλανήτης χρωστάει. Τώρα που χρωστάει και πώς γίνεται να χρωστάει, άλλο θέμα. Αλλά όλοι οι πάντες χρωστάνε. Αυτό.
1: Η καθημερινότητα.
0: Τις Μιχαλούς.
1: Εμείς δεν μας ενδιαφέρει αν χρωστάνε κάποια στα αστέρια. Εμείς στην καθημερινότητά μας βλέπουμε. Ωραία. Έχουμε και τον γείτονα μας που ο οποίος δεν μας αφήνει να περισσέψουμε ένα φράγκο για κοινωνικό σκοπό.
0: Πρέπει να τα δώσουμε όλα στα
1: πρέπει
0: όπλα.
1: Πρέπει να τα δώσουμε στα όπλα.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι ένα άλλο τεράστιο ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπίσει.
0: Δες όμως τώρα κάτι, μιας και με πήγες εκεί. Ο γείτονάς μας τώρα πήρε απάντηση σκληρή από το Ισραήλ, από τον Νετανιάχου. Άκουσες τι συνέβη. Τα μάθες, περίμενα να τα δούμε, γιατί
2: το
0: μπορεί κάποιοι να μην τα ξέρουν.
2: Η προσωπική κόντρα με τον Τούρκο πρόεδρο.
3: Ερωτηθεί στη διάρκεια συνέντευξης στο Ισραηλινό κανάλι 14 αν η πρόσφατη ρητορική της Τουρκίας ανησυχεί το Ισραήλ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απάντησε πως φυσικά και τον ανησυχεί. Κάνοντας μάλιστα αναφορά σε τουρκικές βλέψεις για την Ιερουσαλήμ, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υπενθύμησε σκοπτικά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι η κυριαρχία των Οθωμανών στην περιοχή αποτελεί παρελθόν και του συνέστησε να ηρεμήσει. Συν κόντρα Τελαβίβ Άγκυρας φαίνεται πως καμία πλευρά δεν κάνει πίσω, παρότι ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ και η Τουρκία δεν θα εμπλακούν σε σύγκρουση όσο εκείνος κατευνάζει τα πνεύματα. Να θυμίσουμε ότι στις ήδη τεταμένες σχέσεις η Ισραηλινή κυβέρνηση αποφάσισε πριν λίγες μέρες να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά με την απόφασή της να αναγνωρίσει τη γενοκτονία των Αρμενίων.
2: Θα ακούσουμε τις δηλώσεις Νετανιάχου. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρύσα.
0: Ο Ερντογάν μιλά για επιθυμία του να καταστρέψει το Ισραήλ και να λάβει ξανά τον έλεγχο της Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι ξέχασε πως 400 χρόνια Οθωμανικής κυριαρχίας έχουν λήξει. Σήμερα υπάρχει ένα ισχυρό κράτος εδώ που ονομάζεται Ισραήλ. Και οι Ισραηλινές δυνάμεις και ο λαός Ισραήλ υπάρχει. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να απειλήσει την ύπαρξή μας ή την ασφάλειά μας. Θα πρέπει να ηρεμήσει ο Ερντογάν και νομίζω ότι έχουμε δείξει ικανοί, τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Εγώ είχα δει και άλλες δηλώσεις του που έλεγε ότι αν δεν ηρεμήσει ο Ερντογάν θα τον χτυπήσουμε. Δηλαδή αυτό το τι είμαστε ικανοί να κάνουμε.
1: Κοίταξε,
0: είναι μια έμεση απειλή στον Ερντογάν.
1: Δεν είναι και εύκολο να χτυπήσεις χώρα με στη συμφωνία του ΝΑΤΟ. Από εκεί και πέρα πώς θα αντιδράσουν τα άλλα κράτη τα οποία έχουν υπογράψει εάν δεχθεί ένα μέλος επίθεση από κάποιο τρίτο κράτος.
0: Σιγά, σιγά μην πάνε να συντρέξουν την Τουρκία.
1: Γι' αυτό και είναι λίγο δύσκολο αυτό. Αλλά από την άλλη μεριά, οι γείτονές μας δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προσπαθούν να μην αποδεχθούν τις γενοκτονίες. Ξέρεις πολύ καλά ότι από το 86 σε ποντιακό συνέδριο είχα αναφέρει κάντε μία μετάνοια εσείς οι νεότεροι και από εκεί και πέρα θα δείτε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν. Ζητήστε ένα συγγνώμη. ο Βίλι Μπραντ πήγε στη Βαρσοβία, που πήγε εκεί στα καμίνια που καίγανε, γονάτισε και ζήτησε συγγνώμη. Οι Γερμανοί από τότε δεν έχουν αυτές τις σκέψεις να ξανακατακτήσουν ευρωπαϊκά κράτη ή οτιδήποτε άλλο. Οι δικοί μας οι γείτονες, από την ώρα που δεν δέχονται ότι γενοκτόνησαν οι γονείς τους, οι προπαπούδες τους, δεν θα μπορέσουν ποτέ να δεχτούν ότι υπάρχει και ένας γειτονικός λαός ο οποίος έχει υποστεί τα πάδινα, έχει αφήσει τα σπίτια του τα οποία ήταν χιλιάδες χρόνια στον τόπο που κατοικούν τώρα, στη Μικρά Ασία. Και από τη μια μεριά δεν μιλάει αυτός ο λαός.
0: Δείξε και λίγα πλάνα, Παναγιώτη.
1: Να γυρίσει πίσω, να ξανακατακτήσει τις κατοικίες του. Και βγαίνει αυτός που γενοκτόνησε και θέλει να πάρει ακόμα κι άλλα.
0: Πάμε να ακούσουμε και λίγο από το ρεπορτάζ, όπως το μετέδωσε το άλλο κανάλι, το Open.
4: Η διπλωματική κόντρα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας παίρνει φωτιά, με τον Μπεντζαμίν Νετανιάχου να απειλεί ευθέως στην Άγκυρα. Ο Ερντογάν αλλά και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι έχουν εντείνει τελευταία τις επιθετικές τους δηλώσεις κατά της Ιερουσαλήμ, με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας να καλεί νωρίτερα αυτό το μήνα τη χώρα να απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ. Οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και της Τουρκίας βρίσκονται σε ακραία πόλωση. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου έστειλε αυστηρό μήνυμα μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών πως η Τουρκία θα δεχθεί πλήγμα αν συνεχίσει τις απειλές κατά της χώρας του. Οι Τούρκοι έχουν ενοχληθεί με το Ισραήλ μετά την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, θεωρώντας την κίνηση αυτή ως αφήγημα. Εντολή στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ να καταστρέψουν πλήρως τις υποδομές Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο έδωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου.
0: Αυτές οι ζώνες ασφαλείας αποτελούν αλλαγή αντίληψης. Σημαίνει ότι δεν επιτρέπουμε σε κανένα στρατό τρομοκρατών να βρίσκεται στα σύνορά μας. Και τους αποθούμε.
4: Στον αντίποδο, ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε πως το Ιράν δεν θα εισέλθει σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου η Ουάσιγκτον εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε στο Μνημόνιο Κατανόησης.
0: Η διαπραγμάτευση είναι μια μορφή μάχης. Ακόμα και τώρα, καθώς μιλάμε με την Αμερική, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα φίλο. Αλλά με έναν εχθρό παραβιάζει τον όρκο του και θα μας τυπήσει κάποια τη στιγμή που θα μας παρουσιαστεί η ευκαιρία. Μόσνος είναι προετοιμασμένοι για πόλεμο, μπορούν πραγματικά να διαπραγματευτούν αποτελεσματικά.
4: Ξεκίνησαν έμεσες τεχνικές συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Τόχα του Κατάρ και στο τραπέζι βρίσκονται τα πυρηνικά και τα παγωμένα κεφάλαια.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα τα όσα συμβαίνουν. Το Ισραήλ ξεκάθαρα απειλεί την Άγκυρα, λέει κάτσε γιατί κάτσε στα ίσια γιατί θα φας χτύπημα από το Ισραήλ στους Τούρκους, κάτσε ήρεμα. Ο Τούρκος μιλά για την Ιερουσαλήμ, ότι θέλει να πάει να πάρει την Ιερουσαλήμ. Εντάξει, αγριεύει το παιχνίδι, έτσι. Δηλαδή, και πρόσεχε τώρα, όχι μόνο απλά αγριεύει, αλλά ξεφεύγει ρητορικά και το Ισραήλ δεν είναι και ένα κράτος που θα κολώσει να χτυπήσει την Τουρκία εάν δει ότι η κατάσταση ξεφεύγει. Και το Ισραήλ, εντάξει, έχει και την Αμερική από πίσω του.
1: Αυτό είναι ακριβώς αυτό που είπες, ότι τώρα η Τουρκία είναι ένα τεράστιο κράτος. Εντάξει, ο πληθυσμός δεν παίζει ρόλο, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι έχει κάνει μια δική της πολεμική ανάπτυξη. Δηλαδή έχει κατασκευάσει τόσα πολλά, εκτός από το ναυτικό που έχει κατασκευάσει, τόσα πολλά σκάφη τα οποία μπορεί να...
0: Μην δούμε δηλαδή να φεύγει καμιά βόμβα και να βομβαρδίζει τον Ερντογάν από το Ισραήλ, κατάλαβες, όπως έχει κάνει με τους μουλάδες του Ιράν, όπως έχει κάνει με διάφορους περίεργους εκεί πέρα στο Λίβανο και στη Χαμάς.
1: Γιατί...
0: Ας μην βάλεις στο στόχαστρό του τώρα το Ισραήλ τον Ερντογάν, το φαντάζεσαι να γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί λέει ότι θα δεχθεί πλήγμα η Τουρκία. Προφανώς και το Ισραήλ δεν θα πάει να βομβαρδίσει όλη την Τουρκία.
1: Κοίταξε.
0: Αλλά και πάλι δεν ξέρεις δηλαδή που θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
1: Αυτές οι θεωρίες του τουρκικού πολιτικού στερεώματος, ότι δεν μας χωράει η Μικρά Ασία και θέλουμε να επεκταθούμε στα παλιά μας σύνορα, τα σύνορα της καρδιάς μας, δηλαδή η γαλάζια θάλασσα, ήταν για αυτούς επειδή την είχαν 400 χρόνια. Δεν μπορούν όμως να καταλάβουν ότι την είχαν κατακτήσει, δεν ήταν δικιά τους. Αυτή τη στιγμή κατοικούν οι γηγενείς, οι άνθρωποι που από ύπαρξης κόσμου είναι στα μπέρια αυτά. Δεν μπορεί να έχεις τη θεωρία ακόμα ότι επειδή έγινα τώρα δυνατός θα σας ξαναδιώξω και θα τα ξαναπάρω. Αυτό είναι μια αλαζονία του λαού και ένα λάθος των επιστημόνων, των Τούρκων επιστημόνων, των Τούρκων καθηγητών, των καθοδηγητών, γιατί ψαρώνουν τον τουρκικό λαό ότι αδικείται, ότι κάποιος από τα γύρω κράτη τον έχει εχμαλωτήσει και τον έχει κλείσει σε ένα τεράστιο κράτος η Τουρκία. Η Τουρκία είναι δύο Γερμανίες, δεν τους χωράει. Φτάνει πια η θεωρία του επεκτατισμού να κάτσουν και έχουν, να ζήσουν.
0: Το έχουν στο αίμα τους αυτό, Παναγιώτη. Εάν
1: το έχουν στο αίμα λοιπόν, τους, θα το δούνε να χύνεται.
0: Να δούμε λίγο στα δικά μας. Να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Πέθανε στη Μεθ η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα μετά από εμπριστική επίθεση στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μας κυρίες και κύριοι, από την αδιανόητη.
5: Μετά αναφέρεται ότι η γυναίκα έφερε σοβαρότατα εγκάβματα σε περίπου 80% του σώματός της, ενώ εμφάνισε και πολυοργανική ανεπάρκεια. Αυτή ήταν η αιτία που της στέρισε τη ζωή μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε νωρίς τα ξημερώματα στο σπίτι. Όπως μαθαίνουμε, μέχρι και αυτή την ώρα ακόμη η κόρη της αλλά και ο σύζυγός της, που επίσης νοσηλεύονται στο Ποκράτη νοσοκομείο, δεν έχουν ενημερωθεί για τον θάνατο της 72χρονης. Όπως σου ανέφερα, νοσηλεύεται και η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία φέρει και αυτή εγκάβματα αλλά και πρόβλημα με την, αλλά και αναπνευστικά προβλήματα. Ωστόσο, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Φυσικά την παρακολουθούν οι ιατροί. Ο πατέρας της και αυτός φέρει προβλήματα αναπνευστικά και συνεχίζει να νοσηλεύεται. Ωστόσο, η κατάστασή του είναι καλύτερη. Όπως μαθαίνουμε, λίγες ώρες νωρίτερα προσευχόταν για τη γυναίκα του για να βελτιωθεί η κατάσταση της υγείας της.
2: Εκτός κινδύνου, ενώ στο νοσοκομείο Ποκράτιο,
5: εκτός κινδύνου ακριβώς. Ενώ και οι άλλοι δύο συνεχίζουν να νοσηλεύονται και αυτοί με αναπνευστικά προβλήματα και αναμένεται τις επόμενες μέρες να πάρουν εξιτήριο. Επομένως, η τραγική είδηση είναι η κατάληξη της 72χρονης μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα.
0: Εντάξει, μικρή γυναίκα ήταν, ρε παιδιά. 72 χρονών γυναίκα πέθανε από τρομοκρατική επίθεση τώρα. Και ακόμα δεν τους έχουν συλλάβει αυτούς. Να δούμε τι είναι, ποιοι είναι και ποια ήταν τα κίνητρά τους. Γιατί τα κίνητρα ξεκάθαρα είναι πολιτικά. Τα κίνητρα είναι εναντίον γαλάζιων στελεχών, εναντίον της κυβέρνησης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά πρέπει να δούμε ποιοι είναι αυτοί και τι πρεσβεύουν. Γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τρομοκρατική οργάνωση, όχι αστεία.
1: Εγώ, Λοΐζο μου, γέρασα και δεν ξέρω πώς αυτό το σύστημα, οι νεαροί, οι οποίοι οι νεαροί δεν παραμένουν 50 χρόνια νεαροί. Εδώ και 50 χρόνια είναι μια συνεχόμενη εναλλακτική κατάσταση. Δηλαδή φεύγει η μία σειρά των νεαρών, αυτών που κάνουν ταραξίες, που ρίχνουν βόμβες, που ρίχνουν μολότοφ, κλείνουν πανεπιστήμια, κατεβαίνουν σε λαϊτήρια και λεωφορεία, καταστρέφουν δημόσια περιουσία. Αυτοί οι νεαροί είναι από το 80 και μετά. Πού είναι τώρα, πώς γίνεται και βρίσκονται συνέχεια? Συνέχεια αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να ξεριζωθεί. Γιατί αυτά τα παιδιά από πού είναι? Στο Βαρδάρι γεννήθηκαν. Γιατί αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Συμβαίνουν και στα Εξάρχεια, αλλά στη Θεσσαλονίκη. Από πού είναι αυτά τα παιδιά? Ποιος θα καθοδηγεί? Είναι από τα χωριά? Είναι παιδιά των πρώην ανταρτών? Είναι κομμουνιστές? Είναι αναρχικοί? Είναι αδικημένοι από την κοινωνία? Είναι δεν τους δώσανε την ευκαιρία να σπουδάσουν? Τι είναι αυτά τα παιδιά? Εγώ πάντα απορώ εδώ και 50 χρόνια γιατί δεν τελειώνει αυτή η κατάσταση, να υπάρχουν κάθε φορά καινούρια σειρά εμπριστών και μπαχαλάκιδων.
0: Γι' αυτό και λέω ότι πρόκειται για τρομοκρατική και για εγκληματική οργάνωση. Διότι αυτό που λες εσύ τώρα το αποδεικνύει. Είναι ένα σύστημα ιδεολογικό και υπάρχει ένας μηχανισμός που συνεχώς παράγει τέτοια άτομα κάτω από ένα μανδύα. Είναι κομματικός αυτός ο Μανδύας?
1: Αυτό πρέπει να δούμε.
0: Είναι ο Μανδύας οπαδικός? Είναι... Τι Μανδύας είναι αυτός? Δηλαδή είναι το κόμμα Ανταρσία, παράδειγμα? Είναι το κόμμα Κουκουέ Μουλού? Είναι το κόμμα... Δηλαδή αυτοί κάπου έχουν μία στέγη πολιτική, η οποία πολιτική στέγη τους καλύπτει. Είναι αριστεροί, είναι αριστερά άτομα. Πρέπει λοιπόν το κράτος σαν κράτος, επειδή υπάρχουν θάνατοι και σε αυτή την περίπτωση και στη Μαρφίν, και πολλές φορές έχει, θα συμβεί και άλλες φορές αυτό το πράγμα, γιατί όταν παίρνεις μια φωτιά, ένα έφλεκτο υγρό και το ρίχνεις σε ένα αυτοκίνητο, σε μια πολυκατοικία και στην είσοδο της πολυκατοικίας, έχει κόσμο πάνω, πρέπει ο κόσμος να βγει έξω για να μην καεί, για να μην πνιγεί από τον καπνό. Εκεί κινδυνεύουν ζωές. Θα πεθαίνει κόσμος, πώς θα το κάνουμε? Πρέπει λοιπόν το κράτος να πάει και να την εξαρθρώσει αυτήν εδώ τη σπήρα. Είτε είναι κόμμα είτε ό,τι είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να μεροληπτεί το κράτος μόνο με τη Χρυσή Αυγή, που πήγε και έβαλε στη φυλακή μόνο τη Χρυσή Αυγή επειδή σκότωσαν έναν σε μια συμπλοκή στο δρόμο. Θα πρέπει να κάνει το ίδιο για να υπάρχει δικαιοσύνη στη χώρα και σε αυτή την περίπτωση. Να δούμε ποιοι είναι από πίσω, ποιοι είναι.
1: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
0: Είναι το κουκουέ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω, δεν νομίζω.
1: Υπάρχει.
0: Αλλά όποιος και να είναι πρέπει να πληρώσει.
1: Υπάρχει κάποια πηγή η οποία βγάζει αυτό το σύστημα, το οποίο εδώ και 50 χρόνια δεν λέει ή να χαθεί έτσι, δηλαδή να εξαντληθεί.
0: Πρέπει να πληρώσει, παιδί, δυνάμεις, πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη.
1: Αλλά αυτό δυναμώνει. Κάθε φορά που περνάει μια εποχή, που αλλάζει μια κυβέρνηση, αυτοί οι άνθρωποι που καθοδηγούν τα παιδιά, εγώ δεν νομίζω κατεβήκανε από τα χωριά παιδιά να σπουδάσουν και ξαφνικά μπαίνουν σε αυτές τις ομάδες και να γίνουν μόνο και μόνο τρομοκράτες. Κάποιος τους καθοδηγεί.
0: Σίγουρα.
1: Εάν η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει αυτή την πηγή φωτός που τους δίνει φώτα,
0: τα γκαζάκια τώρα, εντάξει, τα γκαζάκια
1: τους
0: τώρα,
1: δίνει συμβουλές, που καμιά φορά τους προστατεύει και από, αν τους συλλάβουν, τρέχουν οι κάποιοι δικηγόροι από εκεί. Μέσα από εκεί να κοιτάξει η ΕΕΠ, να βρει ποια είναι η βάση του κακού.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, γιατί εντάξει, ναι, okay, συμφωνώ, αλλά υπάρχουν και οι καταγγελίες. Σήκω λίγο πιο πάνω, ρε Παναγιώτη, σε βλέπω πολύ, έχεις κάτσει.
1: Όχι, είναι πολύ χαμηλά, ψηλά το κάθισμα μου.
0: Α, okay. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα κάτι.
1: Μάλλον η κάμερα πρέπει να κατέβει λίγο, ναι.
0: Ναι, τι ήθελα να σου
1: στο
0: πω.
1: Στο διάλειμμα.
0: Εδώ πέρα έχουμε και ένα κράτος όμως, το οποίο στις διαδηλώσεις έχει τους δικούς του μπαχαλάκηδες. Τουλάχιστον αυτό καταγγέλλεται.
1: Αυτό καταγγέλλεται.
0: Αυτό καταγγέλλεται.
1: Μέχρι σήμερα εγώ το έχω δει. Συλλάβανε κάποιον.
0: Εγώ το έχω δει.
1: Συλλάβανε
0: στη Μακεδονία, όταν είχα πάει στη Θεσσαλονίκη σε μια απορία για τη Μακεδονία, σε ένα συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, το είδα. Είδα πώς δουλεύουν κάποια άτομα, πώς μπαίνουν και καταστρέφουν μια ειρηνική διαδήλωση. Και αυτά τα άτομα μπορεί να φεύγουν και από τα ΜΑΤ μέσα, με πολιτικά όμως, όχι, δηλαδή κατάλαβες με...
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι, αλλά...
0: Δηλαδή φεύγουν, είναι οργανωμένα, το είδα, κρατική, παρακρατική ας το πούμε, το είδα με τα μάτια μου αυτό. Δεν το κατέγραψα με κάμερα, αλλά το ίδιο πράγμα το λένε όλοι όσοι πηγαίνουν σε τέτοιες ας το πούμε συλλαλητήρια. Τότε λοιπόν επί ΣΥΡΙΖΑ εγώ το είδα να συμβαίνει. Και τι έγινε? Πήγανε να πούμε, ρίξανε μολότοφ. Με το που πέσαν οι Μολότοφ στα ΜΑΤ, τα ΜΑΤ αντέδρασαν, διαλύθηκε, σκόρπισαν οι άνθρωποι, τα παιδάκια, οι μαμάδες που είχαν κατέβει στο συλλαλητήριο. Και μείνανε μόνο οι πορωμένοι να ρίχνουν πέτρες ο ένας τον άλλον και να κυνηγούνται. Τέλος, μέχρι το μεσημεράκι είχαν διαλυθεί όλοι, οι δημοτικοί υπάλληλοι καθαρίσανε, οι μάνικες στα νερά, οι πυροσβεστικές, σπίτια σας.
1: Άρα υπάρχει και ένα...
0: Λοιπόν, υπάρχει και αυτό στρατηγικό σχεδιασμό.
1: Ένα σχέδιο το οποίο...
0: Το θέμα είναι μήπως καμιά φορά και τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ, γίνονται και από παρακρατικούς. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω τη Νέα Δημοκρατία, ούτε την κυβέρνηση, αλλά μήπως έχει τέτοιους μηχανισμούς και το κράτος και δεν το ξέρουμε. Γιατί, για παράδειγμα, η δολοφονία του Σοκράτη Γκόλια, που, ήταν, που είχε το τροκτικό, ποτέ δεν εξιχνιάστηκε. Ποτέ. Μία δολοφονία μετά από 20 χρόνια και δεν εξιχνιάστηκε. Η δολοφονία των δύο ατόμων της Χρυσής Αυγής, των παιδιών της Χρυσής Αυγής, έξω από τα γραφεία της, ποτέ δεν εξιχνιάστηκε. Η δολοφονία του Καραϊβάζ, δηλαδή ένα σωρό δολοφονίες, δεν εξιχνιάζονται. Και εδώ πέρα αρχίζεις πια και λες, είναι δυνατόν σε μία πόλη που είναι γεμάτη κάμερες, σε μία πόλη που τα πάντα ανιχνεύονται, κινητά, τα, δηλαδή μία άλλη δολοφονία που ένας άνθρωπος είχε σκοτώσει τη γυναίκα του και είχε καρφώσει και το σκύλο του, ένας πιλότος, αν τη θυμάσαι την ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Και ξέρεις, διεστραμμένο μυαλό αυτός. Την εξιχνίασαν με DNA, με κάμερες, με δηλαδή τα έφεραν με τέτοιο τρόπο. Την εξιχνίασαν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το εγκληματολογικό ενός κράτους δεν μπορεί να εξιχνιάσει μια τέτοια υπόθεση.
1: Έχεις απρότητο δίκιο.
0: Δηλαδή, εντάξει, μέχρι ένα σημείο το δέχομαι. Αλλά πιστεύω ότι είναι και θέμα...
1: Εγώ δεν θα δεχθώ σε κανένα σημείο. Δεν είναι δυνατόν χρόνια να μην μπορούν να βρούνε από πού πηγάζει αυτό το κακό. Δεν μπορεί.
0: Και μάλιστα αυτούς εκεί πέρα στη Χρυσή Αυγή να τους έχει καταγράψει και κάμερα. Τους δολοφόνους των ατόμων της Χρυσής Αυγής. Τους έχει καταγραμμένη κάμερα. Με...
1: Ο ένας κούτσενε και λίγο.
0: Ναι, κούτσενε κιόλας. Μπράβο. Δηλαδή πράγματα που είναι, κάνουν μπαμ.
1: Στοιχεία που μπορούσαν να τα συνδυάσουν. Αλλά κάτι συμβαίνει λοιπόν, Λοΐζο. Κάτι συμβαίνει.
0: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα τώρα είναι βασικά κάτι άλλο όμως. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ομάδα η οποία είναι αριστερή και πάει και βάζει γκαζάκια σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε 3-4 σπίτια πήγε και έβαλε μέσα στο ίδιο βράδυ σε απόσταση λίγων λεπτών. Ήτανε στόχος, στοχευμένη επίθεση εναντίον της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήτανε ακριβώς η σκέψη και η απόφαση κάποιας ομάδας παιδιών ή ήτανε ένα μεγάλο
0: γραφείο? Εδώ ήταν οργανωμένο.
1: Α, μπράβο. Άρα αυτό το μεγάλο το γραφείο.
0: Ο ένας μπήκε, λέει, από δάσος. Από το δάσος
1: του κακού πρέπει να εξεχνιάσει το κράτος.
0: Βέβαια. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε τώρα για. Τέλος πάντων. Εντάξει, κοίταξε. Η Νέα Δημοκρατία κατηγορείται για πολύ σοβαρές υποθέσεις από την αντιπολίτευση. Κατηγορείται για λαθρεμπόριο καυσίμων, ότι καλύπτει λαθρεμπόρους καυσίμων, κατηγορείται για παράνομα φορτία για ξυλόλια, κατηγορείται για μπάζωμα μιας τραγωδίας έτσι ώστε να κρύψει στοιχεία, κατηγορείται για ένα σωρό πράγματα από την αντιπολίτευση, ότι παρακολουθεί όλη την αντιπολίτευση και όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αυτή εδώ η τοξικότητα, αυτή τη στιγμή, αποδίδει καρπούς και αυτή είναι η καρπή της. Αυτό εδώ το αφήγημα της αντιπολίτευσης, του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Κωνσταντοπούλου, της Καριστιανού, του Βελόπουλου, του Κουκουέ, της Νίκης, όλο αυτό έχει δημιουργήσει μίσος σε τέτοιο βαθμό που άλλος να πετάει τον καζάκι, να καίει, να πούμε, και να σκέφτονται και μέσα τους οι μισοί καλά να πάθουν. Τέτοιο μίσος. Αυτό είναι της αντιπολίτευσης κατόρθωμα στην Ελλάδα σήμερα. Αυτός ο εθνικός διχασμός. Πόσο καιρό εδώ πέρα μιλάμε για εθνικό διχασμό? Για τεράστιο διχασμό. Εδώ το βλέπεις στις μεταξύ μας σχέσεις αυτό το πράγμα. Μην πας μακριά.
1: Εσωτερικά δεν μπορούμε να μονιάσουμε. Δεν ξέρω τώρα, βέβαια λέμε
0: έχουν χαζέψει δηλαδή.
1: Όταν έρθει εξωτερικός εχθρός μονιάζομαι.
0: Αλλά ναι.
1: Γιατί να είμαστε δυστυχισμένοι καιρό ειρήνης?
0: Εδώ.
1: Γιατί εμείς έχουμε ειρήνη και είμαστε δυστυχισμένοι.
0: Δείξε ένα βίντεο τώρα εδώ.
6: Βλέπουμε σε ξερά χόρτα, είμαι αναπτύα, είμαι σπίρτα. Στη συνέχεια αποχωρεί και όπως θα δούμε γρήγορα ξεσπά φωτιά.
7: Έλεγε ότι είμαστε εμπριστές και εκείνη κατηγορείται σήμερα για εμπρισμό.
6: Τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού προχώρησαν γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψη. Μάλιστα, όταν τις περνούσαν χειροπέδες στα στελέχη της ΔΑΕ, υπεράνει ότι θα ξανακατέβει στις εκλογές.
7: Αυτή είναι η πλεύση ελευθερίας και αυτή πρέπει να αποκαλυφθεί στον ελληνικό λαό.
6: Να αφαιρέσει ένα τσιμπούρι, είπα από το σκύλο της.
0: Λοιπόν, κατάλαβες εδώ τι έγινε. Μία υποψήφια βουλευτής δύο φορές με την πλεύση ελευθερίας, σύμφωνα και με τον κύριο Υψηλάτη στη Βουλή, τους κατηγορούσε τους νεοδημοκράτες. δολοφόνους, εμπριστές, δεν ξέρω και εγώ τι. Και στο τέλος αυτή εδώ πήγε και έβαζε φωτιά σε ένα χωράφι. Και την έπιαζαν οι κάμερες. Την τράβηξαν οι κάμερες και την έπιαζε το σώμα εκεί πέρα της πυροσβεστικής. Και την πάει για εμπρισμό. Υποψήφια βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας. Δύο φορές και θα ήταν, λέει, και τρίτη.
1: Ακατανόητο. Εγώ δεν μπόρεσα ακόμα να το συλλάβω.
0: Και αυτά τα άτομα βγαίνουν και μιλάνε για ξυλόλιο, για δολοφόνους, ξέρω εγώ, τους νεοδημοκράτες και τέτοια πράγματα.
1: Και
0: τους πιστεύουμε και έχει και κόσμο που τους ψηφίζει αυτούς.
1: Και όταν υπάρχει και μία κάμερα η οποία δεν μπορεί να διαψεύσεις.
0: Δεν, τι να διαψεύσει. Πάει εδώ, τη δείχνει η κάμερα με το σκύλο της και τι λέει μετά η ψεύτρα. Πήγα, λέει, να πια βγάλει ένα τσιμπούρι, λέει, από το σκύλο.
1: Και η φωτιά πήρε μετά από το
0: και πήρε, τσιμπούρι. Ναι, και το τσιμπούρι έσκασε και πήρε φωτιά.
1: Α, από εκεί πήρε φωτιά. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, ακατανόητο.
0: Τρελά πράγματα. Ρε. Παρανοϊκά πράγματα. Παρανοϊκά.
1: Αυτό πρέπει, για μένα δεν πρέπει να μείνει έτσι στον αέρα. Πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πράγματι η κυρία πήγε να βάλει φωτιά. Είναι ακατανόητο για μένα.
0: Συνελήφθη, την πήρανε μέσα. Κανονικά πρέπει να την πάνε και φυλακή αυτήν εδώ. Ή ψυχιατρίο. Γιατί την πιάζει να
1: πει. Άμα είναι άρρωστη, είναι άλλο.
0: Ξέρω κι εγώ.
1: Εντάξει.
0: Άρρωστα άτομα θα είναι. Τι θα είναι. Δηλαδή, ξέρει κανένα λογικό που να πηγαίνει να βάζει μια φωτιά. Άρρωστο δεν θα είναι αυτό που πάει και βάζει μια φωτιά. Πυρομανή θα είναι. Τι θα είναι.
1: Επίτηδε
0: για να κάψει κάτι.
1: Γιατί εγώ είδα την έξαρση του Ιψηλάντη και τρόμαξα. Ευθέως κατηγορεί την Πλεύση Ελευθερίας.
0: Βέβαια.
1: Αλλά από την άλλη
0: και μεριά. Και καλά κάνει. Τι πρέπει να κάνει.
1: Καλά κάνει, αλλά από την άλλη μεριά.
0: Αν τη χαρίσει.
1: Ένα ψυχοπαθητικό άτομο. Δεν μπορώ τώρα εγώ να.
0: Ξέχασες η Πλεύση Ελευθερίας μέσα στις συνεδριάσεις της Βουλής και όχι μόνο αυτοί και οι υπόλοιποι που βγαίνανε και λέγανε δολοφόνους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Που τους λέγανε είστε δολοφόνοι. Και βγήκε ένας και λέει, κυρία μου, εγώ έχω πέντε παιδιά. Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ της λέει, πόσα παιδιά έχεις, Κωνσταντοπούλου. Και τον διέγραψε ο Μητσοτάκης αυτόν. Και τη ζήτησε και συγγνώμη της Κωνσταντοπούλου. Είναι τόσο ανώτερη η Νέα Δημοκρατία και τα στελέχη.
1: Εδώ
0: της.
1: Τώρα βλέπουμε.
0: Η ανωτερότητα, α το πούμε σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι και ανωτερότητα. Μπορεί να είναι και βλακεία στο τέλος αυτό εδώ. Γιατί τα πράγματα καμιά φορά πρέπει να λέγονται όπως είναι. Δεν θέλει και ιδιαίτερες ευγένειες όταν έχεις απέναντί σου συκοφάντες. Νομίζω δηλαδή.
1: Λοιζό, αυτή την κάμερα τώρα που δείχνεις, βλέπω ότι η κυρία πάει. Ενώ σου είναι αναμένη φωτιά.
0: Πάει μία άλλη σκυλάκι. Να σβήσει.
1: Αυτή με το σκυλάκι.
0: Διαφορετική
1: που
0: είναι. Αυτή είναι που έχει βάλει τη φωτιά.
1: Ναι, και πάει μετά, ενώ σου πάει με το σκυλάκι, η φωτιά καίει. Τώρα, αν έβαλε τώρα φωτιά.
0: Μετά
1: και ξανά...
0: πήγε μία άλλη γυναίκα, βλέπει τη φωτιά και φωνάζει. Αυτή δεν έχει σκυλάκι, είναι άσχετη. Έχει από πίσω μία σκιά.
1: Α, είναι σκιά.
0: Ναι, ήταν σκιά αυτό που είδες. Ήταν άλλο πρόσωπο το δεύτερο.
1: Φαίνεται σαν σκυλάκι γι' αυτό.
0: Ναι, όχι.
1: Εντάξει. Okay.
0: Κοίτα, οπότε... η μία φορά η διαφορετικό παντελόνι, η μία φορά η αυτό, εδώ έχει, έχει φούστα, τη βλέπεις τη φούστα,
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Η άλλη φορά η παντελόνι άσπρο. Έγινε διαφορετικά πρόσωπα, διαφορετικές γυναίκες.
1: Καλά, οι κάμερες τώρα επίτηδες το θολώνουν, δεν ξέρω γιατί.
0: Τέλος πάντων, ό,τι είναι.
1: Εντάξει. Εν πάση περιπτώσει,
0: άλλο.
1: Ένα ζήτημα το οποίο θα διαλευκαθεί και θα δούμε αν είναι ψυχοπαθής.
0: Πλεύση Ελευθερίας, υποψήφια είναι. Και πάμε τώρα από την Πλεύση Ελευθερίας στη Μαρία Καριστιανού. Στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Χθες η Ζούγκλα έβγαλε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα της. Κοράκι πληστηριασμών, το κοράκι σε εισαγωγικά, η Μαρία Καριστιανού. Είναι ένα ρεπορτάζ του Μάκη Τριανταφυλόπουλου, σύμφωνα με το οποίο... Η κυρία Καριστιανού, μάλλον εταιρεία στην οποία μετέχει η κυρία Καριστιανού με ένα ποσοστό 50%.
1: Ω, μεγάλο.
0: Ναι.
1: Να ήταν ένα
0: δύο. Είναι μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, Airbnb και τα λοιπά. Αυτή. Τι έκανε. Έκανε μια αγορά ακινήτου από fund. Που βγάζουν, από φαν που βγάζουν ακίνητα κατεσχεμένα σε πληστηριασμό. Και μάλιστα λέει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το πήρε και σε χαμηλότερη από την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Και αυτή η εταιρεία ανήκει στην κυρία Καριστιανού, η μισή. Απίστευτο.
1: Απίστευτο. Τώρα είναι.
0: Δηλαδή πρόσεξε τώρα κάτι.
1: Γι' αυτό και ταξιδεύουμε στα σύννεφα. Οι Έλληνες όλοι γι' αυτό πέφτουμε.
0: Λέει, λοιπόν...
1: Ταξιδεύουμε στα σύννεφα, ρε παιδιά.
0: Λέει λοιπόν ο Μάκης, γράφει ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος, το γεγονός αυτό που σας προείπαμε δεν θα είχε ιδιαίτερη δημοσιογραφική σημασία, γιατί εντάξει, ακίνητα βγαίνουν συνέχεια στο σφυρί κατεσχεμένα από φανς στους πληστηριασμούς μετά τα μνημόνια Τσίπρα. Όμως εδώ πέρα αφορά ένα πολιτικό πρόσωπο και μάλιστα πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος χτύπησε το ακίνητο. Την κυρία Μαρία Καριστιανού, η εταιρεία δηλαδή.
1: Που αυτή βγήκε με την ελπίδα ότι θα τα αλλάξει,
0: ναι,
1: όλα.
0: Η οποία κατέχει το 50% της εταιρείας ΤΑΔΕ, που έχει έδρα την ΤΑΔΕ Διεύθυνση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων Airbnb. Και έχει εδώ πέρα όλα τα στοιχεία, τα άφημη, τα πάντα.
1: Πολύ σοβαρό.
0: Και πρόσκειται τώρα, το ακίνητο αποκτήθηκε με το ευτελές ποσό των 30.457 ευρώ. Μόνο.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Το οποίο πλήρωσε η εταιρεία που είναι μέτοχος αυτήν κατά 50% η κυρία Καριστιανού. Το ακίνητο αποκτήθηκε σε τιμή χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας, η οποία ήταν 30.900 ευρώ. Και το πήρε 30.400. Ενδεχομένως, ναι, θα υπάρχει και απώλεια του δημοσίου εδώ πέρα, τώρα υπογραμμίζει ο κύριος Τριανταφυλόπουλος. Λοιπόν, έχει και άλλα στοιχεία. Τώρα επίσης έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι το πήρε μόλις 7 μήνες μετά το δυστύχημα των Τεμπών. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν πέρασε χρόνος. Δηλαδή,
1: δεν καταλαβαίνω όταν βγαίνει.
0: Μπορεί και να μην ασχολούταν βέβαια η γυναίκα. Να είναι το άλλο 50% του συνεταίρου να πήγε και να κάνει την αγορά. Δεν ξέρεις όμως, αλλά βλέπουμε τα γεγονότα τώρα, έτσι.
1: Ακριβώς. Από τη στιγμή που ο Τριανταφυλόπουλος βγαίνει ένα τέτοιο θέμα στη φόρα, δεν μπορεί να είναι ανεύθυνο, οπότε έχει βάσεις. Αλλά από την άλλη μεριά όμως, Λοΐζο μου, θέλω να πω ότι αυτή η κυρία βγήκε με ένα πρώτο, με έναν πόνο, και δεύτερον με ένα δεύτερο πόνο για τον ελληνικό λαό. Θέλει να κυβερνήσει τον ελληνικό λαό για να φέρει κάποια δικαιοσύνη. Δηλαδή θεωρεί τα πάντα σε αδικία, αδικείται ο ελληνικός λαός, και η κυρία αυτή με μια πραγματικά ανοιχτή καρδιά θέλει να της δώσει την, και μάλιστα το δηλώνει κιόλας, να τη δώσει τη δύναμη ο ελληνικός λαός να κυβερνήσει, και είναι μέτοχος 50% σε μια εταιρεία την οποία κανονικά η εταιρεία δεν ήξερε ότι, έστω και να μην την ειδοποίησε, έστω και να μην το ήξερε η κυρία, δεν έπρεπε η εταιρεία αυτή να προσέξει ότι αυτή τη στιγμή η κυρία Καριστιανού κατεβαίνει με ένα
0: Δεν θα ήταν ενήμερη η ίδια η κυρία Καριστιανού? Τι λέμε τώρα, λοιπόν, άκου τώρα.
1: Αυτά είναι που απορώ.
0: Επειδή και ο χρόνος τελειώνει, συγγνώμη που σε διακόπτω.
1: Ναι.
0: Άκου τώρα τι έλεγε με στόμφο η κυρία Καριστιανού στην ιδρυτική διακήρυξή της. Οριστική παύση δυσμενών διακρίσεων σε βάρος οικονομικά ευάλωτων δανειοληπτών.
1: Αυτό είπα πρώτα.
0: Έλεγχο της εσχροκερδούς δράσης των services και των funds και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας. Εντάξει, τώρα εδώ γελάμε.
1: Τώρα γελάμε.
0: Ναι, εδώ γελάμε. Δηλαδή έβγαινε η κυρία Καριστιανού πριν λίγο καιρό και έκανε κήρυγμα για την προστασία των δανειοληπτών εναντίον των services, το funds και τα λοιπά, και εκείνη 1-2 χρόνια πριν χτυπούσε ακίνητα σε πληστηριασμό από funds.
1: Απορίας άξιων.
0: Εντάξει, εκείνη η εταιρεία στην οποία έχει το 50%.
1: Δεν έπρεπε η εταιρεία να την προστατεύσει?
0: Ντροπή, έτσι. Ντροπή. Μιλάμε, άρα τώρα...
1: Ή να τη διαγράψει ή να πουλήσει τις μετοχές της, να μην συμμετέχει.
0: Απίστευτο. Απίστευτο.
1: Είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Πώς
0: κρίμα,
1: θα το
0: γιατί,
1: καλύψει,
0: ναι, κρίμα, γιατί η κυρία Καριστιανού είναι ένα συμπαθές πρόσωπο.
1: Μα με αυτό το πρόσωπο
0: είναι ένα πρόσωπο που, εντάξει, παρά τα λάθη του που μπορεί να έχει, πιστεύω ότι, δηλαδή, όσον αφορά, ξέρω εγώ,

0: Αλλά εκπλήσωμαι τώρα.
1: Και έχει και αγνές προθέσεις η κυρία Καριστιανού, πιστεύω. Δηλαδή το να βγει αυτές και να μιλήσει με παρησία για τις εκτρώσεις, με τον τρόπο που μίλησε, ότι ξέρεις υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να το ξαναδούμε κτλ. Εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Βέβαια, από την άλλη μεριά, είναι και υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων. Δηλαδή, είναι λίγο περίεργα και της τεκνοθεσίας. Παιδιών, αυτό δεν το διευκρίνησε, αλλά είπε ότι είναι λυμένα όλα αυτά στην Ελλάδα πια. Δηλαδή, εμένα λίγο όλα αυτά μου φαίνονται συγκρουόμενα, μου φαίνονται λίγο αντικρουόμενα, περίεργα. Όμως, ό,τι και να έχει, αυτή τη στιγμή, στη χώρα, τι έχουμε? Έχουμε έναν ανδρουλάκι που ξέχασε να δηλώσει ένα εκατομμύριο 200 χιλιάδες. Έχουμε μια κυρία Μαρία, έχουμε μια Μαρία Καριστιανού, η οποία χτύπησε ακίνητα φαντς από φαντς. Έχουμε έναν μια Κωνσταντοπούλου, η οποία ξέρουμε όλοι τι κάνει και τι λέει και τι καλλιεργεί και τι στελέχει και τι στέλεχος. Το στέλεχος της πήγε και έβαλε φωτιά ένα, και το κατέγραψαν οι κάμερες. Έχουμε έναν... Μόνο ο Βελόπουλος δεν έχει κάνει κάτι δηλαδή που να τον κατηγορήσουν, αλλά okay, έχει την δική του ρητορική ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αυτά έχουμε. Η αντιπολίτευση αυτή είναι στην Ελλάδα. Αυτοί καλούνται να δώσουν τώρα, να πούμε, την επόμενη πρόταση της χώρας. Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Δηλαδή, ο Μητσοτάκης πια, απέναντι σε όλους αυτούς, φαντάζει, δηλαδή, μόνη επιλογή, σωτήρας. Δεν ξέρω. Εσύ τι λες?
0: Εγώ λέω, εάν ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να ελέγξει την καθημερινότητα και τα χρέη, δηλαδή, αυτό που είπαμε στην πρώτη συζήτησή μας, αυτό και το Μητσοτάκη. Κατά τα άλλα, είναι ο μοναδικός που μπορεί να βγάλει πέρα.
1: Είναι τέρας σοβαρότητας ο Μητσοτάκης μπροστά σε αυτούς.
0: Εάν μπορούσε να κατορθώσει, να απαλύνει λιγάκι, διότι όπως είπαμε ένα μεγάλο ποσοστό, εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε, αυτό πρέπει να σιγά σιγά να αφαιρείται, να γίνεται δηλαδή η οικονομία, όχι με δανεικά να δώσουμε πάλι και να φαίνεται ότι ξοφλήσαμε και να έρθει η επόμενη γενιά να τα πληρώσει ό,τι κάναμε το 80 και μετά.
1: Λοιπόν,
0: έτσι,
1: αυτή
0: διότι
1: είναι
0: η δικιά μου γενιά, παράδειγμα, μετά το 80 καταχρέωσε την Ελλάδα και έρχονται τώρα τα παιδιά μας και δεν μπορούν να βρουν την ησυχία τους, δεν μπορούν να βρουν την οικονομία σε ισορροπία.
1: Αυτή είναι η αντιπολίτευση. Διαλέχτε.
0: Διαλέχτε. Για κάνω.
1: Παναγιώτη μου, τα λέμε αύριο πάλι.
0: Να είστε καλά όλοι.
1: Χάρηκα που σε είδα και τα είπαμε.
0: Τα λέμε.
1: Και αύριο στις 8 το πρωί και με το Μίλτο το Τσιριγωτάκι. Γεια σας, ακολουθεί ο Τέρης Χατζιωάννου, να είστε όλοι καλά.
2: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22 41 0 65 802 και 3. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου. σου κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10.000

0: Χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία μέλη του Σιφάκ.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταλίου.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου. Μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
5: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
6: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, στον ήχο Βασίλη Χατζηγιάννου, στην υποστήριξη της παραγωγής αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, τα δύο κορίτσια μας, η Ιουλία Μπονάρου, η Εύη Κωνσταντέλου. Ευτυχώς έχω εδώ τον Κλειάθη Τζούνιορ και αντιλαμβάνεται το αυτονόητο δηλαδή, ότι δεν είναι δυνατόν, ρε παιδιά, να μιλάς στο μικρόφωνο το μαντράκι. Έτσι. Μικρόφωνο πρέπει να μιλάς απευθείας στο μικρόφωνο. Οπότε ο νεαρός ξέρει τα βήματα, ξέρει το roadmap της κατάστασης. Και βεβαίως τα πράγματα έχουν απλοποιηθεί, δεδομένου ότι από χθες έχουμε ακόμη ένα τίγρη στη μηχανή μας, τον πραγματικό, τον ωραίο δηλαδή, των ραδιοτηλεοπτικών τεχνικών εξελίξεων, τον αγαπημένο της Σαλής Θερών, τον Παναγιώτη Καλπακίδη. Λοιπόν, είπα και τα κορίτσια μας, η Ιουλία Μπονάρου, η Εύη Κωνσταντέλου είναι μαζί μας και πάμε να ξεκινήσουμε λέγοντας ότι δυστυχώς ξεκινάω με μια πολύ άσχημη είδηση, τραγική είδηση. Ακόμη ένας 30χρονος έχασε, παρακαλώ, την ζωή του χθες από τροχαίο μέσα στην πόλη, στην Βύρονος, με μηχανή έπεσε με σφοδρότητα σε ένα δέντρο. Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω ότι πρέπει σε αυτόν τον τόπο να προσέξουμε. Είναι καθημερινά τα τροχεία, αλλά είναι πάρα πολλά τα δυστυχήματα. Και βεβαίως είναι αυτό που λέω, ειδικά όταν έχουμε βραδινές ώρες, ότι θέλει έλεγχο. Το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, έτσι. Και βεβαίως έχω υποβάλει και στο σχετικό αίτημα στην ελληνική αστυνομία, γιατί για να μας μιλήσουν πρέπει να μιλήσουμε με την κυρία Δημογλίδου, δηλαδή, για αυτά τα οποία συμβαίνουν, ότι θα πρέπει ο αστυνομικός διευθυντής να σηκώσει λίγο τα χέρια. Και όχι τα χέρια ότι δεν έχω δυνάμεις, τα χέρια για να δουλέψουμε. Τα χέρια για να ελέγξουμε. Γιατί έχουμε πρόβλημα σε αυτή την περιοχή. Δυστυχώς ο καθένας κάνει το κεφαλίο του. Και αν μπορούμε κάτι να σώσουμε, είναι μέσα από ελέγχους οι οποίοι δεν είναι απλά και μόνο για να γράψουμε πρόστιμα, το λέω πολύ απλά. Πρέπει να είναι προληπτικοί για όλα αυτά που συμβαίνουν. Και επιτέλους με αυτές τις μηχανές, πόσα νέα παιδιά έχουν χάσει τη ζωή τους. Και έχουμε και το άλλο, το φαινόμενο του καλοκαιριού που δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Γιατί δεν μπαίνει τέλος αυτήν την ιστορία. Ότι δεν μπορεί να ενοικιάζουν γουρούνες για δρόμους μέσα στην πόλη. Δηλαδή για διαδρομές μέσα στην πόλη ή γύρω από το οδικό δίκτυο. Οι γουρούνες είναι για τα βουνά, δεν είναι για τις πόλεις. Έχουμε κάθε μέρα ανατροπές οχημάτων, δηλαδή γουρούνες να ανατρέπονται διότι δίνουν την ψευδέστηση ότι επειδή είναι τέσσερις ρόδες έχουν ασφάλεια. Αντιθέτως, είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά συμβαίνει. Ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει δηλαδή. Και βεβαίως δεν χρειάζεται να πω το τι ένιωσα χθες για αυτή την δολοφονική επίθεση με το τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι κυριαρχεί στον τύπο σήμερα και πολύ καλά ήταν και πολύ σωστή η αντίδραση όλων των πολιτικών δυνάμεων. Άλλο η πολιτική αντιπαράθεση, άλλα αυτά τα γεγονότα. Λοιπόν, πάω λίγο στα γενικά, γιατί από τα γενικά θα ξεκινήσουμε, διότι δεν έχει τελειώσει και αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με τον πόλεμο εκεί μεταξύ των ΗΠΑ, του Ιράν, του Ισραήλ, Λίβανος, Χεζμπολάκ, όλες αυτές οι εξελίξεις τόσο καιρό, που τη μία ημέρα δείχνει ο δρόμος της Κεχηρίας πραγματικά να στρώνεται με ροδοπέταλα, την επομένη έχουμε αυτά τα οποία συμβαίνουν, αν και εδώ και περίπου κάποιες ώρες υπάρχει ακόμη μία ηρεμία, θέλω να πιστεύω, γύρω από τα στενά του Ορμούς, δηλαδή ότι ξεκινάει μία διαδικασία αποκατάστασης με τις μεταφορές όλων αυτών των μεγάλων ποσοτήτων των καυσίμων, δηλαδή που τόσο έχει ανάγκη κάθε χώρα στην γη. Εκεί λοιπόν έχουμε και διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν και με εμάς, δηλαδή έχουμε την ηγεσία των ΗΠΑ να χαϊδεύει εκ νέου τον Ταγί Περντογάν και την Τουρκία. Έχουμε σκέψεις να πουλήσουν οι Τούρκοι τους S-400 στην περίφημη Βόρεια Κορέα, δηλαδή στον Κιμ Γιονγκ Ουν, και στη συνέχεια να μπουν στη διαδικασία με τα F-35. Έχουμε και εκεί μια πολύ έντονη κινητικότητα Και αυτό αξίζει κανείς έτσι να το προσέξει, να το προσεγγίσει, και θα το κάνουμε λίγο αργότερα, έχοντας την δυνατότητα να έχουμε τους κορυφαίους αναλυτές, από ό,τι διαπιστώνουμε, παρακολουθώντας όλους δηλαδή στη χώρα, που το αντιλαμβάνεται και με μία άλλη, αν θέλετε, προσέγγιση, πιο δημοσιογραφική, τον γνωστό δημοσιογράφο, συγγραφέα, τον Κώστα Μαρδά, πάρα μα πάρα πολλά χρόνια στο ρεπορτάζ. Αλλαγές στην δομή, εξουσίας δηλαδή, του Περιφερειακού Συμβουλίου, από χθες νέα πρόεδρος η Μαραντωνιάδη. Στα κάγκελα και η περιφέρεια για την κατάργηση του θεσμού των επάρχων και βεβαίως τα 10 άτομα τα οποία συγκροτούν αυτή την επαρχιακή δομή σε επίπεδο Νοτιού Αιγαίου. Σε τομείς συγκροτήθηκε και η ανοιχτή ατζέντα που έχει ως επικεφαλής τον Κώστα Χρυσογοίδη, ενδιαφέροντες πραγματικά έτσι οι άξονες στους οποίους θα ακολουθήσει η ανοιχτή ατζέντα, οι 5 τομείς, θα τα δούμε και τα ονόματα και τους ανθρώπους λίγο αργότερα, αλλά και τη φιλοσοφία. Επίσης, λέει, συνεδρίαση της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξανδρου Κολιάδη, ο οποίος ζήτησε, αυτό βγαίνει, να τρέξουν λίγο περισσότερο όλοι οι αιρετοί, τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, να φουλάρουν δηλαδή, διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και αυτό θα ήταν ένα θέμα, ότι παρατηρούνται κάποιες κοιλιές και παρατηρούνται και κάποιες εκτροπές. Λοιπόν, συγκροτήθηκε σε σώμα και ο Ιατρικός Σύλλογος της Ρόδου, νέος πρόεδρος ο Μάριος Κλονάρης. Τραμπολίνο τα είπαμε από τις πρώτες ώρες, ότι πλέον το λιμεναρχείο κάθε λίγο και λιγάκι βρήκαμε δουλειά για το καλοκαίρι δηλαδή. Είναι, μου θυμίζει Βασίλη Παναγιώτη, όταν πιτσιρικάδες κλέβαμε λεμόνια ή καΐσια ή μανταρίνια δηλαδή από διάφορες αυλές. Δηλαδή βγαίνει ο νοικοκύρης και φωνάζει, βρε βαλίτες τι κάνετε. Έτσι είναι και το λιμεναρχείο, το πλωτό βρήκε δουλειά για το καλοκαιράκι. Θα κατεβάζει τους νεαρούς οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, αυτό έλειπε να καταλάβουν, και ρίχνουν, πώς τα λέμε στα ροδίτικα, μάλιστα το είπε προχθές κάποιος, καρπίδια δηλαδή, καρπίδια από το τραμπολίνο. Καρπίδια στη μια, μην πω την άλλη λέξη, στην άλλη, με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί δηλαδή, και με την κατάντια, αυτή είναι η κατάντια, κυριολεκτικά είναι η κατάντια, και να σας πω κάτι τώρα, επειδή τα ρίχνουν όλοι και τα φορτώνουν όλοι στην νη δημοτική αρχή του Αλέξανδρου Κολιάδη, γιατί βλέπει κάποιος να υπερασπίζονται τον Κολιάδη σε μια λογική για όλα αυτά οι Κολιάδης, όχι. Για όλα δεν φταίει ο Κολιάδης. Είναι αυτονόητο δηλαδή. Είναι δεδομένο ότι πολλά πράγματα ο Κολιάδης τα βρήκε και είχαν μια απορία. Όταν όμως και ο ίδιος ο Κολιάδης με κάποιες ανακοινώσεις λέει ότι μετά από 20 χρόνια βάλαμε τάξη αυτό, επειδή ζούμε λίγο άσφαλτο, τότε και ο ίδιος πρέπει να φροντίσει αυτό το οποίο έχει και σχέση με την Λίνδο ο Αλέξανδρος Κολιάδης, αυτό που έλεγε ο συντοπίτης του δηλαδή. Ο Κλειόβουλος, τι έλεγε, μέτρων άριστον. Ας μην χάνετε το μέτρο σε κάποιες ανακοινώσεις. Από την άλλη, τι να σας πω δηλαδή. Αποκλείεται να φταίει ο Χατζηπετρής. Γιατί ο Χατζηπετρής δεν είναι δήμαρχος της Ρόδου. Ο Κολιάδης είναι δήμαρχος της Ρόδου. Αλλά εγώ δεν θέλω να είμαι άδικος σε αυτήν την ιστορία. Διότι τα άκουσα και έχουν βγάλει φωτιά που λένε, έτσι, τα αυτιά μου. Άκουσα το 2023, λέει, η προηγούμενη δημοτική αρχή και ο επικεφαλής, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στην Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης, είχε, λέει, εντοπίσει το πρόβλημα, προφανώς μέσα από κάποια καταγγελία, από μια διαδικασία εγγράφων δηλαδή. Αποκλείεται να τα βουτυχτείς ο ίδιος. Έτσι λοιπόν, εντόπισε το πρόβλημα, λέει, και μάλιστα το είπαμε ένα μαστόφο, ότι εμείς, λέει, εκεί πηγαίναμε και βουτούσαμε, λέει, και μπήκαμε με μπουκάλες και είδαμε το πρόβλημα και ξεκινήσαμε μια διαδικασία. Και τι έγινε η διαδικασία μετά, αφού το 23 έγινε όλο αυτό. Πότε κάποιος είπε δημόσια ότι το τραμπολίνο κινδυνεύει και πρέπει να ασχοληθούν οι υπηρεσίες, και οι υπηρεσίες αξιολογούν. Εάν κάτι πέφτει, παίρνει προτεραιότητα. Πότε έγινε αυτό? Κανείς δεν γνώριζε τίποτα. Και βγήκαμε εκ των υστέρων να πουλήσουμε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Γιατί επειδή και θυμάμαι εγώ κάποιες καταστάσεις, έτσι, και δεν μπορώ να το αποφύγω δηλαδή, είμαι εξ ορισμού δηλαδή εριστικός. Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι μας έλεγαν πριν από 2 χρόνια, προκειμένου να φωσκώσουν υποτίθεται το δικό τους έργο, ότι έχουν χαθεί όλα τα αντικείμενα από το Εθνικό Θέατρο της Ρόδου, λέει. Δεν υπάρχει τίποτα, έλεγαν, και τα έλεγαν δημόσια. Και δεν ντρέπονται. Ή μάλλον δεν ντράπηκαν τότε. Ενώ δεν ήξεραν καν ότι από την εποχή του Στάθη Κουσουνά έγινε μια τεράστια αίθουσα, δηλαδή έγινε μια κατασκευή μιας αίθουσας που έφτασε στο 1 εκατομμύριο ευρώ, στην περιοχή δηλαδή εκεί μεταξύ Ασγούρου Κοσκινού, για να στεγάσει όλα αυτά τα σημαντικά αντικείμενα και, αν θέλετε, και κυρίως δηλαδή, έτσι, όλο αυτό το υλικό που υπήρχε, το βεστιάριο δηλαδή, από τα διάφορα κοστούμια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στο Εθνικό Θέατρο όταν λειτουργούσε 25, από 25 έως 40 χρόνια. Και έλεγαν δεν υπάρχει τίποτα. Και ξέρετε, πολλά από αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται βεβαίως στην κατασκευή, αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου. Και βεβαίως, να το ξαναπώ για μια ακόμη φορά, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια, την αλήθεια και ας πονάει, λένε στην δημοσιογραφία. Αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας μελέτης που έγινε το 2018, εγκρίθηκε δηλαδή η μελέτη το 2018, μετά από πάρα πολύ κόπο εθελοντών, πρωτοβουλειών, υπηρεσιών κτλ. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι πώς θα φέρει καμιά φορά η ζωή, δηλαδή, ο άνθρωπος ο οποίος αναγκάστηκε να τα παρατήσει λόγω των συνθηκών, έτσι, και να φύγει, να αποσπαστεί από την... Δεν έχω πει καφέ ακόμα. Το καφέ θα μου το φέρετε ή θα αρχίσω να σφάζω όπως κάνουν κάτω στην Κολομβία. Λοιπόν, ο άνθρωπος ο οποίος είχε κάνει όλη τη δουλειά, δεν ήταν υπηρεσιακή δουλειά του, ήταν πραγματικά με πάρα πολύ ψυχή, και χαίρομαι που έχει επανέλθει και είναι εκεί, ο Κυριάκος, ο μάγος δηλαδή, ο αρχιτέκτονας, ο οποίος δούλευε, εάν το ωράριο ήταν, αν θέλετε, 8ωρο στην υπηρεσία του, ο Κυριάκος είχε τάξει την ζωή του για την αποκατάσταση του Εθνικού Θεάτρου, έκανε καταπληκτική δουλειά. Έφυγε λοιπόν από την Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης λόγω των συνθηκών. Προφανώς δεν ήταν ευνοϊκές, δηλαδή. Όταν ανέλαβε άλλη διοίκηση, μάλλον δεν είχαν λουλούδια εκεί ή δεν είχαν γλυκά σε σχέση με τους επιστήμονες. Έτσι. Έφυγε λοιπόν, αποσπάστηκε και πήγε στην υπηρεσία νεότερων μνημείων. Και πώς τα φέρνει η ζωή, γιατί είναι νεότερο μνημείο, το Εθνικό Θέατρο, εκεί είναι ο Κυριάκος. Και βεβαίως υπάρχει και μια εξαιρετική συνεργασία, διότι σας τα έχω ξαναπεί. Οι άνθρωποι είχαν ένα πρόβλημα με τα έργα, ό,τι ανέλαβαν το διάλυσαν και διαλυμένο είναι ακόμη, και εδώ είναι, αν θέλετε, η μορφή εναντίον του Αλέξανδρου Κολιάτη της Δημοτικής Αρχής, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, ότι δεν μπορεί να συνεχίσει η απαξίωση σημαντικών μεγάλων κεφαλαίων του ροδιακού πολιτισμού, σημαντικών έργων. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια καλή οργάνωση, ευτυχώς το πήρε η περιφέρεια και η περιφέρεια το τρέχει, εξαιρετικά το τρέχει. Και είναι αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, οι ίδιοι τύποι ήτανε. Οι ίδιοι τύποι ήτανε που έλεγαν αυτά τα απίστευτα πράγματα. Βλέπω επίσης ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο έγινε μια ενημέρωση για το λαγοκέφαλο από τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, τον Φιλίμανα Ζανετίδη. Έχει να κάνει με αυτό το σχέδιο, το οποίο θυμάστε, έτσι, θυμάστε την αντίδρασή μας. Γιατί όταν ξεκίνησε αυτή η αναφορά, είχε να κάνει μόνο με το πετρελαιοδοτικό πρόγραμμα για την Κρήτη. Και λέμε στους βουλευτές τότε, τι να κάνουμε, να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, τα παιδιά. Αφού όλοι δεν θυμούνται, ας τα θυμίσουμε εμείς. Πώς είναι και αυτό που λένε, έτσι, ο τσαμπουκάς, δηλαδή η περηφάνεια ή η αυταρέσκεια που έχουν οι δημοσιογράφοι για κάποια θέματα τα οποία μέσα από εδώ διακινήθηκαν. Όταν λοιπόν ακούσαμε ότι θα υπάρξει πιλωτικό μόνο για την Κρήτη, γιατί λέει δεν υπάρχει θάλαμος, τους θυμίσαμε ότι πάνω στο νοσοκομείο της Ρόδου εμείς καίμε το καράβι από την Περσία, που είναι και επίκαιρο. Το καράβι από την Περσία καίμε. Πώς δεν είναι λογικό να μπορούμε να κάψουμε κάποιες ποσότητες ή τέλος πάντων να βρούμε μία λύση. Έτσι, το θυμίζω και αυτό. Λοιπόν, έγινε μια ενημέρωση για το 533, άντε να δούμε πώς θα τα φέρουν από την Κάσο δηλαδή, τα ψάρια, είναι αυτό που υπόθηκε στην επίσκεψη Ανδρουλάκη, και έγινε μια συζήτηση για τα ελάφια. Κοιτάξτε τώρα, έχω αρχίσει πλέον και όχι στην Κράνα, γιατί αυτό δεν αφορά την περιφέρεια, αφορά το σύνολο όλων των παραγόντων και, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται το κράτος απέναντί μας. αυτό είναι δουλειά και είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρακαλώ. Θυμάστε εκείνον τον περίφημο Γιώργο Αμυρά που ήρθε εδώ, άνοιξε τα σχέδια, έλεγε για road map και για διαδικασίες. Αυτό το οποίο γίνεται, είδα χθες μια φωτογραφία, την ανέλαβαν και ουσιαστικά την έστελαν παντού, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι. Δεν ξέρω αν ήταν και ο άνθρωπος αυτός ο οποίος βρήκε το ελαφάκι. Το είδα σε πάρα πολλά post, έτσι, στο διαδίκτυο, στα social media. Είχαμε ακόμη ένα μικρό ελαφάκι το οποίο παρέσυρε αυτοκίνητο, έμεινε ανάπηρο και έγινε αυθανασία στο ζώο. Ένα μικρό ελαφάκι. Τα ελάφια είναι στο νοσοκομείο. Έχουν αρχίσει να βοηθάνε τους γιατρούς, δηλαδή. Δεν υπάρχουν γάτες στο νοσοκομείο, έχουν μπει κατά καλά μέσα, δηλαδή, καλοκαιριάτικα, και έχουμε τα ελάφια, τα οποία τα ελάφια έχουν φτάσει στην πόλη της Ρόδου σε λίγο. Θα πάνε να τοποθετηθούν στο Μαντράκι, δηλαδή, εκεί που υπάρχουν τα οριχάλκινα ελάφια, εκεί θα βρεθούν τα ελάφια. Και έχουμε τώρα πόσα χρόνια αυτή η κοροϊδία και δεν έχει γίνει τίποτα. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και καθημερινά έχουμε τροχαία. Και εντάξει, ξέρετε, υπάρχει αυτή η λογική. Λένε και οι αγρότες 30.000 τα ελάφια, σιγά είναι 50 δηλαδή, μεγαλύτερα και από το στρατό του Κιμ Ιονγκ-ουν. Και χάσαμε 2 χρόνια σε αυτή τη διαμάχη, γιατί και αυτοί είχαν μια αιμονή, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τους είπα, θα σας μετρήσουμε, λέει. Εγώ θα πω ότι θα σας γράψουμε, σας έλεγαν. Και όλη αυτή η ιστορία είναι σε εκκρεμότητα. Και βεβαίως, εντάξει, όταν χάσει ένα ζώο, λες, ακόμη ένα ζώο είναι, στο δρόμο βγαίνει κτλ. Εάν χαθεί άνθρωπος, θα δούμε τι θα κάνετε. Γιατί μόνο τραυματίες έχουμε σήμερα. Μόνο τραυματισμούς δηλαδή και τροχαία. Δεν έχουμε κάποια ανθρώπινη απώλεια. Και το λέω γιατί οι αγρότες δικαιολογημένα και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πέρασαν από... είχαν ουσιαστικά κλείσει το Μαντράκι, είχαν αποκλείσει το Μαντράκι 3 μήνες, θυμάστε, εκείνη την περίοδο. Και τους λέγαμε, ελάτε και στην εκπομπή, ελάτε στο κανάλι να μιλήσουμε. Ελάτε, και είχαν και μια αιμονή. Ήθελαν σώνη και καλά να συμφωνήσουμε ότι 30.000 τα ελάφια. Ενώ οι ειδικοί επιστήμονες έβγαζαν κάποιους άλλους αριθμούς. Χαθήκαμε στον αριθμό των ελαφιών και τώρα τι γίνεται? Έχει καλοκαιριάσει, δεν υπάρχει τροφή για τα ζώα. Έτσι, κάνει μια προσπάθεια δεσική, αλλά στο μέτρο του εφικτού. Δεν υπάρχει νερό για τα ζώα και έχουν κατέβει με το καλαμάκι στις πισίνες τα ελαφάκια. Έβλεπα χθες βίντεο από ένα πολύ μεγάλο ξενοδοχείο στην περιοχή της Νότιας Ρόδου. Γιατί εκεί είναι οι μεγάλοι πληθυσμοί. Και έχουμε κουραστεί να δείχνουμε και τα σημεία και να λέμε για τροχέα, να λέμε ότι βάλτε σειρματοπλέγματα, βάλτε σημάσεις. Έχουμε κουραστεί να τα λέμε 3 χρόνια. Τίποτα. Χθες λοιπόν έγινε ενημέρωση, φαντάζομαι τα ίδια πράγματα. Ενημέρωση, τι να κάνει, δεν είναι και δουλειά του δηλαδή. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι κάτι που είπε ένας σοφός, είναι σοφός. Ο Βάσος Μιναΐδης είχε πει κάτι όταν έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του δηλαδή, ότι στον τόπο έχουμε χάσει λίγο να διεκδικούμε και τι να σας κάνω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Από πού να πιάσω δηλαδή. Την ιστορία του ΦΠΑ, το τέλος της αθετικότητας. Από πού να πιάσω δηλαδή. Λίγο η στάση της κυβέρνησης, λίγο τα δικά μας ολισθήματα δημιουργούν αυτό το κοκτέιλ. Βγάζει χρήμα ο τόπος και θυμίζει νέο σπατώσιμο. Μας τα παίρνουν κανονικά. Μας τα παίρνουν κανονικά. Φάγαμε το σπατώσιμο για τα αεροδρόμια, τώρα έχουμε και τη Fraport, πήρε όλα τα αεροδρόμια. Έχουμε και αυτά τα οποία συμβαίνουν με τους Βρετανούς, δεν έχει αλλάξει εικόνα. Προκαλώ όποιο θέλει να πάει το βράδυ σε πτήση Τετάρτη Σαββατοκύριακο στην πίστα του Διαγόρας και όχι του Δωρίας που πήγανε κάποιοι ανόητοι να εμπλέξουν την ιστορία, έτσι. Στην πίστα του Διαγόρας να δείτε 2.000 Βρετανούς να κάνουν 3,5 ώρες να έρθουν από τη Μεγάλη Βρετανία και να κάνουν 1,5 ώρα να περάσουν από τον έλεγχο. Λοιπόν, Βασίλη, επειδή σήμερα δεν έχω πει ακόμα καφέ, και ξέρεις, είμαι πολύ ενός τύπος. Λοιπόν, πάμε στον αγαπητό συνάδελφο για να μας πάρει τώρα σε μια άλλη διάσταση, δηλαδή να μας πάει στα μεγάλα ζητήματα, να δούμε τι γίνεται στον περίφημο πόλεμο εκεί μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν, Ισραήλ, των υπολείπων χωρών, τι κάνει ο Νετανιάχου, πώς είναι το κλίμα, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, πώς έχουμε νέα στροφή, νέα αγάπη προς τον Ερντογάν, όχι μόνο του Ντόναλτ Τραμπ. Ο Ντόναλτ το λέει ότι είναι my friend. Τα λέει ο Ντόναλτ. αλλά είδα προσφάτως και την κυρία Κάλλας, η οποία επισκέφθηκε την Τουρκία και μετά τα όσα έχει πει ανακάλυψε ότι είναι μια περιφερειακή δύναμη. Ευχαριστούμε, κυρία μου, εμείς το ξέραμε, εσείς προφανώς είχατε ένα ζήτημα σε αυτά τα οποία λέγατε και όλα τα σχετικά, και ότι η Τουρκία λύνει θέματα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη μετανάστευση. Τώρα τα κατάλαβε η κυρία Κάλλας. Έλεγε διάφορες πονηράδες κατά καιρούς, αλλά εάν δεν ξέρεις που λένε ποια είναι η χώρα, εάν κάτι το προσεγγίζεις με μία απλότητα, τότε δεν μπορεί να λύσεις το πρόβλημα ή να κατανοήσεις το πρόβλημα. Λοιπόν, Κώστας Μαρδάς, συγγραφέας, αλλά πάνω απ' όλα εξαιρετικός δημοσιογράφος. Είδα και μία ανάρτηση την οποία ανέβασε χθες ο κύριος Μαρδάς από συνεντεύξεις που έχει κάνει με όλα τα ιερά τέρατα και της πολιτικής και της πνευματικής ζωής αυτού του τόπου, και είδα μία φωτογραφία με έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά ήταν μοναδικός και στην πολιτική του πορεία. Αναφέρομαι στον πρώην πρωθυπουργό εκείνα τα δύσκολα χρόνια, τον Τζανί Τζανετάκη. Φαντάζομαι ότι και από αυτό θα ξεκινήσω. Πρέπει να είχαν μια καλή χημεία, γιατί ήταν και πάρα πολύ ευαίσθητος ο άνθρωπος ο Τζανετάκης, και ποιητής και συγγραφέας. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα σας. Ναι, ο αείμνης ο Τζανετάκης είχε μια έφεση στη φιλοσοφία, ειδικά στην Ινδική φιλοσοφία. Ναι, μιλήσαμε για μια σειρά βιβλίων που λέγεται Ουπανισάδες. Ήταν ένας πολύ πρόσχαρος άνθρωπος, ευγενής και άνετος. Και όπως ξέρετε, δέχθηκε γίνει πρωθυπουργός της συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Συνασπισμού Αριστεράς και Πρόοδου.
0: Μου έκανε την τιμή και εμένα, γι' αυτό ξεκινάω από εκεί. Βλέποντας το δικό σας το post, έψαξα να δω δύο βιβλία τα οποία μου είχε υπογράψει και χαρίσει και συζητήσει, και μου έκανε εντύπωση, γιατί πριν από 30 περίπου χρόνια, 25 χρόνια πόσα είναι, είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν ένας ρηχός πολιτικός, δηλαδή ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, και βεβαίως και τα δύσκολα χρόνια εκείνα που δέχθηκε να γίνει πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που βγήκε μετά από πολύ μεγάλη ένταση. Λοιπόν, πάμε σε αυτά. Το λέω γιατί ξέρω ότι είστε μούντε διακοπών, όπως λέμε. Είστε στην ιδιαίτερη πατρίδα.
1: Είμαι στην πατρίδα μου στοιχείως. Το χωριό μου λέγεται Θολό Ποτάμι.
0: Ναι, ναι.
1: Καρσί είναι ο Τσεσμές και στο βάθος η Σμύρνη. Και απευθύνω χαιρετισμό σε όλη τη Ρόδο.
0: Αυτό
1: σε
0: είναι,
1: όλο
0: αυτό,
1: τον κόσμο σου.
0: Αυτό είναι. Είναι μεγάλος ο κόσμος μας και στην Ρόδο και στα Δωδεκάνησα. Γιατί δεν είναι μόνο ο Ρόδος. Εμείς τα έχουμε τα Δωδεκάνησα. Τα έχουμε καταλάβει δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα μεγάλα ζητήματα. Τι γίνεται εκεί σε αυτή την γωνιά της Μέσης Ανατολής? Το πρωί λες ότι αλλάζουν τα δεδομένα, το μεσημέρι ξανά νέα ανατροπή. Πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε Μαρδά?
1: Εγώ είχα πει ότι θα πάμε σε μία ανακοχή με βομβαρδισμούς.
0: Ναι.
1: Και πράγματι τις Έτσι. Τελευταίες ημέρες είχαμε άλλο βομβαρδισμό. Δηλαδή έκανε ένα πλήγμα η Αμερική εναντίον περιοχών που έχουν πυρηνικές εγκαταστάσεις ή πυραυλικές εγκαταστάσεις οι Ιρανοί, πυραυλικές εγκαταστάσεις και ραντάρ, και απαντούσε στα ίσα το Ιράν. Η τελευταία φορά που χτύπησε είναι αμερικανική βάση στο Κατάρ και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Δηλαδή έχει υψώσει κεφάλι και λειτουργεί σαν μια τοπική υπερδύναμη.
0: Άρα ουσιαστικά βεβαίως δεν έχει χάσει τίποτα από τις δυνάμεις του, ή τουλάχιστον τα χτυπήματα τα οποία δέχεται τα ανταποδίδει. Δηλαδή αυτό που λέγανε ότι έχουμε ισοπεδώσει τη πολεμική μηχανή του Ιράν, δεν πρέπει να είναι αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, έχει χάσει πάνω από 4.000 στρατιώτες και πληθυσμό, και μεταξύ των οποίων και 130 κορίτσια στο σχολείο, το Θηλαίων.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Φαίνεται όμως ότι διατηρεί ένα μεγάλο αριθμό πυράβλων drones και ασκείται σε αυτό τον, θα τον έλεγα, ανταρτοπόλεμο των μη επανδρομένων οχημάτων. Η πυρηνική δύναμη, ξανά λέω, του Ιράν είναι η θεοκρατική πίστη, η ιδεοληψία και παράλληλα η γεωγραφία. Αξιοποίησε τα στενά του Ορμούς, τα οποία δημιούργησαν παγκόσμια κρίση. Αυτή είναι η δύναμη, την οποία αυτή η εξέλιξη δεν είχε προκαταβάλει, δεν είχε προνοήσει ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, Ορμούς, τα στενά του Ορμούς στην τοπική γλώσσα σημαίνει τα στενά της θεοσοφίας. Δεν ξέρω πόση θεοσοφία διαθέτουν οι Ιρανοί, διαθέτουν όμως την πονηρία. την οποία όμως ο παμπώνυρος Τραμπ δεν διαθέτει, διότι δεν είχε προνοήσει ότι θα κλείσουν τα στενά.
0: Και προφανώς δεν ήταν και επιλογή του παμπώνυρου Τραμπ να συρθεί στον πόλεμο. Μάλλον του παμπώνυρου Μπίμπι ήταν η απόφαση.
1: Στην περίπτωση του Τραμπ είναι ρητό το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται, κρέμεται.
0: Λοιπόν, και είναι και σε κρεμότητα όλη αυτή η υπόθεση που έχει να κάνει με το πυρηνικό προστάσιο του Ιράν. Δηλαδή και εδώ είμαστε λίγο χαμένοι στη μετάφραση κυριολεκτικά.
1: Εδώ οι Ιρανοί θα βγάλουν και λεφτά από τον Τραμπ. Ήδη είναι σε διαδικασία να τους επιστραφούν 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία τα έχει κατάσχει η Αμερική κατά την άποψή μου παρανόμως, διότι αυτά για να γίνουν χρειάζονται αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Είναι καταθέσεις στην Αμερική, σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή. Εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ κατάλαβε ότι πρέπει να συνδιαλλαγεί με τους Ιρανούς και να κάνει ένα deal, μια συμφωνία. Από την άλλη πλευρά να σημειώσω ότι αυτό το περίφημο μνημόνιο μιλάει για οριστικό τερματισμό του πολέμου, έτσι. Δεν είναι ανακοκή όπως είπα προηγουμένως.
0: Ναι, όχι, πράξη, ναι, έτσι είναι, ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Ναι. Άρα που σημαίνει ότι και τα δύο μέρη θέλουν να λήξει αυτή η αντιπαράθεση, η οποία έχει 4.000 νεκρούς στο Ιράν και άλλους 4.000 στο Λίβανο, έτσι. Οι Σιίτες Λιβανέζοι είναι πάνω από 4.000 οι νεκροί. Στο Ιράν οι απώλειες των Αμερικανών είναι 13 στρατιώτες και οι Ισραηλοί έχουν πάνω από 100 νεκρούς στην επιχείρηση εναντίον του Λιβάνου και βέβαια 1.000.000 Ισραηλοί στο βόρειο Ισραήλ δεν μπορούν να κοιμηθούν εδώ και 1,5 χρόνο, ναι, διότι δέχονται τα πλήγματα από τους πυράβλους της Χαμάς.
0: Πάμε
1: και
0: λίγο
1: τα δύο μέρη και τα τρία μέρη παραβιάζουν τους κανόνες του πολέμου.
0: Πάμε λίγο στον Λίβανο και στο Ισραήλ. Τι βλέπετε να γίνεται εκεί, πού βρισκόμαστε τώρα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει μια συμφωνία η οποία συνήχθη προχθές μεταξύ της κυβέρνησης του Λιβάνου, που είναι φιλοαμερικανική, για να καταλάβει ο κόσμος, και του Ισραήλ με τη μεσολάβηση του State Department. Εκεί υπάρχει στο παράρτημα ένα άρθρο το οποίο δεν έχει φωτιστεί πολύ, αλλά διαβάζοντας αμερικανικές πηγές λένε ότι το Ισραήλ δήλωσε σε αυτό το άρθρο ότι έχει δικαίωμα να κάνει βομβαρδισμούς εάν πρόκειται να εξουδετερώσει η απειλή από τη Χεσμπολάχ. Και αυτό δεν θα θεωρείται παραβίαση της συμφωνίας.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι, που σημαίνει ότι δεν τελειώσαμε ποτέ, διότι αν εκτιμά το Ισραήλ, ακριβώς δεν τελειώσαμε. Δηλαδή το να καταφέρει να έχει ένα τέτοιο άρθρο σε μια συμφωνία είναι εξαιρετική επιτυχία. Διότι έτσι στα χαρτιά μπορεί να τελειώνει ο πόλεμος, αλλά στην πραγματικότητα ποτέ.
1: Βεβαίως, είναι στο παράρτημα της συμφωνίας.
0: Παράρτημα.
1: Λοιπόν, όπως σωστά λέτε, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ αυτός ο πόλεμος. Εάν δεν υπάρξει αμοιβαίος συμβιβασμός μεταξύ των Αράβων και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η περιοχή αυτή θα είναι γεμάτο με αίμα και πετρέλαιο. Με πετρέλαιο και αίμα. Άντε όμως τώρα να συμβιβάζει αυτά τα δύο μέρη, τα οποία από το 1948 είναι σε εμπόλεμη κατάσταση.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι όλη η περιοχή έτσι ξεκίνησε, δηλαδή με αίμα και πετρέλαιο. Άλλωστε ήταν και ένα turn point, όπως λέμε εμείς στην Αμερική, στο Κάνσας, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όλες αυτές οι περιοχές και τα πετρέλαια εκεί. Να σας ρωτήσω τώρα, σε όλο αυτό υπάρχει μια κινητικότητα ή ξαναφουντώνει το ειδήλιο με αφορμή τη στάση όλων των παιχτών στην ευρύτερη περιοχή και με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο ο Τραμπ ο οποίος λέει ότι ο Ερντογάν είναι καλό φιλαράκι, δεν είναι μόνο ο Ερντογάν ο οποίος ψάχνει να πουλήσει τους S-400 για να μπορεί να ξαναμπεί στα F-35. Έχουμε και την κυρία Κάλλας, που Μαρία δεν είναι, αλλά ξαφνικά άλλαξε φωνή της απέναντι στους Τούρκους από την πρόσφατη επίσκεψη που είχε στην Άγκυρα.
1: Είναι τρομερό το πλάνο. Ένα κοριτσόπουλο σχεδόν τρεμάμενο μπροστά στον γίγαντα Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η εικόνα, αυτή είναι η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε, επειδή μου αρέσει η μελέτη της ετυμολογίας των λέξεων, η λέξη Βρυξέλλες είναι στην τοπική διάλεκτο. Η έννοια της είναι λασπότοπος, brick kessel, είναι καλύβα μέσα σε λάσπη, σε λασπόνερα. Δηλαδή, σε λασπόνερα εμείς έχουμε τις γεωπολιτικές μας ελπίδες. Ναι. Και έχουν ευθύνη όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην Ελλάδα που καλλιέργησαν εδώ και χρόνια μία ψευδέστηση ότι εμείς πρόκειται να εξημερώσουμε το θηρίο μέσω του ευρωπαϊσμού.
0: Ναι.
1: Κατέρευσε εντελώς αυτή η στρατηγική. Βεβαίως πρέπει να κάνουμε διαμαρτυρίες στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να χρησιμοποιήσουμε τους θεσμούς, τα μέσα, τα μέτρα, ακόμα και προοπτικά κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας, αλλά να μην έχουμε τη ψευδέστηση ότι πρόκειται να λυγίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ταχθεί υπέρ ημών στον αγώνα μας εναντίον της Τουρκίας.
0: Ναι. Πάντως αυτή η μεταφορά της εικόνας που μας κάνατε, ένα κοριτσόπουλο να τρέμει μπροστά στον Ερντογάν, μου θύμισε τον Ερντογάν με τη Μέρκελ, όπου της έδωσε εκείνο τον περίφημο καθρέπτη να δει τη μορφιά της. Δηλαδή, και τότε είχαμε να κάνουμε και με ένα πρόσωπο το οποίο είχε βάρος και στα ευρωπαϊκά πράγματα και στα παγκόσμια. Τώρα η Κάλλας, όπως το λέτε, ήταν ένα κολιτσόπουλο απέναντι στον Ερντογάν, το οποίο έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είπε και αρκετά, το λέω τώρα υπερβάλλοντα, συγγνώμη, γιατί έχει πει κατά καιρούς πολύ σκληρά λόγια κατά της Τουρκίας, που μάλλον την γλύκανε. Δεν ξέρω αν έφαγε κανένα καταΐφι, αλλά με πολύ γλύκα μας βγήκε από την συνάντηση.
1: Φαίνεται ότι ένιωθε ικανοποιημένη που την έβαλε να καθίσει στην Πολυθρόνα.
0: Α, ήταν η Πολυθρόνα, κύριε Πολυθρόνα.
1: Αλλά το ερώτημα είναι το εξής. Γιατί οι Δυτικοί και οι Αμερικανοί κάνουν το χατήρι
0: Γιατί.
1: Κοίταξε, εγώ έχω μελετήσει τις ενέργειες που έχει κάνει η Τουρκία, ο Ερντογάν, υπέρ της Δύσης και των ΗΠΑ από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Δηλαδή πήρα αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Και τι βγάζει.
1: Σε αυτό λοιπόν το διάστημα, ο Ερντογάν, ο οποίος έκανε τον Μάγκα και εναντίον του Μπάιντεν και εναντίον του Ισραήλ, σε αυτό το διάστημα φανερά ή κρυφά εξυπηρέτησε τους Αμερικανούς. Και αναφέρω συγκεκριμένα γεγονότα. Πρώτα-πρώτα φιλοξένησε στην Κωνσταντινούπολη, φιλοξένησε τις συνομιλίες για να λυθεί το πρόβλημα της διέλευσης των πλοίων με τα σιτηρά. Αυτό απέτρεψε μία κρίση διατροφική, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στην Αφρική και στην Ασία, έτσι, όπου πουλάει η Ουκρανία και η Ρωσία σιτηρά. Επίσης, φιλοξένησε συνομιλίες ώστε να αποτραπεί σε αυτή τη διάρκεια της αντιπαράθεσης ΝΑΤΟ και Ρωσίας, να αποτραπεί η χρήση πυρηνικών όπλων. Φιλοξένησε συνομιλίες για μια λύση του Ουκρανικού και μάλιστα θέλω να θυμίσω ότι πολλές φορές στις συνεντεύξεις του ο Πούτιν κραδένει ένα χαρτί και λέει ορίστε, λέει, εδώ είναι οι συνομιλίες της Κωνσταντινούπολης όπου οι Ουκρανοί δέχθηκαν να συζητήσουν να κατέχουμε τις περιοχές που έχουμε καταλάβει, το Ντονιέτς και το Ντομπάς. Πουλάει Μπαϊρακτάρ ενισχύοντας την Ουκρανική Δυτική Άμυνα. Πούλησε μία φρεγάτα η οποία κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία της Κωνσταντινούπολης. Το πιο σημαντικό ποιο είναι. Σε αυτό το διάστημα, επί Biden έγινε αυτό, κάρφωσε η Τουρκία, ο Ερντογάν, πού είναι το κρυσφύγετο, πού κρύβεται ο αρχηγός του Ισλαμικού κράτους, του ISIS, ο Αλ-Μπαγδατί. Κατά σύπτωση ήταν σε μια περιοχή στο Ιράκ όπου σε ένα χιλιόμετρο δίπλα υπήρχε τουρκικό φυλάκιο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, καταλαβαίνει κανείς, όταν ο Ερντογάν δίνει στον πλανητάρχη το κεφάλι στο πιάτο, το κεφάλι του αρχηγού του ISIS. Μα τι μεγαλύτερη εξυπηρέτηση. Να γιατί οι Αμερικανοί είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένοι στον Ερντογάν, ο οποίος κάνει διπλή πολιτική. Έτσι ερμηνεύεται και η προσπάθεια να τους δώσουν και τους κινητήρες για το ΚΑΝ. ΚΑΝ σημαίνει, όπως ξέρετε, αρχηγέτης, αυτό το αεροσκάφος το εθνικό που κατασκευάζεται στην Τουρκία με δικά τους μέσα, αλλά χρειάζεται τους κινητήρες. Και παράλληλα, προοπτικά, κατά την άποψή μου, πιστεύω ότι θα τους βάλουν και στο πρόγραμμα των F-35.
0: Άστα. Λοιπόν, κρατάω πάντα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα οποία ουσιαστικά μας λέτε, γιατί πάρα πολλές φορές επιβεβαιώνεστε, να μην πω τις περισσότερες. Είναι και αυτό. Και να σας πω το εξής τώρα, χαριτολογώντας, ότι στα Λασπόνερα των Βρυξελών, μάλλον επειδή είχε πολύ λάσπη, είχαμε στείλει ένα ροδίτη, ο οποίος ήταν δήμαρχος, περιμετρικά, για να καθαρίσει τη λάσπη. Οπότε βλέπετε ότι παντού καθαρίζουν οι Έλληνες. Έτσι. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλά να περνάτε τώρα απέναντι και στο Τσεσμέ και στη Σμύρνη.
1: Ευχαριστώ.
0: Και θα περάσετε και απέναντι, φαντάζομαι.
1: Περιμένουμε στοιχείο. σας περιμένουμε.
0: Και εμείς στη Ρόδο, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν από τις εξαιρετικές αναλύσεις του Κώστα Μαρδά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θες να πάμε μία γέφυρα ή να πάμε στο επόμενο προσκλήμενο? Πάμε στον επόμενο. Πάμε λίγο να εμπλέξουμε την περιπέτεια. Δεν ρώτησα τον κύριο Μαρδά τι πιστεύει ότι θα γίνει με το περίφημο καλώδιο, δηλαδή, το οποίο προκάλεσε, ναι, αυτή η αναφορά του. Καλά, θα το έλεγε, γι' αυτό πήγαινε στην Κάσο. Ο πρόεδρος του Πασόκ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν να κλείσουμε, μου λέει ένα λεπτό, πιάσε και το χέρι δηλαδή. Πήγα να κλείσω εγώ, πας και κερδίσεις καμία ερώτηση. Να πω κάτι για το καλώδιο και για την Κάσο. Και βεβαίως είχαμε μία αντίδραση από τον Νίκο τον Πίστη δηλαδή και από τον Γιώργο τον Σιγαντάρη, από τον Ελλάς, που λένε αυτά τα πολύ, αν θέλετε, απλά, πολλές φορές σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Και προκλήθηκε ένας πόλεμος. Στην ιστορία ενεπλάκη, όπως καταλαβαίνετε, και η κυβέρνηση δηλαδή, η οποία είχε πει ότι εν ευθέτω χρόνο θα πέσει αυτό το καλώδιο και τα σχετικά. Έβλεπα χθες στο TikTok όχι μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης, αλλά και ο αρμόδιος τομιάρχης Εθνικής Άμυνας του Πασόκ, ο Μιχάλης Κατρίνης, να μιλάει για το καλώδιο, είδα φυσάκια και όλα τα σχετικά. Οπότε είναι ακόμη ένα θέμα στο τραπέζι, αυτό το περίφημο καλώδιο, και τώρα προσπαθεί να ξεμπλέξει και η κυβέρνηση από τα καλώδια, γιατί ψάχνει να βρει τα βήματά της. Αναρωτιούνται αν τελικά ξεκίνησα πάρα πολύ νωρίς. Ορίστε. Πάμε λοιπόν. Εντάξει, ένα λεπτό, περίμενε. Πάρα πολύ νωρίς αυτή την προεκλογική περίοδο και μιλάνε όλοι και λένε ότι την άνοιξη του 2027. Οπότε υπάρχουν θεματάκια έτσι σε αυτό το επίπεδο. Θα τα δούμε. Πάμε λοιπόν μουσικά, μία μουσική ανάσα για να επανέλθουμε.
2: Oh boy.

0: Λοιπόν, απαραίτητη η μουσική ανάσα και πάμε τώρα στα πολιτικά, σε εξελίξεις, διότι είμαστε σε μία περίοδο που το είδα και προχθές ως σχόλιο. Εάν ρωτήσει κάποιον πολιτικό αρχηγό που πάει, σου λέει πάω να φτιάξω ψηφοδέλτιο, γιατί βλέπω ότι έχουν κάνει όλα τα ψηφοδέλτια της χώρας. Το λέω γιατί διάβασα και κάτι που έγραψε ο Γιάννης ο Παρασκευάς, ο πρώην βουλευτής, πρώην νομάρχης. Είχε αναλάβει μια πρωτοβουλία την Κυριακή να γίνει μνημόσυνο για τον Ανδρέα Παπαδρέου, 30 χρόνια. Ενημέρωσε, λέει, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και το είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης ότι προφανώς μέσω συνεργάτη τον ίδιο, ότι δεν μπορώ την Κυριακή γιατί έχω να ασχοληθώ με το ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, αλλά έχουμε ψηφοδέλτια, ακούγονται ονόματα. Είδα λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μια φωτογραφία. Δεν ξέρω αν την έχει το κοντρόλ, αν την έστειλα εγώ. Αν δεν την έστειλα, σπεύστε να τη βρείτε. Θέμης Καλαμάτας μαζί με τη φωνή λογικής και την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Ο κύριος Καλαμάτας, να θυμίσω, έτσι, ότι πριν από λίγο καιρό αποστατεύθηκε από την ελληνική αστυνομία, ένα πρόσωπο γνωστό, αγαπητό σε όλους μας, άλλωστε έχει πάρει το διαβατήριο των Μαριτσών εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ταξίαρχος σε ένα αποστρατεία, ο οποίος αποφάσισε να μπει ενεργά στην πολιτική ζωή. Λοιπόν, τον έχουμε. Καλημέρα, κύριε Καλαμάτα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηιωάννου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας, καλημέρα στα 12.30.
0: Λοιπόν, αποστρατεία και ενεργά στην πολιτική, σε πολιτική αποστολή. Και μάλιστα, το λέω γιατί όλο τον προηγούμενο καιρό είχα την αίσθηση ότι είχατε αποφύγει λόγω και της σχέσης, της ιδιαίτερης σχέσης στην αστυνομία, να εκφραστείτε δημόσια για αυτά τα ζητήματα.
1: Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Μόνο να μου επιτρέψετε να αναφέρω για το χθεσινό συμβάν, για το συμβάν της Θεσσαλονίκης, για τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια. Δεν θέλω να... και την απώλεια της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, την Βάγια Νέστορα. Αυτό το συμβάν είναι πραγματικά, με συγκλώνησε, όπως συγκλώνησε και όλο τον κόσμο, γιατί αυτές οι επιθέσεις δεν πρέπει να καταλήξουν, και αφού είχαμε και απώλεια προσώπου, σαν μια νέα μαρφήν, σαν αυτό, είμαι, ξέρετε, της άποψης ότι δεν πρέπει να πηγαίνουμε παρακάτω σε κανένα ζήτημα πριν λυθούν αυτά τα ζητήματα που ήδη υπάρχουν, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που συμβαίνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και είναι θετικό το γεγονός ότι σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος έσπευσε να καταδικάσει το αυτονόητο σε αυτές τις περιπτώσεις, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο ο πολιτικός κόσμος, είναι και η ίδια η σταθεροποίηση του πολιτεύματος, είναι και ότι ο κόσμος, όλος ο κόσμος, αναζητά λύσεις, αναζητά ευθύνες, δεν μπορεί να έχουμε νέα μαρφήν. Εγώ σε όλα τα πράγματα είμαι κατά της λογικής, πάμε παρακάτω, περνάνε 5 μέρες και τα ξεχνάμε που λέμε, όπως είχα γράψει δημόσια και για το τροχαίο που έγινε στο Αφάντου με την απώλεια 2 προσώπων, και είπα κατευθείαν ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να μην πηγαίνουμε παρακάτω. Αυτό το πάμε παρακάτω, έχω φτάσει 60 χρονών και από τα νιάτα μου ήταν το πρώτο πράγμα πριν αρχίσω να σκέφτομαι πολιτικά, κοινωνικά τα πάντα. Το πρώτο που με ενόχλησε και σε τούτη την πατρίδα και παντού είναι το πάμε παρακάτω χωρίς να έχουμε λύσει αυτά που πρέπει.
0: Λοιπόν, εμείς αναγκαστικά θα πάμε παρακάτω και θα πάμε στην πολιτική συζήτηση να σας ρωτήσω γιατί με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τη φωνή λογικής.
1: Όπως ξέρετε, εγώ όλα τα χρόνια άνοιγα στο δεξιό τόξο, έτσι, ναι. Το γνωρίζετε αυτό. Ήμουνα με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα όλα τα χρόνια, από μαθητής, από την πατρίδα μου, από τη Λαμία. Όλα τα χρόνια. Mm-hmm. Τα τελευταία χρόνια διέκρινα ότι, δηλαδή μετά τη δεύτερη εκλογή της κυβέρνησης, της νέας κυβέρνησης, διέκρινα αυτό που κάποιοι το είχαν διακρίνει λίγο νωρίτερα, αλλά εγώ το διέκρινα από τις εκλογές του 23 και μετά, ότι δεν είναι ακριβώς Νέα Δημοκρατία αυτό το πράγμα. Διέκρινα, δηλαδή, για να είναι στην εξουσία, ότι διέκρινα ένα συνοθήλευμα, θα έλεγα, προσώπων, απλά να φέρνουν τα ψηφαλάκια που λέμε, και αυτά τα πρόσωπα με απόφαση του Πρωθυπουργού κατέλαβαν και τους υπουργικούς στόχους, τα πολύ δυνατά υπουργεία, όχι όλα αλλά αρκετά πολύ δυνατά υπουργεία.
0: Ναι. Άρα και εσείς θεωρείτε ότι έχουμε το μεταλλαγμένο ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, η μία μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, όπως λέει και ο Σαμαράς και οι συνεργάτες και όλοι οι, ναι, οι λεγόμενοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν μία άλλη γραμμή.
1: Δεν θα το πω πολιτικά ΠΑΣΟΚ με το συγκεκριμένο κόμμα.
0: Μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι, γιατί με το ΠΑΣΟΚ εγώ καταρχήν έχω πάρα πολλούς φίλους, και στη Ρόδο οι φίλοι μου είναι, δηλαδή κάνω παρέα πιο πολύ με το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι είναι και υπέροχα παιδιά, έτσι, υπέροχοι άνθρωποι.
0: Ναι, καλά, όλοι υπέροχοι.
1: Όχι, αυτοί είναι υπέροχοι, διότι εμένα με ενόχλησε, με ενόχλησε ότι η Νέα Δημοκρατία, στη νέα της αυτή μεταλλαγμένη μορφή, δεν έδωσε καμία απολύτως σημασία στα Δωδεκάνησα, καμία απολύτως σημασία, το επαναλαμβάνω, και στο δικό μας Υπουργείο και σε όλα τα Υπουργεία, να μην αναφέρω τα οικονομικά ζητήματα και όλα αυτά τα πράγματα, διότι έδωσε μια μεγάλη σημασία στην Κρήτη, μην πω τώρα και νομίσουμε ότι ζηλεύω την Κρήτη και τα λοιπά, σε όλα, δηλαδή γίνονται...
0: Ναι, αλλά αυτό που οφείλεται, ένα λεπτό κύριε Αλακαδάμα, κατάλαβα τι λέτε, αλλά αυτό που οφείλεται, οφείλεται δηλαδή στο το είχε κάνει η Νέα Δημοκρατία ή στο γεγονός ότι εμείς δεν απαιτήσαμε ή διεκδικήσαμε όπως διεκδικούν π.χ. οι κριτικοί δηλαδή. Εννοώ κριτική με όμικρο γιώτα, για να πάω σε μια κριτική και στα πρόσωπα, π.χ. τα πρόσωπα των βουλευτών.
1: Ναι, κοιτάξτε, ναι, δεν μπορώ και δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κρίνω από αυτή την άποψη, αν οι άνθρωποι δεν απέτησαν ή όχι. Οι άνθρωποι είναι εξαίρετοι, έτσι, και σαν πολίτες και σαν πρόσωπα και τα λοιπά.
0: Είμαστε όλοι, το θέμα να είμαστε αποτελεσματικοί, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν το συζητάμε, αλλά από εκεί και πέρα, αυτή η απαξίωση εκφράστηκε φυσικά μέσω της μη της μη απόδοσης, έστω το ελάχιστο Υπουργείο, στους δικούς μας της κυβέρνησης, στους δικούς μας βουλευτές. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι κολυμπάει και ότι πετάει στα Δωδεκάνησα. Οπότε αυτό
0: Άρα θεωρείτε ότι υπήρχε πολύ μεγάλο κενό και από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης απέναντι στα Δωδεκάνησα. Σε σχέση με όλα αυτά, και να σας κάνω και μια δύσκολη ερώτηση, επιτρέψτε μου, γιατί ξέρω ότι έχετε το θάρρος, δεν φοβάστε. Μήπως αυτή η συμπεριφορά του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης απέναντι στα Δωδεκάνησα και, να ρωτήσω ευθέως, και απέναντι σε εσάς, δηλαδή το γεγονός της αποστατείας, ενώ θα περίμενε κανείς μια άλλη πορεία, είναι και μια προσωπική πικρία απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, την οποία, όπως λέτε, και πράγματι αυτό είναι το γνωστό, υπηρετείται από μικρό παιδί.
1: Κοιτάξτε, εγώ σε προσωπικό επίπεδο αποδόλεσα τη ζωή μου, από τα νιάτα μου ακόμα, τις πικρίες και τα άσχημα βιώματα. Ακόμα και όταν υπάρχουν, γιατί είμαι δυναμικός άνθρωπος και όπως είπα και πριν, δεν πάω παρακάτω σε ό,τι συμβαίνει, αλλά πάω παρακάτω σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου. Από εκεί και πέρα, ισχύει αυτό, αλλά δεν ήταν αυτό ο λόγος.
0: Κυρίαρχος λόγος.
1: Όχι, δεν είναι. Διότι, όπως είχα αναφέρει, όταν έγινε η αποστρατεία των τριών μας, των τριών αξιωματικών.
0: Ήταν τρεις αξιωματικοί ροδίτες.
1: Οι οποίοι αξιόλογοι τώρα.
0: Ροδίτες, βέβαιως, έτσι είναι.
1: Και ο Τάσος, ο
0: Ζήφος, Αστέργου, Καλαμάτας.
1: Και ο Γιώργος αξιόλογος, τώρα τι συζητάμε. Το ξέρει όλος ο κόσμος. Δηλαδή, σε αυτό το πράγμα, όπου μας βρίσκαν όλοι, τα καλύτερα παιδιά.
0: Ναι, μα είχε εκφραστεί. Στα social media είχε γίνει ένας χαμός για όλους. Δηλαδή ότι ήταν άδικο.
1: Λέω για πριν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γεια σου, στρατηγέ μου. Τον ένα, γεια σου αυτό. Βρισκόμασταν στις εκκλησίες, στις γιορτές, στις σχόλες, στα πανηγύρια. Γεια σας, οι καλύτεροι. Γεια σας, αυτά και τα λοιπά. Και στο τέλος ήρθε ένα μεγάλο γεια σας. Μια πριονοκορδέλα, να πω, και μια έτσι λαϊκή έκφραση, όπως έτσι την είπα, γιατί μπορούμε όσα γράμματα και να ξέρουμε, πρέπει να λέμε και λαϊκά πράγματα και ατάκες. Μας πέρασαν όλους μια όμορφη πριονοκορδέλα, να πούμε, και αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ άσχημο, με άσχημο αντίκτυπο στην κοινωνία, και δεν λέω τόσο για μένα, γιατί για μένα το έδειξαν από το 24. Για μένα το έδειξαν από το 24.
0: Εσείς τα τελευταία χρόνια.

0: κλήθηκα, ναι, στην, κλήθηκα στην Αθήνα. Ναι. Έχουμε τα νέα μας γραφεία σε Πατησίων 71.
1: Άρα ήταν πρωτοβουλία της κυρίας Λατινοπούλου. Είχατε εκφράσει ενδιαφέρον και ήταν πρωτοβουλία
0: των στελεχών της. Βεβαίως, ναι, που, ναι, έχει το γραφείο. Ναι. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου, όπως γνωρίζετε, είναι η πρόεδρος 15 μέρες περίπου στο εξωτερικό λόγο του ότι είναι ευρωβουλευτής, και έρχεται 15 μέρες περίπου τώρα χοντρικά στο γραφείο στην Αθήνα και κάνει τη δράση εδώ για το κόμμα. Από εκεί και πέρα ανέβηκα, ήταν εξαιρετική.
1: Άρα στο ψηφοδέλτιο της Φωνή Λογικής για τις επερχόμενες εκλογές, οπότε σε αυτές στηθούν οι κάλπες, στα θέματα, σε όλα τα θέματα τα οποία προσεγγίζει, συμφωνείτε σε όλα με την κυρία Λατινοπούλου?
0: Κοιτάξτε, τα ψηφοδέλτια θα τα κάνει η πρόεδρος. Δεν
1: καλά, αυτά δεν
0: όταν δεδομένο, και εφόσον προκηρυχθούν οι εκλογές και τα λοιπά, εντάξει.
1: Ναι.
0: Απλά εγώ μπαίνω σε απόλυτη συνάρτηση, σε απόλυτη λογική. Άλλωστε και ο τίτλος, ακόμα και το μότο Φωνή Λογικής, εγώ το χρησιμοποιούσα πάντα παιδιόθεν, έτσι, δεν, δηλαδή δύναμη ψυχής, Φωνή Λογικής είναι από τις κλασικές ατάκες μου. Μάλιστα. Που τις γράφω και στο Facebook.
1: Άρα εσείς με τη Φωνή Λογικής ή την Κοινή Λογική συμφωνείτε με πάρα πολλές από τις θέσεις της κυρίας Λατινοπούλου?
0: Σε όλες συμφωνείτε. Και στα οικονομικά ζητήματα, λιγότερο κράτος, περισσότερος φιλελευθερισμός, χαμηλότερο ΦΠΑ.
1: Να πάω σε κάποια ιδιαίτερα τώρα για τα οποία είχε γίνει χαμός τον τελευταίο καιρό. Πήγε, ξέρω εγώ, το θέμα που έχει να κάνει με τους Ρωμά. Αυτό το έχετε βιώσει πάρα πολλά χρόνια και στην περιοχή ως κρατικός αξιωματούχος. Βέβαια. Ποια είναι η άποψή σας τώρα, δηλαδή, γιατί αυτό... όλη αυτή η αντιπαράθεση, τα λόγια τα οποία υπόθηκαν, όλα αυτά τα ζητήματα, εσείς πώς το αντιμετωπίζετε? Γιατί λέμε καμιά φορά ότι ναι, θα εκλεγείτε ή θα εκλεγούν οι βουλευτές στο κοινοβούλιο, αλλά για να λύσουν και θέματα τα οποία αφορούν τον τόπο. Ποια είναι η άποψή σας?
0: Κοιτάξτε, πάνω στους Ρωμά θα πω το εξής, ότι όλα τα χρόνια, και το ξέρετε, ό,τι κολυμπάει και ό,τι πετάει στην Ελλάδα, ότι το 70 έως 100% πολλές φορές των κλοπών, των διαρρήξεων, των ληστείων, των υποθέσεων ναρκωτικών και όλων των παραβάσεων είναι δική τους. Εντάξει, δεν κλέβουν οι Ελβετοί τουρίστες, ούτε οι Σουηδοί τουρίστες, δεν κλέβουν ούτε καλώδια, ούτε καταλύτες, ούτε μπαίνουν σε σπίτια με γιαγιούλες, έτσι. Ναι. Όλα αυτά τα κάνουν οι Ρωμά αυτό. Και θέλω να κάνω όμως εδώ τη διάκριση, επειδή μιλάμε για τα Δωδεκάνησα. Αυτό που προβληματίζει όλους εμάς και εμένα ως αξιωματικό και ως διοικητή παλαιότερα του αστυνομικού τμήματος και ως υποδιευθυντή της διεύθυνσης πάνω και τα λοιπά, ότι το πρόβλημα με τους Ρωμά και ως διοικητή όλων των υπηρεσιών εδώ, ότι το πρόβλημα ήταν από τους Ρωμά των καταβλισμών, έτσι, για να τα ξεχωρίζουμε.
1: Ναι,
0: οι άλλοι Ρωμά της κρεμαστής, γιατί εδώ πρέπει να κάνω τη διευκρίνηση και δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε όλα. Οι Ρωμά της κρεμαστής, ας πούμε, οι τσιγκάνοι της κρεμαστής, γιατί οι τσιγκάνοι αυτοί και αυτό που κολλούνται και θέλουν να τους λέω και τους ξέρω με τα μικρά ονόματα και έχω και καλές σχέσεις εγώ προσωπικά, έτσι, και όλοι οι αστυνομικοί, γιατί οι άνθρωποι δεν είναι ούτε κλέφτες, ούτε αλήτες, είναι έμποροι, έχουν τα εμπορεύματά τους, τους βλέπουμε στα πανηγύρια της κρεμαστής και εμένα προσωπικά, επειδή με ξέρουν, έρχονται και μου μιλάνε με πολύ αγάπη, με πολύ συμπάθεια, γιατί αυτοί φοβούνται, ξέρετε, τον νόμο, επειδή δεν ξέρουν και πολλά γράμματα. Φοβούνται τον νόμο περισσότερο από τους άλλους πολίτες, οπότε θέλουν να τους τα εξηγήσει, να τους τα μεταφράσει και είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Και θέλω, επειδή μιλάμε για Δωδεκάνησα, τα ξεχωρίζω.
1: Ναι, όχι, κάνω και εγώ το διαχωρισμό, γιατί πράγματι αυτοί οι οποίοι έχουν ουσιαστικά σωματωθεί στην κοινωνία λένε ότι είναι τσιγκάνοι. Οι άλλοι, οι οποίοι είναι στο καρακόλο του καταβλισμού, λένε ότι είναι Ρωμά.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή γίνει χαμός τώρα και για τους Ρωμά, γι' αυτό σας ρωτάω. Σε σχέση και με το πρόβλημα, με τη λύση του προβλήματος, μάλλον για τη Ρόδο, γι' αυτό σας ρωτάω.
0: Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα όλα τα χρόνια, χωρίς να θέλω να αγιάσω τα γένια μου, πάρα πολύ κάθετος. Όταν λέμε κάθετος σε αυτά τα θέματα, ως αξιωματικός και ως Έλληνας, ήμουν κάθετος. Δηλαδή, ακόμα και όταν έρχονταν, όταν ήμουν διοικητής ΑΛΦΑΤΑΦ, θυμάμαι

0: του Σουρνά, όταν ήταν και το θυμάμαι, και μου λέει: «Πού είσαι χαμένος εσύ», μου είπε αυτό, και του είπα εγώ έτσι, επειδή ξέρετε ότι έχω και ένα χιούμορ και λέω και εύκολα τις ατάκες, λέω: «Εκεί που με κρύβουν οι άλλοι», έτσι είπα. Όταν είχαν έρθει στο, μέσα στην πόλη Ρωμά, την ίδια μέρα πήγα και τους μάζεψα, πρέπει να το θυμούνται, ήταν πρόεδρος, ο ψηλός, που είναι και τώρα με τον Γολιάδη, πολύ καλός αυτός,
1: ο Καρατζιάς.
0: Βεβαίως.
1: Τον έχουμε για να μαζεύει Ρωμά το Καρατζιά, ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχει ειδικότητα στους Ρωμά. Γενικώς μαζεύει ο Καρατζιάς από Ρωμά έως Κουμπίδια.
0: Τόλισα σε μία μέρα, κατέβηκα κάτω στον Εισαγγελέα. Βεβαίως, κατέβηκα στον Εισαγγελέα. Ήταν ο Μακαρίτης, ο Μπούτσικος τότε, και λέω: «Εγώ θα στους μαζέψω σε μία ώρα».
1: Μάλιστα.
0: Όντως πήγα ο ίδιος εκεί με την επιχειρησιακή μου στολή, πήρα τους συναδέλφους, τους πιο γερούς, αυτούς που πρέπει δηλαδή, τους μάζεψα, δηλαδή δεν κάθομαι να δίνω, είμαι της τάξης.
1: Άρα φαντάζομαι, επειδή τρέχει η συζήτηση και επαναλαμβάνω, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε διαζώσεις, ναι, κύριε Καλαμάτα, άρα εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να υπάρχει μια πιο δυναμική αντιμετώπιση για το θέμα των Ρωμά, και βεβαίως φαντάζομαι, επειδή το έχετε αντιμετωπίσει υπηρεσιακά και τώρα πλέον θα πρέπει να υποβληθούν
0: εγώ
1: και
0: θέλω να φύγουν από το
1: σκέψεις,
0: καρακόνερο.
1: Ναι,
0: σκέψεις.
1: Άρα λοιπόν θα το συζητήσουμε έτσι προσεχώς το θέμα, έτσι,
0: και
1: γιατί
0: να
1: θα
0: βρούμε
1: είναι
0: και λύσεις, και να βρούμε και λύσεις.
1: Μάλιστα.
0: Και να τα πούμε και
1: μάλιστα
0: με όλους.
1: Ωραία,
0: δεν έχω
1: ωραία
0: κανένα πρόβλημα, έχω την ατζέντα μου, έχω τη γνώση, έχω και την επίγνωση.
1: Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα και για αυτό το θέμα και για τα υπόλοιπα, κύριε Καλαμάτα. Εγώ να σε ευχηθώ καλή δύναμη, δηλαδή, και θα τα πούμε και με την κυρία Λατινοπούλου, ελπίζω σύντομα. Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
1: Καλή δύναμη, να είστε καλά. Λοιπόν, θα πάμε μουσικά τώρα ή σε διαφημίσεις, ό,τι αποφασίσει το control. Θα επανέλθουμε εντός λίγων λεπτών.
2: Κόσμος 938. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
3: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
2: Γιαούρτι φάγε Total, 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
3: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1+1 δώρο.
2: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
3: Μαγιονέζα Heinz Top Down 400 ml, 1+1 δώρο.
2: Σαμπουάν Pantene 400 ml, μόνο 3,10.
3: Υγρό απορρυπαντικό Ariel 40-44 μεζούρες, Pods 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλοι Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
11: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
12: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
11: Χώρο.
12: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
11: Πού πας, αγάπη μου?
12: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
11: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
13: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
14: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
13: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
14: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
6: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά, αν πάει ο χρόνος, θα στείλω στον Παναγιώτη κάποιες φωτογραφίες να δείτε από το τραμπολίνο, έτσι. Δηλαδή από τα θεμέλια του τραμπολίνου, όχι μόνο απλά που το τραμπολίνο πλέον έχει κλείσει, δηλαδή, και κάθε λίγο και λιγάκι θα έχουμε εκεί τον Λοτάρχη να απαγορεύει πιτσιρικάδες να ανέβουν πάνω. Και βεβαίως μετά την αφαίρεση και τη σκάλα, θα δείτε από κάτω τα θεμέλια ποια είναι η κατάσταση. Τι να σας πω, δηλαδή πραγματικά αισθάνομαι ντροπή, συνολικά το λέω, ντροπή για αυτή την εξέλιξη. Γιατί εφόσον υπήρχαν τέτοιες πληροφορίες ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και εφόσον όλη αυτή η ιστορία είναι ξανά ενεργή από το 2023, το λέω με έναν εύσημο τρόπο αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Αν χτύπησε το τηλέφωνο 3 η ώρα, λέει, ποιος θα το σηκώσει? Έπρεπε να είχαν σηκώσει το τηλέφωνο. Και εφόσον το 23 το γνωρίζανε, έπρεπε να είχαν σηκώσει το τηλέφωνο. Έπρεπε να είχαν ενημερώσει και την διάδοχη κατάσταση, ότι αυτό είναι μείζον. Τώρα λοιπόν έχουμε χαθεί. Έχουν χαθεί και οι ίδιοι. Προφανώς ο Θέσος Κολλιάδης θα τους είπε, πριν στείλετε κάτι σε μένα και μην το στείλετε δημόσια και απαντήσετε, ενημερώστε και εμένα για να ξέρω τι λέω. Διότι βγαίνω και λέω ότι το τραμπολίνο είναι δικό μας και. Δικό μας είναι, δεν το συζητάμε δηλαδή. Και να μην ήτανε, δικό μας είναι. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα δηλαδή. Αλλά είναι αυτό το οποίο υπάρχει της διγλωσίας, το οποίο δημιουργεί ζήτημα. Προφανώς σου είπε και άλλα πράγματα. Ότι ρε παιδιά, θα του το είπε ο Κολλιάδης, δεν θα τον αδικήσω. Ότι εδώ διοικούμε με τον νόμο. Διότι τον εφαρμόζουμε τον νόμο, άρα δεν μπορεί να τον αγνοούμε εμείς. Δεν κάνουμε το κεφαλιού μας δηλαδή. Δεν σηκώνεται ένας αντιδήμαρχος που σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, και κάνει το κεφαλιού του. Φαντάζομαι ότι θα του τα πει ο Κολλιάδης εκεί. Διότι σε έχουν πιάσει πολλές φορές με τη γίδα στην πλάτη. Και τους λένε για την γίδα στην πλάτη και αυτοί νομίζουν ότι τους ρωτάνε αν θα τα κάνουν σουβλάκια μετά. Λοιπόν, κάπου εκεί είμαστε χαμένοι. Αυτό το κομμάτι που παίζει στο η φοβερή πρώτη ερμηνεία είναι Percy Sledge, έτσι. When a man loves a woman. Αυτή είναι. Άστο αυτό τώρα. Αυτό είναι. Μιλάμε. Μπανάνα, τσικίτα. Εγώ σου λέω και το αυθεντικό κομμάτι, ποιος το έχει πει δηλαδή και τι κάνει. Λοιπόν, θα πάμε σε μία εξέλιξη σύντομα, γιατί έχουμε και τους βουλευτές οι οποίοι είναι σε επιτροπές κτλ. Επιτροπή Περιφερειών συνεδριάζει σήμερα. Πρόεδρος Επιτροπής Περιφερειών είναι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάνος Κόνσολας. Με αφορμή κάτι πολύ σημαντικό για τα νησιά, έχει να κάνει με το πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών. Και πρέπει να ακολουθηθεί μία νέα μεθοδολογία, δηλαδή μία νέα στρατηγική στο πρόβλημα. Φαντάζομαι πάντα σε σχέση με το ΤΕΕ, το οποίο έχει μία πολύ μεγάλη ευθύνη για όλη τη χώρα και έχει και εκείνη την γνώση του αντικειμένου. Είναι κάτι πολύ θετικό, γιατί μόνο στην περιοχή μας έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά 4 μελέτες που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε τη μελέτη που κάνει, μία προμελέτη που έκαναν οι ξενοδόχοι της Ρόδου, την παρέδωσαν στην περιφέρεια που βλέπει την εξέλιξή της, θα φροντίσει αργότερα και για τη χρηματοδότηση, που είναι το μέτωπο από την Ρόδο έως και την περιοχή περίπου της Ιξιάς προς Κρεμαστή. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 10 χιλιόμετρα. Έχουμε νέα μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε δηλαδή από το Δήμο της Ρόδου και αφορά την ακτή της Κρεμαστής, εκεί που έχει χαθεί και ο δρόμος. Έχουμε σε εξέλιξη άλλη μελέτη για τις ακτές της Ορονής. Έχουμε άλλη μελέτη, τρίτη δηλαδή, τέταρτη στη σειρά, 3 του Δήμου, 1 της Περιφέρειας, που έχει να κάνει με την ακτή στα Καλαβάρδα. Και συνολικά αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, γιατί το έχουμε ξαναπεί, οι συνθήκες έχουν αλλάξει, η κλιματική αλλαγή έχει ανεβάσει πάρα πολύ έτσι, τα ύδατα, δηλαδή τη θάλασσα, και βεβαίως όλα αυτά τα χρόνια υπάρχει και η λεγόμενη ιστορική κλίση της Ρόδου. Η Ρόδος κλείνει 1/100, αν θυμάμαι καλά, ανά 1000 χρόνια προς τα δυτικά, και υπάρχουν χτήματα τα οποία ήταν σε μία απόσταση 130 μέτρων μέσα στην θάλασσα, παρακαλώ, έτσι πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, οπότε αυτό ισοπεδώνει όλο το παραλιακό μέτωπο. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μία ουσιαστική παρέμβαση. Χρήματα υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν που λέει ο Γιώργος Παπανδρέου. Αρκεί να υπάρχουν οι μελέτες και να αρκεί να τρέξουν οι διαδικασίες. Λοιπόν, αυτό το θέμα μπήκε στην συνεδρία της Επιτροπής Περιφερειών βγήκε μια σχετική ανακοίνωση στην οποία υπογράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Μάνος ο Κόνσολας, και του ζητήσαμε σήμερα να μας μιλήσει. Βεβαίως είναι σε εξέλιξη εργασίες Επιτροπής, το έκανε όμως ο κύριος Κόνσολας, τον ευχαριστούμε και πάμε να τον καλημερίσω ευθύς αμέσως. Καλημέρα Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Χατζημάνου, καλημέρα στον κόσμο, καλημέρα στους συνεργάτες σας. Χρόνια πολλά για τις ημέρες. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που
0: μου δίνετε. Και θερμά συγχαρητήρια για τον ιό. Το λέμε πρώτη φορά δημοσίως. Ο Νικίας, ο οποίος και έσκησε και έσκησε και στην εμφάνισή του εδώ κοντά μας. Ήταν πραγματικά εξαιρετικός.
1: Ευχαριστώ από την καρδιά μου. Ευχαριστώ πολύ και για το γεγονός ότι προβάλλεται και νέα παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας και επιβραβεύεται η προσπάθεια. Είναι και ένα παράδειγμα και είναι και πολύ ευχάριστο για την κοινωνία. Πέρα από τα πολιτικά δρόμενα που είναι μια σύνθετη συζήτηση πάντα και πολλές φορές δημιουργούν συσπάσεις, ενώ με τα παιδιά δίνουν μια άλλη νότα χαράς στο ακροτήριο και στους τηλεθεατές. Και ευχαριστώ πολύ που σήμερα μου δίνετε την ευκαιρία. Είναι σε εξέλιξη η διάσκεψη του Προέδρου της Βουλής και με χαρά βγήκα έξω να μιλήσω μαζί σας.
0: Πάμε να μου πείτε την εξέλιξη, η οποία είναι νομίζω αξιοσημείωτη και κυρίως για τα νησιά μας, γιατί αυτά υποφέρουν. Δεν είναι μόνο η Ρόδος, και άλλα νησιά έχουν τα ίδια προβλήματα, και η Κός και άλλα νησιά με την διάβρωση των αχτών. Πού οδηγούμαστε, ποια είναι η στρατηγική η οποία θα ακολουθηθεί από εδώ και μπροστά?
1: Λοιπόν, κύριε Χατζημάνου, θέλω να σας θυμίσω ότι είχαν πραγματοποιηθεί δύο σημαντικές επιτροπές.
0: Σωστά.
1: Στις 13/6 του 2024 η πρώτη επιτροπή με πολλούς εκπροσώπους από την επιστημονική κοινότητα, την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση. Και μία δεύτερη συζήτηση στις 25 Δευτέρου του 2026. Λοιπόν, στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης θέλω να σας θυμίσω ότι είχαμε τονίσει την ανάγκη ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα της διάβρωσης των ακτών, που είναι έντονο και στην περιοχή μας όπως είπατε, και αφορά όλες τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Να διατυπώσω η άλλη μια φορά την επισήμανση ότι υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, δεν το λέει ο Χατζημάνου και ο Κόνσολας, που αναφέρουν ότι το 31% των παραλίων με άμμο θα έχει εξαφανιστεί ως το 2050.
0: Σωστά.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα επηρεάσει την οικονομική ζωή, τη δραστηριότητα του τουρισμού, αλλά και όλη την άλλη δραστηριότητα, την παραγωγική της χώρας, που μέρος αυτής εντάσσεται στην αξιοποίηση των παραλίων. Σαφέστατα, οι νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής ενισχύουν τη δύναμη της θάλασσας ως προς τη διάβρωση των ακτών, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές και όχι μόνο στην δυτική πλευρά, αλλά θα δείτε ότι στη Ρόδο και στην ανατολική πλευρά πλέον υπάρχει πρόβλημα. Υπερβαίνει το πρόβλημα αυτό τις αρμοδιότητες ενός Υπουργείου, ενός Δήμου, μιας περιφέρειας. Και τι χρειάζεται, κύριε Χατζημάνου? Μια διυπουργική συνεργασία που θα εκφραστεί με παρεμβάσεις πολιτικές, όπως είναι για παράδειγμα να δούμε τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την επικυρωποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων διαχείρισης παράκτιας ζώνης, τις ατμομηχανικές μελέτες και όλες τις παράκτιες μελέτες που έχουν κάνει διάφοροι φορείς να ενσωματωθούν σε μια φιλοσοφία νέα, και κυρίως παρεμβάσει στη θάλασσα με διάφορους τρόπους, τεχνικούς ή φυσικούς, για να περιοριστεί η επέκταση αυτή. Προσέχετε τώρα. Εκεί πέρα λοιπόν στη συζήτηση των επιτροπών είχε αναλάβει με προτροπή δική μας τότε να αξιοποιήσει κύριε Χατζημάνου, αυτά τα στοιχεία που έχουμε από την επιστημονική κοινότητα, προκειμένου να μπορέσουμε να καταθέσουμε ένα σχέδιο νόμου ώστε να μπορούμε να έχουμε μια πρόταση συνολική για την αντιμετώπιση αυτού του
0: προβλήματος. Και φαντάζομαι για να αποφύγουμε αύριο μεθαύριο τη διαδικασία, δηλαδή να έχουμε λύσει όλα αυτά τα προβλήματα πριν πάμε σε χρηματοδοτήσεις και υλοποίηση αυτών των παρεμβάσεων. Γι' αυτό γίνεται, έτσι?
1: Ακριβώς σε αυτόν τον λόγο γίνεται. Έτσι λοιπόν, μια δέσμευση που είχε αναλάβει το ΤΕΕ, προσέξτε, είναι η πρώτη φορά, κύριε Χατζημάνου, είναι η πρώτη φορά που παραγωγή πολιτικής μέσα από μια επιτροπή οδηγεί την επιστημονική κοινότητα, αφού έλαβε υπόψη της όλες τις απόψεις των επιστημονικών φορέων αλλά και των κυβερνητικών παραγόντων να καταθέσει μια συνολική πρόταση που αφορά ένα σχέδιο νόμου για την, για την αντιμετώπιση και το πρόβλημα της διάγνωσης των ακτών. Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε από τον κύριο Στασινό και τους συνεργάτες του, και θέλω να, σε αυτό το σημείο να τον ευχαριστήσω δημόσια, τον πρόεδρο του Τεχνικού Μελητηρίου Ελλάδος αλλά και τους συνεργάτες του κύριου Στασινού, το σχέδιο αυτό αποτελείται από 15 άρθρα και περιλαμβάνει τη θεσμοθέτηση ειδικής διαδικασίας για την εκτέλεση έργων άμεσης αντιμετώπισης τη διάβρωση των ακτών. Σας θυμίζω και την πρόταση που έχει καταθέσει ο κύριος Συνολάκης, την οποία την κατέθεσε και στον Πρωθυπουργό σε συνέχεια επίσκεψής του μετά από την Επιτροπή, που τι λέει, να υπάρχει μια ειδική ομάδα που να μελετά και να μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές αρμόδια για τις ακτές για τη διάβρωση των παραλίων. Το σχέδιο νόμου αυτό τι προβλέπει, να επιστρέψουμε σε αυτό, αφενός προβλέπει μια ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση με εγκεκριμένες ατομομηχανικές μελέτες που θα διασφαλίζουν ότι οι παρεμβάσεις στις ακτές είναι σημαντικές και χρειάζονται για την προστασία από τη διάβρωση με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τι άλλο περιλαμβάνει? Τη δημιουργία κλιμακίου εκτίμησης αναγκαιότητας έργων. Δηλαδή να μην έχουμε κλιμάκιο τη Σορονή για την κρεμαστή που ξέρετε εκεί πέρα ότι υπάρχει πρόβλημα ειδικό, αλλά να υπάρχει το κλιμάκιο που θα προβαίνει σε εκτίμηση και αυτοψία σε σύντομο χρονικό διάστημα, και μάλιστα η έκθεση αναγκαιότητας των έργων να πηγαίνει προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, νησιωτικής πολιτικής, καθώς επίσης και στο περιβάλλοντος ή στο οικονομικό. Θέλω επίσης να τονίσω ότι αυτό το νομοσχέδιο που κατατέθηκε προβλέπει και μια απλοποιημένη ευέλικτη διοικητική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώνονται τα αναγκαία τεχνικά στοιχεία και όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου τα έργα αυτά να υπάρχει προοπτική αποπεράτωσης σε σύντομο χρόνο για να μπορεί να υπάρχει η ακτογραμμή στην επαναφορά σύμφωνα με την πρώτη
0: και για να μπορεί να υπάρχει και η χρηματοδότηση, κύριε Κόσολα, γιατί υπήρχαν διάφορα, το λέω όπως το λένε στα χωριά, project τα οποία έτρεχαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά μέχρι να περάσουν τις εγκρίσεις, να περάσουν τη διαδικασία η οποία είναι δεδαλώδη, τα διάφορα υπουργεία εξαντλείται το πρόγραμμα. Πήγε, θυμάμαι, το περίφημο ακτή δηλαδή που ήταν στο Ίντερεκ μεταξύ Ελλάδα-Κύπρος. Τρέχαμε. Όταν ετοιμαστήκαμε εμείς είχε τελειώσει το πρόγραμμα. Δηλαδή, εννοώ, είναι πολύ σημαντικό ότι πλέον θα έχουμε ένα μηχανισμό και μια ξεχωριστή νομοθεσία που θα απλοποιεί, θα τρέχει, θα επισπεύει τα πράγματα και δεν θα εμπλέκεται σε διάφορους συναρμοδίους. 25 χρόνια τα συζητάμε όλα αυτά τα θέματα. Πολύ δυναμικά, έτσι.
1: Σας θυμίζω, δε, κύριε Χατζιωάννου, ότι έγινε μια προσπάθεια από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δίνοντας τη δυνατότητα στους ΛΟΤΑ να αξιοποιήσουν πόρους για αυτήν την αντιμετώπιση, δεν τελεσφόρησε αυτή η πρωτοβουλία της περιφέρειας. Όπως επίσης, να σας θυμίσω, κύριε Χατζιωάννου, μη θεωρηθεί ότι ευλογώ τα γένια μου, αλλά έχω κάνει 7 συσκέψεις.
0: Ναι, έχετε κάνει, βέβαια. Σωστά, έτσι είναι.
1: Με τη συμμετοχή επιστημονικών παραγόντων, τοπικών παραγόντων και φορέων για αυτό το θέμα σε όλες τις τοπικές σύνοδες της Ρόδου, ούτε αυτή τελεσφόρησε ποτέ. Νομίζω τώρα εδώ είμαστε στο διατάφτα. Να υιοθετήσει η κυβέρνηση την πρόταση του ΙΤΕΕ, που δεν είναι πρόταση Χατζηγιάννου Κόνσολα, είναι μια συνολική πρόταση που εκπορεύεται από αρχές πολιτικές, από πολλούς φορείς επιστημονική, από την επιστημονική κοινότητα και την αυτοδιοίκηση, και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα άμεσα και να συνεχίσει να υπάρχει αυτό που απολαμβάνουν και οι επισκέπτες και οι μόνιμοι κάτοικοι, να συνεχίσει να υπάρχει το φυσικό τοπίο και να το παραδώσουμε στις επόμενες γενιές όπως το βρήκαμε.
0: Να είστε καλά, Υπουργέ μου, σας ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Θερμά.
1: Κύριε Χατζιωάννου,
0: να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.
1: Διάσταση.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μάνο Κόνσολα για το θέμα που έχει να κάνει με την διάβρωση, προστασία των ακτών. Εντάξει, μια χαρά είναι το ξενοδοχείο που βλέπω. Μια χαρά είναι, παιδιά, αφήστε το ξενοδοχείο να πει και τον καφέ μου. Μαυρίσατε εσείς, έτσι, και να ήταν και εκλογές, άντε να μαυρίσεις εκλογές. Πώς μαυρίσατε εκτός εκλογών, δηλαδή. Μαύρο φούμα. Που λένε πίσα και πουπουλά. Λοιπόν, Βλέπουμε κάτι καταπληκτικά πλάνα. Τι να κάνουμε. Βλέπουμε και πλάνα από τις αχτές που βρήκε γρήγορα ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης για να ενδυναμώσουμε, που λένε, την πειθό απέναντί σας. Διότι αν δεν βλέπεις την κατάσταση, μπορεί να την εκτιμήσεις σωστά. Δηλαδή, είναι αυτό που λένε: μία φωτογραφία 1000 λέξεις, ένα βίντεο 1 εκατομμύριο λέξεις. Λοιπόν, βλέπετε τις αχτές, ότι ουσιαστικά έχει φτάσει η θάλασσα, έχει καταπιεί δηλαδή τα δέντρα. Υπάρχουν περιπτώσεις, ειδικά στην Νότια Ρόδο, από το Παραδείσι και τη Θολό έως και την περιοχή των Καλαβάρδων, όπου υπάρχουν ακόμη φρεάτια, πηγάδια δηλαδή στη θάλασσα. Ήταν χτήματα που ήταν κοντά, έτσι, στο κύμα, 120-130 μέτρα. Δηλαδή, είναι αυτό που έχω πει πάρα πολλά χρόνια, ότι μικραίνει η Ρόδος. Η Ρόδος μικραίνει, δηλαδή. Λοιπόν, τώρα, να δούμε αν έχουμε την δυνατότητα μέχρι να ετοιμάσουμε τις φωτογραφίες για το θέμα του τραμπολίνου, που θέλω να δείτε πώς είναι ακριβώς τα θεμέλια της πλατφόρμας του Βατήρα, να πάμε σε μουσική ανάσα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε τώρα σε αυτό που σας έλεγα που έχει να κάνει με το τραμπολίνο. Πώς τα καταφέραμε άμυροι αυτοί στον τόπο. Πώς τα καταφέραμε μέσα στον Ιούλιο εμείς να μην έχουμε τραμπολίνο δηλαδή. Ανέβασα κάτι στο, πέρα από αυτό που γράφω στην Δημοκρατική, ανέβασα και κάτι στο Facebook, δηλαδή εννοώ στα social media. Και από κάτω έχουν μπει και σχολιάζουν. Κοιτάξτε, δεν σχολιάζουν οι δικοί μας. Δικοί μας πας στο καλό. Σχολιάζουν επισκέπτες που αγαπάνε τη Ρόδο. 35-25, αυτή είναι η κατάσταση στο τραμπολίνο. Εδώ έχω φωτογραφίες που είναι λίγο καιρό πριν. Έχω φωτογραφίες που είναι λίγων ημερών και έχω φωτογραφίες από το Μάιο. Και εγώ ρωτάω το εξής τώρα, ρε μάγκες, επειδή κάνετε και τους πονηρούς. Ρωτάω το εξής. Με ποιανού εντολή πήγε ο Δήτης για να ελέγξει στο τέλος του 2025 και το Μάιο του 2026 το τραμπολίνο? Άρα είχατε γνώση ότι κάτι συνέβαινε. Είχατε γνώση ότι αυτό δεν στέκεται καλά ή έχει προβλήματα. Γιατί οδηγήθηκε στην απόφαση να το κλείσει το λιμεναρχείο ψάχνοντας και τον διοκτήτη αυτού του βατήρα? Έτσι, αυτές οι φωτογραφίες είναι παλαιότερες. Όταν με σακιά επιχείρησαν να θωρακίσουν τα θεμέλια. Λέω γιατί. Γιατί προφανώς, αφού το 23 το ξέρατε ότι έχει πρόβλημα και είχατε ξεκινήσει να κάνετε μελέτη, έπρεπε αυτό να ολοκληρωθεί. Και βεβαίως γιατί έχουμε νέα πραγματονομοσύνη από μηχανικό, από τον κύριο Ηρακλήδη, που ο άνθρωπος δεν βάζει την υπογραφή του ότι δεν έχει πρόβλημα το τραμπολίνο και αναγκάστηκε το λιμεναρχείο να το κλείσει και να στείλει χθες τον Δήτη, τον Βασίλη τον Μαντικό προχθές, για να ξυλώσει και τη σκάλα. Και βεβαίως τώρα έχουμε που λένε, πώς λέγαμε μικρή ρε Βασίλη, εσύ που παίζεις μικρός, εγώ παίζα με κορίτσι από μικρός, εσύ έπαιζες κουτάλι πιρούνι, τι έπαιζες εσύ? Λοιπόν, ναι, κουτάλι και τρέχουνε, πιρούνι έρχονται, λοιπόν, ναι, το παίζα και εγώ, κουτάλι πιρούνι παίζουνε, δηλαδή πάει το λιμεναρχείο το πλωτό τώρα, έχω και βιντεάκι να σας δείξω, από χθες πάει το πλωτό, καρπίδι, πιτσιρικάδες φεύγουνε, ξαναφεύγει το πλωτό, πάνω πιτσιρικάδες. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι είναι τα θεμέλια. Και το πρόβλημα είχε ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια, 25 χρόνια. Ναι, βεβαίως, το 2007 το είχαμε το όλος Κεντέρης, το οποίο είναι παλιοσίδερα. Πενούσε ο όλος Κεντέρης και μιλάμε, διαλύονταν τα πάντα. Γιατί ο καπετάνιος τότε δεν έκανε και κράτη, δηλαδή. Ήταν το περίφημο πιο σύγχρονο πλοίο, το οποίο βούλιαξε την εταιρεία, βούλιαξε τα πάντα. Και τώρα πήγε προχθές για παλιοσίδερα στην Τουρκία. Ισοπεδώθηκε η εταιρεία η οποία είχε κάνει το Κεντέρης τότε. Ήταν μια εποχή που τρέχανε όλοι με φοβερές ταχύτητες. Λοιπόν, και ξεκίνησε το πρόβλημα το Κεντέρης, αλλά αυτή η δομή είναι 100 χρόνια, παιδιά. Άλλα θα πέσουνε. Ακόμη και έτσι να τα αφήσουνε, καλά κάνανε και το κλείσανε, δηλαδή εννοώ το τυπικό, ακόμη και έτσι να τα αφήσουνε, θα κρατήσει ακόμα 200 χρόνια. Τα δικά μας φοβάμαι. Έτσι, τα δικά μας φοβάμαι. Και εδώ άρχισαν να παίζουν σαν τα παιδάκια. Σε μένα ανήκει, σε μένα δεν ανήκει. Αν είναι δυνατόν, βεβαίως ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Βεβαίως ανήκει στο Δήμο της Ρόδου. Δεν το συζητάμε. Μην αφήσετε τίποτα σε καμία ΕΤΑΔ. Οι άνθρωποι δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει μόνο το χρήμα. Επαναλαμβάνω, ό,τι έχουμε αφήσει στην ΕΤΑΔ έχει πάει από το κακό στο χειρότερο. Και όταν κάνουμε το μάγκα, το λέω τώρα περιφραστικά, το πάμε μέχρι τέλος. Δηλαδή να απαιτούμε. Να διεκδικούμε και να αποκτούμε. Και όταν αποκτούμε και κάτι, να το ολοκληρώνουμε μετά. Να ολοκληρώνεται αυτό το οποίο έχουμε αποκτήσει δηλαδή. Δώσαμε μάχη να πάρουμε από την ΕΤΑΔ τη ροδιακή έπαυλη. Για πηγαίνετε να δείτε, επειδή τα λέω καμιά φορά συχνά και μου κάνα διάφορα και τους πονηρούς, γιατί δεν έχουν μάθει την αλήθεια. Και βεβαίως έχουν και ένα άλλο πρόβλημα. Έχουν μάθει να εξαρτώνται από κάποιους. Στεναχώρια μου, τι πιστεύω ο καθένας. Εμάς μας ενδιαφέρει ο τόπος μας. Αυτόν υπηρετούμε, έτσι. Όταν αποφασίζουμε να πάμε με κάποιο, και αυτό γίνεται γνωστό. Και αυτό λέμε δημόσια. Δεν παίζουμε που λένε τις κουμπάρες αυτά τα θέματα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση του Ενιδρίου. Το 23 λέει, κάναμε βουτιές, λέει, ετοιμάζαμε την μελέτη και μετά την ξεχάσαμε. Μετά η Δημοτική Αρχή δεν ήρθε, δεν υπόθηκε τίποτα. Η Δημοτική Αρχή έστανε ο εντεταλμένος ότι δεν μας ανήκει, λέει, το αυτό. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι αυτά τα πράγματα. Θα σας δείξω αύριο την Σουηδέζα, νομίζω, από πίσω. Θα δω, θα βρω τώρα, εάν μπορώ και μέσα στην εκπομπή, να σας δείξω το post από μία... πρέπει να ήταν από τους λεγόμενους διπίτες της Ρόδου από το 1960. Νομίζω το 1960. Το 1960 είναι μια γυναίκα η οποία έρχεται στη Ρόδο και μιλάει για το τραμπολίνο. Και νομίζω ότι φοράει και ένα πλουζάκι το οποίο έχει να κάνει με το τραμπολίνο, το πόσιμο δηλαδή της Ρόδου. Και αφήσαμε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στον Ιούλιο, δηλαδή είμαστε, τι να πω τώρα. Και μετά υπάρχουν και άλλοι, το ξαναλέω, λέει, μα συγχωρείτε, όταν έχεις μια ευθύνη είσαι υπόλογος για όλα. Τι να κάνουμε, είναι, μεταβάζεις τη βάρδια σου, τι να κάνουμε, έτσι είναι παιδιά. Λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες διαβάζω και κάτι άλλο τώρα, διάφορες φιλοσοφίες σχετικά με τον κόμβο που έγινε στο Μιραμάρε. Γιατί λέω κόμβο στο Μιραμάρε και γιατί σε αυτό το σημείο. Πάρα πολύ απλά. Γιατί υπήρχε χώρος να γίνει δηλαδή. Δεν υπάρχει αλλού γη, δεν υπήρχε αλλού χαραγμένος δρόμος, δεν έχει περιθώρια. Εκεί που υπάρχουν περιθώρια θα γίνουν οι ρωτώντες οι κόμβοι. Μια χαρά είναι. Σταματήστε να νομίζετε ότι ο δρόμος είναι μόνο μία λωρίδα την οποία κατέχετε μόνο εσείς. Επιτέλους, ρωτώντες και κόμβους έχεις όλη την Ευρώπη εδώ και 45 χρόνια. Ρωτώντα υπήρχε στην Εθνική Ιδρώδου Λίνδου, το λέω συνεχώς, εδώ και μία 12ετία, 15ετία περίπου και έσωσε ανθρώπινες ζωές. Σταματήστε να μουρμουράτε. Αφήστε αυτούς που είναι ειδικοί σε κάθε επάγγελμα να κάνουν τη δουλειά τους. Έτσι είναι. Μου θυμίζει την πανδημία που ο υδραυλικός ήθελε σώνει και καλά να μου πει ότι είμαι κομμάτι της Νοβάρτης. Νοβάρτης, πώς λέγονταν η εταιρεία, ρε εσύ. Όχι, ναι. Όχι, δεν ήταν Νοβάρτη. Νοβάρτης είναι το άλλο. Της Pfizer. Και ότι τα είχα καλά, λέει, και προσπαθούσα να σποσάρω τις Pfizer και τις AstraZeneca. Αφού είχα βγάλει και κάρτες. Τέρης Χατζό, δημοσιογράφος, AstraZeneca. Και Pfizer. Και ήθελε ο υδραυλικός, τον έφυλε, για να σε βρω να φτιάξει τη βρύση, κάνεις 8 μήνες να έρθεις. Όταν έρθεις, μου ζητάς μια 50 για 2 λεπτά. Εγώ πάω στον καρδιολόγο, Βασίλης πάει γυναικολόγο, εννοώ καρδιολόγο στην ΚΟ. Λοιπόν, αυτό εννοούσα. Ναι, ρε, εσύ γιατί στην ΚΟ όταν πας στον καρδιολόγο, βγαίνει γυναικολόγος. Εσύ κάλυνος ΚΟΣ, πας στην ΚΟ, πότε γυναικολόγο βλέπεις. Ναι, αρωδώ. Και εδώ ο Καβαλάκης σε λίγο θα μας δέχεται. Λοιπόν, και μου έλεγε το υδραυλικός ότι. Και του λέω, έρχεσαι που έρχεσαι στη Μούγκα. Παίρνεις 50 ευρώ σε 5 λεπτά για να φτιάξεις το. Να βιδώσεις το γρίλο. Και θες να σε ακούσω για τα εμβόλια, έτσι και με τους δρόμους τώρα. Όλοι οι συγκοινωνιολόγοι γράφουν απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Χαλαρώστε, ηρεμήστε. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως ο δρόμος κάποια στιγμή αυτός πρέπει να είναι ένας δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Θα κατεβαίνουν μόνο τα πούλμαν, τα οποία αφήνουν κόσμο στα ξενοδοχεία. Θα κατεβαίνουν μόνο τα ποδήλατα, βεβαίως πολύ όμορφα τα πλατιά πεζοδρόμια και θα έχει ρωτώντες και θα έχει αυτό το οποίο πρέπει να έχει. Και να γίνει και αυτός ο δρόμος για τον οποίο εγώ φωνάζω και ξαναφωνάζω και ξαναφωνάζω και κάτι πώς δεν καταλαβαίνετε, ότι η Ρόδος έχει πλέον ανάγκη νέους οδικούς άξονες. Ναι, η Ρόδος έχει ανάγκη και θα γίνει, είναι σε εξέλιξη. Την απέκταση της Ρόδου Λίνδου, δηλαδή εννοώ νότια, και την επέκταση μέχρι το Πρασονήσι αυτού του άξονα έχει ανάγκη τη νέα είσοδο της πόλης, μεσογειακή χάραξη από το νοσοκομείο έως και το αεροδρόμιο, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια να ηρεμήσει λίγο η κυκλοφορία, να μην κατεβαίνουν φορτηγά μέσα από τα ξενοδοχεία. Πώς να το πούμε. Αυτό έχει ανάγκη η Ρόδος. Λοιπόν, τώρα τραμπολίνο, σας είπα για το τραμπολίνο. Τι ωραίο, ράδιο κόσμο, Terry είναι. Γιατί ο κόσμος είσαι εσύ. Ωραίο αυτό το Terry, μου άρεσε. Παιδιά, με S. Όχι το Terry. Βάλτε και ένα S εκεί, γιατί πάμε σωστά. Λοιπόν, μην πάμε σε κάτι μπονιάρες που πάνε στην Αμερική μετά από 30 χρόνια κατεβαίνουν και μιλάνε πανεμπονιάρικα. Λοιπόν, φτιάχνετε το, βάλτε ένα S. Αλλιώς έχουμε μπονιά. Λοιπόν, καλημερίζω και τους γκρίζους λύκους. Ξέρουν αυτοί, έχουμε μια γενιά γκρίζων λύκων. Αυτοί που έτρωγαν στα νιάτα τους ό,τι αφράτο υπήρχε. Λοιπόν, φτιάξτε εδώ το S Τέρις, έτσι. Όχι, Τέρι, είναι αυτό που με ρωτάνε. Από πού λέει βγαίνει το Τέρι, λέω το Πελαγία. Πού μπορεί να βγαίνει το Τέρι, σε παιδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε να ψαρέψουμε. Πάμε στον Μιχάλη τον Καρποδίνη. Ένα φίλο μου ψαρά, εάν δεν φέρει κάτι στο σπίτι, εάν δεν ψαρέψει καμία συναγρίδα, κανένα φαγκρί να μας φέρει, καρχαρίας που τον έφαγε. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν ο Μιχάλης και κάνει το εξής καταπληκτικό. Είπε πανελλήνιος διαγωνισμός για το λαγοκέφαλο. Γιατί το έκανε? Έχει και μια έτσι εκ του πονηρού διαχείριση. Γιατί επειδή είναι καλό ψαράς, καταπληκτικός ψαράς δηλαδή, είναι από αυτούς που δεν είναι σαν τους κυνηγούς. Όταν πηγαίνει στη θάλασσα πραγματικά ανεβάζει κομμάτια. Καλός το έχει. Ξεκίνησε λοιπόν ένα διαγωνισμό σε πανελλήνιο επίπεδο. Έγινε χαμός, γίνεται χαμός, παιδιά. Βγαίνουν σε εκπομπές, έχει γεμίσει, βρήκε πλέον και δουλειά. Θυμάμαι παλιά τη Μενεγάκη με τον Λούτσο. Τώρα οι καινούργιες παρουσιάζει, μαθά και το λαγοκέφαλο. Λοιπόν, έγινε χαμός στη χώρα. Άρχισε το Υπουργείο να ενεργοποιείται. Βγαίνει ο Καρποδίνης μαζί με τον Ανδριανό, τον Υφυπουργό, ο οποίος είναι στο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πάμε να δούμε τον Μιχάλη τον Καρποδίνη. Ιδιότητα λέει ερασιτέχνης αλίας, καλός αλίας. Και βεβαίως είναι και σεφ. Και τι δεν είναι ο Μιχάλης? Να δούμε τη φωτογραφία του, δηλαδή, για τον χαρούμε. Εντάξει. Μορφωνιός είσαι. Καλημέρα, Μιχάλη Καρποδίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πάω στο ρεπορτάζ. Βγαίνει λοιπόν μαζί με τον Ανδριανό, έτσι, και αρχίζει και του λέει, μα δεν είναι δυνατόν αυτό το οποίο συμβαίνει. Ξαφνικά θυμάται το Υπουργείο ότι έχει το πιλωτικό, αρχίζει να τρέχει και έχουμε γεμίσει παντού, σε όλες τις οθόνες λαγοκέφαλο, αλλά κάνει και κάτι πολύ πιο όμορφο. Έχει βγάλει από χθες ένα φοβερό site. Πάμε να μιλήσεις γι' αυτό, Μιχάλη. Λάθος δικό μου, δεν το έδωσα στο control που είναι ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης. Αλλά πες τη διεύθυνση, γιατί ο Παναγιώτης μπορεί να το βγάλει σε 10 δεύτερα στον αέρα.
1: Είναι το csafegreece.gr.
0: Πες το ξανά καθαρά.
1: csafegreece.gr.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, το οποίο το είδα χθες, είναι καταπληκτικό. Δώσε μας λίγο έτσι το περίγραμμα του site και τι, γιατί έχει τόπους, μιλάει για χαρτογράφηση, έχει φοβερά στοιχεία. Θα το στείλω εγώ στον Παναγιώτη τώρα για να το δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, για δώσε μας κάποια στοιχεία.
1: Είναι ένα site το οποίο συνοδεύεται και από μια εφαρμογή η οποία βοηθάει στην καταγραφή εμφανίσεων λαγοκέφαλου, το οποίο το συνδυάζω με το διαγωνισμό.
0: Να κάνουμε όλες τις δουλειές, γιατί εμείς είμαστε το Ιούλιο 4. δεν τα πιάνουμε. Παναγιώτη, το έστειλα στο Messenger για να το βρεις. Λοιπόν, πάμε, έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, τι κάνει? Κάνουμε μια χαρτογράφηση, το οποίο σε συνδυασμό με το διαγωνισμό δίνουμε ένα κίνητρο σε περισσότερους ανθρώπους να μπορέσουν να κάνουν τις καταγραφές τους. Citizen Science, συμβάλλουν όλοι.
0: Πόσες φωτογραφίες έχουν στείλει? Γιατί εγώ είδα προημερών ένα πιτσιρικά από τη Ραφίνα, νομίζω κάπου εκεί από την Αττική.
1: Παλαιοφάλιρο.
0: Παλαιοφάλιρο. Είχε μαζέψει.
1: Ναι, ναι.
0: Παλαιοφάλιρο,
1: Ναι.
0: Γι' αυτό άρχισαν να τρέχουν στην Αθήνα. Με το έφτασε το παλαιό φάλιρο, κατάλαβαν την ολόκληρη.
1: Μα είναι και εκεί είναι αρκετό καιρό και εκεί υπάρχουν αρκετό καιρό. Απλά τώρα τους έχει πιάσει το ενδιαφέρον.
0: Ναι, και τώρα φοβούνται ότι θα τους αγκώσει λαγοκέφαλο. Δηλαδή ψάχνουν το λαγοκέφαλο όλοι.
1: Ναι.
0: 150 εντάξει, κομμάτια σου στυλοπιτσιρικά φωτογραφίες.
1: 158
0: κομμάτια.
1: Κέρδισε και την παιδική κατηγορία, γιατί έχω βάλει τρεις κατηγορίες από ακτή, σκάφος και παιδικό.
0: Ναι, να ακτή, αναπτύξουμε... σκάφος και παιδικό.
1: Ναι.
0: Βάλε και σινιόρ μπάρμπες, να πάρουμε μέρος και εμείς.
1: Θα αναπτύξουμε οικολογική συνείδηση και στα παιδιά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: πες μου κάτι, είναι αλήθεια ότι βγήκε μια οργάνωση η οποία λέει save λαγοκέφαλος ή καζούρα είναι fake news δηλαδή? Γιατί σε αυτή τη χώρα το έχω.
1: Και σχολίασε και στη σελίδα μου.
0: Τι λέει save λαγοκέφαλος?
1: Ναι.
0: Τι τους δάγωσε αυτούς, μύρινα στο κεφάλι?
1: Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε στην Ελλάδα, όπως είναι τα κοράλια, είναι τα σαλάχια, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε. Ο λαγοκέφαλος δεν νομίζω ότι χρειάζεται τόσο πολύ προστασία.
0: Όχι, μα είναι τοξικό, είναι... Ναι, εντάξει, εκτός και αν...
1: Υποεξαφάνιση είναι πολλά άλλα είδη τα οποία χρειάζονται τη βοήθειά μας.
0: Λοιπόν, βλέπουμε την ιστοσελίδα η οποία έχει δημιουργηθεί από τον Μιχάλη. Χαρτογραφούμε το λαγοκέφαλο μαζί, έχει cities και sites, έχει κιλά, έχει αποστάσεις, έχει τα πάντα δηλαδή, έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Έχει
1: θερμοκρασίες,
0: Θερμοκρασίες, ναι, βλέπω τα ζεστά νερά. Έτσι,
1: ατμοσφαιρική πίεση, τα πάντα.
0: Τώρα μεγάλη, τι έφτιαξες τώρα. Λοιπόν, αυτά τα κάνεις επίτηδες και το έχεις ρίξει το λαγοκέφαλο. Εγώ, αν δεν στείλεις φακρή και συναγρίδα, καθαρία θα σε φάει.
1: Θα το πιάσουμε μαζί.
0: Αυτό τι είναι εδώ πέρα τώρα. Αυτό τι είναι, τώρα δεν ξέρω αν είσαι μπροστά σε οθόνη.
1: Δεν είμαι σε οθόνη.
0: Λοιπόν, έχει κάποια στιγμή που δείχνει πάρα πολλά σημεία χάρτης εξάπλωσης. Έχουμε Δωδεκάνησα, ναι. Κυκλάδες, Κρήτη. Έχουμε ουσιαστικά Τουρκία, έτσι. Χίο δηλαδή. Εκεί που είναι ο Κώστας ο Μαρδάς. Πάνω Μυτιλίνη, η Λέσβος που λέει ο Αλέξης. Πελοπόννησο, Αττική, μέχρι και Σκόπελο βλέπω εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Λάθος Σκόπελο.
1: Έχει αρκετά, έχει αρκετά. Βέβαια, λόγω του ότι κάναμε και δοκιμές με την εφαρμογή, έχει ακόμα και τις δοκιμές μέσα, θα πρέπει να τις σβήσω για να είναι πιο... σωστό, ας πούμε.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, Μιχάλη. Ξέρω ότι έρχονται ήδη αποστολές από διάφορες χώρες για το λαγοκέφαλο. Έτσι, ναι. Συνεργεία λέει τηλεοπτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι καλοκαιράκι, στιγμή... βρήκα θέμα και αυτή. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Τι αντίκτυπο έχει το γεγονός?
1: Αυτή τη στιγμή έχει έρθει η γερμανική κρατική τηλεόραση και είμαστε 2 μέρες, κάνουμε γυρίσματα, ναι. Η ARD. Εντάξει, εγώ τους λέω τα πράγματα ως έχουν. Θέλουν να καθησυχάσουν τους... τουρίστες.
0: Ναι, γιατί ξέρεις, κάποιοι τώρα έχουν επιχειρήσεις να το αξιοποιήσουν αυτό. Δηλαδή, εδώ θα φανίσουμε κάθε πλάσμα και κάθε όν που υπάρχει στον πλανήτη με κάποιες τέτοιες προσεγγίσεις. Ναι. Έτσι, ότι ο λαγοκέφαλος μπορεί να είναι επικίνδυνος για τα ψάρια, αλλά δεν κυνηγά ανθρώπους.
1: Ναι, ναι, δεν είναι. Αν δεν το προκαλέσεις, δεν το πειράξεις, τον αφήσεις την ησυχία του, δεν θα σου επιτεθεί.
0: Ναι, άμα κυνηγάς και το φιδάκι, το διαμαντή, όπως όλα τα ζώα. Ναι.
1: Τις ίδιες πιθανότητες που υπάρχουν να σε τσιμπήσει μια σμέρνα, τις ίδιες πιθανότητες να σε τσιμπήσει ένα σκορπιός, τις ίδιες πιθανότητες έχει και ο λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι εντάξει σε μεγαλύτερες ποσότητες, οπότε αυξάνονται λίγο οι πιθανότητες να γίνει κάτι, αλλά είναι σπάνιο, πολύ σπάνιο δηλαδή να τύχει.
0: Ναι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ και τη σύνθεση, δηλαδή το DNA του ψαριού. Βλέπουμε και κάποια εξαιρετικά πλάνα τα οποία έχει ουσιαστικά εδώ χρησιμοποιεί ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης. Και λέμε ότι αυτό είναι τοξικό. Είναι αυτό το οποίο μας είπανε. Είναι εντυπωσιακό, έτσι, ότι χρησιμοποιείται στα καλλιντικά στην ΑΠΑ Ανατολή. Και εγώ δεν το έλεγα γελώντας, το είπα δηλαδή χαρτολογώντας.
1: Βεβαίως.
0: Ότι
1: και στην Ιαπωνία, στην Ιαπωνία το κάνουν, εχθειοκαλλιέργεια το κάνουν.
0: Και εχθειοκαλλιέργεια, εχθειοαπόθεμα δηλαδή, αλλά και στα καλλιντικά, αλλά και στην γυναικεία κοσμετολογία δηλαδή. Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι, έχει πολλά.
0: Ναι, δηλαδή εγώ ξέρω και ότι από το λαγοκέφαλο κάνουν μπότοξ.
1: Ναι, ναι, εκτός αυτού θα σε εκπλήξω σύντομα με... μία συνάδελφο,
0: ναι.
1: Συνάδελφο, μία ιχθυολόγος στην Τουρκία, η οποία ασχολείται με λαγοκέφαλα,
0: ναι.
1: Η οποία φτιάχνει δερμάτινα.
0: Από το δέρμα
1: του λαγοκέφαλου φτιάχνει δερμάτινα τσάντες καταπληκτικά. Δηλαδή τα είδα και εγώ που είμαι και άντρας, ας πούμε, είδα τσάντα γυναικεία και μ' άρεσε.
0: Ας εδώ και με τσάντα λαγοκέφαλου να ψωπήσω. Λοιπόν, και τώρα όταν είπα για τον μπότοξ, να αποφύγουν παρακαλώ χαρτολογώντας τις ξαθιές στη θάλασσα και να περιμένω ότι συμπίζει κανένα λαγοκέφαλο στο πρόσωπο. Είναι άλλη διαδικασία. Λοιπόν, πάντως, πάντως είναι ιδιαίτερο αυτό το ψάρι, 25 χρόνια στα νερά, το αφήσαμε, πολλαπλασιάστηκε,
1: ναι, ναι.
0: Γενοβολάει, δηλαδή νομίζω ότι 1 εκατομμύριο μπορεί να κάνει αυγά το κάθε ψάρι, μιλάμε για τρομερές.
1: 1 εκατομμύριο αυγά το κάθε ψάρι το χρόνο.
0: Οπότε τώρα συνεργάζεστε με την Τούρκα την εχθειολόγο που κάνει τσάντες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι ότι έχεις μιλήσει και με τον Μάκη τον Κοδηλάτο, τον δικό μας ιχθυολόγο εδώ στο
1: υδροβιολογικό
0: σταθμό της Όδου. Ναι.
1: Με αρκετούς ιχθυολόγους και Ελλάδας και εξωτερικού. Παίρνουμε τις συμβουλές τους. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα. Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν το θυμάσαι εσύ παλαιότερα, ότι απορούσε πριν κάποια χρόνια, ζούσε ακόμη ο Θέμος Αναστασιάδης, η Ελένη Μενιγάκη για το Λούτσο. Τώρα μαθαίνουν το λαγοκέφαλο στα κανάλια σπορινές εκπομπές. Λοιπόν,
1: ό,τι μαθαίνεις είναι καλό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, Το ψάρι μην ξεχάσει εσύ. Και τα όλα τα άλλα. Γι' αυτό σε βγάλαμε στην τηλεόραση. Λοιπόν, έλα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο για την πρωτοβουλία, γιατί πραγματικά πήρε φωτιά και η ελληνική πολιτεία, η οποία για να πάρει μπροστά έπρεπε να βγει ο Καρποδίνης, να πει θα κάνουμε ένα διαγωνισμό για το Λαγοκέφαλο, να τρέξουν όλες αυτές τις ιστορίες. 5:33, σπεύστε κόσμε, ψαρέψτε. Λοιπόν. Τι έχω άλλο να σας πω, γιατί έχω ακόμα και άλλο να σας πω δηλαδή. Α, το είπαμε εντάχει, έχουμε τη σύνθεση του ΔΣ στους γιατρούς, ο Μάριος Κλονάρης ανέλαβε την προεδρία, καλή δύναμη στους γιατρούς. Είναι αυτό που λέμε, παιδιά. Κοιτάξτε τώρα, γιατί το θυμόμαι και την προηγούμενη περίοδο και μιλώντας και με τον Μάριο τον Κλουνάρη, ο οποίος βγήκε πρώτος στους νοσοκομειακούς γιατρούς, αλλά αργότερα στη σύνθεση τη θέση του Προέδρου την κατέλαβε ο Σάββας ο Καρταπάνης. Γιατί είναι άλλη διαδικασία της εκλογής, άλλη διαδικασία της σύνθεσης. Εδώ λοιπόν τώρα είχαμε το εξής. Η Χρυσή Σπάρταλη ήταν η πρώτη σε ψήφους στον Ιατρικό Σύλλογο της Ρόδου. Τρίτος ήταν ο Μάριος Κλονάρης, δεύτερος Παναγιώτης ο Θεουλάκης, αλλά στη συγκρότηση του ΔΣ πρόεδρος εξελέγει ο Μάριος Κλονάρης. Είναι αυτά τα κομμάτια τα οποία είναι συνυφασμένα με τις διαδικασίες που έχει να κάνει με τη ζωή. Το λέω καμιά φορά, ξέρεις, για να τα θυμούνται κάποιοι. Λοιπόν, για τα ελάφια θα τα ξαναπώ, ας επιμένω, γιατί αυτά είναι σοβαρά ζητήματα και επειδή λέγαμε για τα δέσποτα ζώα, αύριο έχουμε κλείσει, έχει γίνει το deal δηλαδή, να ακούσουμε από τον εντεταλμένο των αδέσποτων ζώων συντροφιά στον Δήμο της Ρόδου, τον Νίκο τον Χατζικαλημέρη, ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου της Ρόδου για τα αδέσποτα ζώα. Να ακούσουμε δηλαδή, πέρασε από διάφορες περιπέτειες ο Δήμος, αλλά κοιτάξτε, πάντα θετικά πρέπει να τα βλέπουμε αυτά. Γιατί δεν είναι εύκολο, γιατί χρειάζεται χρόνος, γιατί χρειάζεται μια εμπειρία. Χρειάζεται λίγο να φας και τα μούτρα σου πολλές φορές. Και βεβαίως δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα από όλους την τελευταία στιγμή. Από την άλλη όμως, όταν είσαι ένα κομμάτι της εξουσίας και έχεις μια ευθύνη, έχεις και την ευθύνη να απολογήσεις. Αυτό είναι εξουσία. Αν όλοι είχαν εξουσία για να απέχουν και να κάνουν διακοπές, νομίζω ότι δεν θα πήγαινε μπροστά ο τόπος με τίποτα. Για το Περιφερειακό Συμβούλιο τα είπαμε. Η κυρία Μάρα Αντωνιάδη αναλαμβάνει νέα πρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Νομίζω αυτά είναι. Και είχαμε χθες και τους φορτηγατζίδες, δηλαδή το Σύλλογο των Φορτηγατζίδων. Οι άνθρωποι έχουν επιμέρους προβλήματα. Η νησιωτικότητα επιβαρύνει το τιμολόγιο. Κατέκλυσαν χθες στο μέτρο που τηρήθηκε δηλαδή ο σεβασμός και, και της κίνησης μπροστά από την πλατεία Ελευθερίας, δηλαδή την πλατεία Δημαρχείου. Παρέταξαν τα φορτηγά τους, 24 ώρες είναι απεργία τους. Μήπως και τους ακούσει η οργανωμένη πολιτεία, δηλαδή, γιατί εδώ η λεγόμενη νησιωτική πολιτική είναι ακόμα στα χαρτιά. Το μεταφορικό ισοδύναμο κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε αυτές τις πολύ μεγάλες καθυστερήσεις και έχουμε αυτά τα οποία επιμένω. Το τέλος αθλητικότητας ακόμα περιμένω να το πάρουμε. Εντάξει, υπομονή να έχετε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Ακολουθεί ένα μουσικό. Στη συνέχεια δελτίο ειδήσεων από την Εύφυτη Κωνσταντέλου και έχουμε συνέχεια. Έχουμε, ναι. Και ακολουθεί ο Κλεάνθης ο Λοΐζος. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938.
1: Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σκληρή διαπραγμάτευση για τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προμηνύεται στις Βρυξέλλες, καθώς οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η Γερμανία φέρεται να προτείνει μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 400 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η ομάδα των 16 χωρών που υποστηρίζουν την πολιτική συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζητά να διατηρηθούν τα κονδύλια για το νέο ΕΣΠΑ και τις αγροτικές ενισχύσεις στα επίπεδα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξαρτηθούν οι πόροι που θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα ανακοίνωσε επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Η Πρωτοβουλία συγκροτεί 5 βασικούς τομείς παρέμβασης, οι οποίοι καλύπτουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την οικονομία, το χωροταξικό σχεδιασμό, την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομάδες τελεχώνονται από πολίτες με εμπειρία και γνώση στους αντίστοιχους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Χρυσοχοίδης τόνισε ότι η Ανοιχτή Ατζέντα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο στη Ρόδο και να αποτελέσει χώρο συνάντησης ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις. Σφόδρη κριτική στον Παναγιώτη Λίμουρα, αιρετός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, άσκησε μια ανακοίνωσή της η ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όπως επισημαίνεται, αν και η πολιτική κριτική αποτελεί αναφέρετο στοιχείο της δημοκρατίας, η συγκεκριμένη ανάρτηση αφήνει υπαινιγμούς σε βάρος της κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα, εντείνουν το διχασμό και δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα που απαιτεί απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Επιπλέον, εκφράζει την άποψη ότι η στάση του κ. Λίμωρα βρίσκεται σε αντίθεση με τις δημόσιες θέσεις της ηγεσίας.

0: του ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, η ΔΕΠ Δωδεκανήσου καλεί τις νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα να τοποθετηθούν επίσημα για το θέμα. Παράλληλα, ζητά από την κεντρική διοίκηση του κόμματος να προχωρήσει στις ενέργειες που κρίνει αναγκαίες. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξίαρχος αναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο κόσμο, η αποφασή του αποτελεί συνέχεια της πορείας προσφοράς που, όπως ανέφερε, ακολούθησε επί 37 χρόνια στην ελληνική αστυνομία. Τόνισε ότι επιθυμεί πλέον να υπηρετήσει τη χώρα και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, παραμένοντας πιστός στις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που τον καθοδήγησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και βουλευτή του Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα. Όπως ανέφερε στο κόσμο, ο κ. Κόνσολα, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα. Προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Μεταξύ άλλων, εισάγεται απλοποιημένη διοικητική διαδικασία για την έγκριση παρεμβάσεων, ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση με βάση εγκεκριμένες ακτομηχανικές μελέτες, καθώς και η δημιουργία ειδικού κλιμακίου που θα αξιολογεί τα αιτήματα των Δήμων και την αναγκαιότητα των έργων. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επεσημάνε στον κόσμο, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να υπηρετήσει τις αρχές και το πρόγραμμα με το οποίο διεκδίκησε την ψήφο των μελών του Συλλόγου. Όπως σημείωσε, βασική επιδίωξη της νέας διοίκησης είναι η λειτουργία ενός ιατρικού συλλόγου με διαφάνεια, ουσιαστικό διάλογο, ενότητα και αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των γιατρών χωρίς αποκλεισμούς. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάκριση. Στις δράσεις και τους στόχους του Roads Go Lab αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία συλλογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, απαντώντας σε ερώτημα για τη λειτουργία και την προσβασιμότητα του εγχειρήματος προς τους πολίτες. Τόνισε ότι το Roads Go Lab αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο για το βιώσιμο μετασχηματισμό της Ρόδου, διευκρινίζοντας πως το business plan που εκπονήθηκε από την PwC δεν είναι δεσμευτικό, αλλά λειτουργεί ως πλαίσιο κατευθύνσεων για την υλοποίηση των στόχων. Όπως ανέφερε, οι βασικοί άξονες του σχεδίου αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία. Με την παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 4 Ιουλίου τα επίσημα εγκαίνια του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Αγαθονησίου. Η τελετή σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για το ακροτικό νησί, καθώς το μουσείο αναμένεται να αναδείξει την πολιτιστική και ιστορική του κληρονομιά. Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του Λαγοκέφαλου ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα υπογράμμισε για ακόμη μια φορά, μιλώντας στο κόσμο, ο Ροδίτης Αλιάς Μιχάλης Καρποδίνης, με αφορμή πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την καταγραφή της παρουσίας του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Όπως εξήγησε, στόχος της δράσης είναι η άτυπη χαρτογράφηση των περιοχών όπου καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, μέσα από φωτογραφίες και στοιχεία που αποστέλνουν ψαράδες από όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου, με τους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις καταγραφές τους σε εβδομαδιαία βάση. Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πόλη της Ρόδου, όταν η μοτοσυκλέτα οδηγούσε εξετράπτης πορείας της υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε δέντρο δίπλα στο οδόστρωμα. Στο σημείο σπεύσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το σοβαρά τραυματισμένο οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 30χρονος υπέκυψε. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
3: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
2: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
3: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Να Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
5: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
4: Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι. Δυνατά. Απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαίο νικητής. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ακού Κόσμος 938.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλησπέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, Λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Όταν λέμε ότι οι σχέσεις, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν περάσει σε άλλα level, το λέμε και το εννοούμε.
1: Σε υψηλό επίπεδο.
0: Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ναι. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με το που μπαίνω στο ραδιοθάλαμο τώρα στο στούντιο για την εκπομπή, βλέπω την ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν από λίγα λεπτά, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι λέει? Στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειος που υπενθυμίζει την διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας κτλ. Κτλ. Και ακολουθεί όλο το κείμενο. Κοιτάξτε, θα πει κάποιος, ωραία, τι το περίεργο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες, έτσι. Δεν είναι σύνηθες και αυτό κάτι λέει. Και σήμερα να ξέρουμε ότι οι σχέσεις της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο υψηλότερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί φαίνεται ότι το πράγμα αρχίζει να ψιλοεκτροχιάζεται, Βασίλη. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία, δεν είναι αυτή η τοξικότητα, αυτός ο διχασμός, αυτό το μίσος που υπάρχει αυτή την ώρα. Εμείς το τονίζουμε, συνεχίζουμε να το λέμε πάντα έτσι δυνατά και κάποιοι μάλιστα και ψιλοενοχλούνται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, είτε αρέσει είτε όχι. Και η στάση, ξέρετε, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται να στοχοποιούν πρόσωπα και στοχοποιούν κυρίως το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και βεβαίως τους ανθρώπους, τα στελέχη που είναι κοντά στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δηλαδή έχει φτάσει πλέον, έχει περάσει, έχει αλλάξει κατηγορία το πράγμα. Διότι καθημερινά βιώνουμε απερίγραπτες καταστάσεις και φτάνουν μάλιστα στο σημείο και κάποιοι άνθρωποι, μικρομεσαία στελέχη, το λέω αυτό γιατί είδα πριν από λίγο και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας της Νομαρχιακής Επιτροπής στον Ομόδο Δεκανήσου, κατά ενός στελέχους του Τάκη του Λίμωρα, το Λιμουράκι όπως συνηθίζω να το λέω εγώ επειδή γνωρίζω τον πατέρα του, ας πούμε. Λοιπόν, ο οποίος έχει και συγγένεια, ξέρεις ότι έχει συγγένεια με τον Τσίπρα. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Ναι, βέβαια, έχει συγγένεια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση, για μένα, ας πούμε, αυτό, όταν είδα την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, λέω κάτσε να δω τι λέει η ανάρτηση του Λίμουρα. Και είδα τελικά αυτό το οποίο αναφέρει μέσα, εντάξει, ότι σε ελεύθερη απόδοση, ας πούμε, ότι ποιος μου λέει εμένα ότι όλα αυτά οι πολιτικοί δεν τα αξιοποιούν, δεν τα χρησιμοποιούν για να εκμεταλλευτούν, να κερδίσουν κτλ. Δηλαδή, μπορεί αυτή η τρομοκρατική ενέργεια, ας πούμε, που αυτή τη φορά έχει και θάνατο, παρακαλώ. Έτσι, έχουμε νεκρή γυναίκα. Λοιπόν, να προήλθε, σου λέει, από τους ίδιους μόνο και μόνο για να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, όμως, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωπική του, μια εκτίμηση λαθασμένη που αφορά τον ίδιο. Και όχι βεβαίως το ΠΑΣΟΚ στο οποίο ανήκει, έτσι, γιατί είναι και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο πρέπει να κάνει αυτή την ώρα και χωρίς καθυστέρηση μετά την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι να βγάλει μια ανακοίνωση και να φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει να μπουν. Να, εδώ βλέπουμε τώρα και την ανάρτηση της κυρίας Χαραλαμποπούλου, της Προέδρου της Περιφερειακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, της Νομαρχιακής. Λοιπόν, δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτός ο διχασμός, αυτό το μίσος το οποίο καλλιεργείται, είναι απαράδεκτο. Και να σου πω κάτι, Βασίλη, υπάρχει το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που πραγματικά όλα αυτά εδώ δεν το ακουμπάνε. Όμως αυτοί οι ελάχιστοι με αυτές εδώ τις ανοησίες, με αυτόν εδώ το φανατισμό με τον οποίο διακατέχονται, φέρνουν τα πράγματα σε ένα σημείο το οποίο δεν εκφράζουν, επαναλαμβάνω, τη σημερινή Ελλάδα. Η σημερινή Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει περάσει σε άλλη κατηγορία. Δεν σας αρέσει, κύριοι της αντιπολίτευσης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ στην Ελλάδα μέσα τα παρουσιάζεται όλα μαύρα και άραγνα, ενώ όταν βγεις έξω στο εξωτερικό και τους πεις ότι είσαι από την Ελλάδα, σε βλέπουν με δέος, με θαυμασμό και αναφέρονται στην πρόοδο η οποία έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία αυτά χρόνια. Μια χώρα η οποία ήταν γονατισμένη, μια χώρα η οποία ήταν παρίας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, με λιδωρία και με ίκτο σε κάποιες φορές μας έβλεπαν από τις άλλες χώρες, σήμερα μας αντιμετωπίζουν με θαυμασμό και με δέος, διότι κατάφερε αυτή εδώ η χώρα στα 7 αυτά χρόνια αυτής εδώ της κυβέρνησης να έρθει σε ένα επίπεδο τέτοιο αξιοζήλευτο, να έχει πρόεδρο, παρακαλώ, του Eurogroup Έλληνα, ο πρόεδρος του Eurogroup Έλληνας. Αν αυτό λέει κάτι, δηλαδή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οικονομικά ζητήματα είναι Έλληνας, ο Πιερακάκης. Ναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο έκανε πολύ λόγο και κάνει καθημερινά ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση γενικώς, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το εισηγήθηκε. Ο Μητσοτάκης το πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το πρωτοείπε ο Μητσοτάκης τότε με την πανδημία, κάποιοι γελούσαν, γιατί ήταν συνηθισμένοι και μαθημένοι από το Τσίπρα, που μιλούσε και, τον έγραφαν κανονικά. Δεν του έδινε κανείς σημασία. Ο Μητσοτάκης έχει πρόσωπο, έχει επιφάνεια. Αρέσει ή δεν αρέσει, μπορεί να κάνει λάθη. Είτε μου αρέσει εμένα, είτε δεν μου αρέσει. Μπορεί και να μην μου αρέσει. Βλέπω όμως τα έργα του και αυτά αξιολογώ ως πολίτης. Και προσπαθούν τώρα να τον κοντίνουν, να τον πριονίσουν με την μέθοδο του προκρούστη. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν κερδίζεις όταν πριονίζεις τον πολιτικό σου αντίπαλο. Να πριονίσεις τον πολιτικό σου αντίπαλο στα λάθη τα οποία κάνει. Όχι όμως όταν πράττει σωστά. Ταμείο Ανάκαμψης έχει σφραγίδα Κυριάκος Μητσοτάκης. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Όταν το πρωτοείπε, οι Γερμανοί, ξέρεις, αμέσως στρουφίστηκα, σου λέει, κάτσε ρε, ποιοι είστε, σου λέει τώρα εσύ, ρε, κολοέλληνες, έτσι μας έλεγαν. Έτσι δεν μας έλεγαν, Βασίλη, ότι ξέραμε να πίνουμε μόνο φραπέ, να παίζουμε τάβλη και πρέφα και να τρώμε τα λεφτά που δουλεύουν αυτοί οι Γερμαναράδες. Αυτό δεν μας κατηγορούσαν όλοι. Αυτό μας έλεγαν. Εγώ είχα τσακωθεί σε κρουαζιέρ και με Γερμανούς και με Ολλανδούς. Όταν τους είπα ότι είμαι από Ελλάδα, πήγαν να μου τη βγούνε. Και ήρθες να κάνεις διακοπές, μου λένε, με τα δικά μας τα λεφτά. Και εκεί έγινε ο χαμός, ας πούμε. Σε αυτό το στυλ. Έτσι μας αντιμετώπιζαν. Τώρα τους λες Έλληνας και είναι σούζα. Προσοχή. Χτυπάνε προσοχή. Προσοχή. Κύρος. Τους έχουμε βάλει όλους από κάτω. Το έχουμε καταλάβει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Το λένε οι οίκοι αξιολόγησης. Το λένε οι αγορές. Το λένε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπερδύναμοι, όπου την Ελλάδα αυτή την ώρα την έχουν top. Και μάλιστα και επί Τραμπ, που όλοι υπελόγιζαν ότι με τον Τραμπ η Ελλάδα θα πήγαινε στα κάτω της, θα ήταν στα κάτω της. Αυτό το οποίο έγινε στο Κογκρέσο, να το δεχτούν το Μητσοτάκη με τον τρόπο που τον δέχθηκαν, δεν έγινε ποτέ ξανά σε έναν άλλο πολιτικό αρχηγό. Τα λέω αυτό τώρα αυτά και θα μου λέτε έτσι. Πάλι, ξέρεις, κάποιοι θα τρέξουν, ξέρεις τι λένε τώρα, έχουν μάθει, είναι στερεότυπα. Λίτσα, πώς το λένε, λίστα πέτσα και τέτοιες μπούρδες, ας πούμε, και όλα αυτά τα τετριμένα, τα γνωστά. Απαράδεκτα πράγματα. Μιλάμε δηλαδή ότι η Ελλάδα σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα από τα μνημονιακά χρόνια. Σήμερα έχει αλλάξει πλέον κατηγορία η Ελλάδα, καταλάβετε το. Και όσο η αντιπολίτευση προσπαθεί να μηδενίσει αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει και την θέση στην οποία βρίσκεται αυτή την ώρα η χώρα, τόσο κακό της κεφαλής τους κάνει. Αποτέλεσμα, να χρησιμοποιούν ακραίους χαρακτηρισμούς. Μιλάμε για ακραίους χαρακτηρισμούς και να φανατίζουν τον κόσμο. Δεν πάει έτσι το πράγμα, λεβέντες. Ακούστε με. Κακό της κεφαλής σας κάνετε. Αλλά το να κάνει κακό της κεφαλής του κανείς, σκασίλα μου μεγάλη και δέκα παπαγάλη. Το να κάνεις όμως κακό στην ίδια τη χώρα, γιατί όταν σπέρνεις το σπόρο, ξέρετε, του μίσους, του φανατισμού, του διχασμού, αυτή η τοξικότητα η οποία υπάρχει σήμερα στα πολιτικά πράγματα, ειδού τα αποτελέσματα. Οπλίζει στα χέρια του κάθε Ρουβίκονα ή δεν ξέρω ποιος, τι στο διάλο οργάνωση ήταν αυτή. Τώρα βεβαίως κανείς δεν θα εμφανιστεί, γιατί υπάρχει νεκρός. Εδώ σε θέλω τώρα, κύριε Υπουργέ της Δημόσιας Τάξης, πώς το λένε, Χρυσοχοίδη.
1: Ανθρωποκτονία υπάρχει.
0: Βέβαια, ανθρωποκτονία. Τώρα υπάρχει σόβια, αγαπητέ μου. Και τώρα ο ποινικός κώδικας έχει αλλάξει. Δεν είναι τα 20 χρόνια, 3-5 χρόνια να τα κάνεις και θα βγεις έξω. Ή 20 θα φας, 20 θα κάτσεις μέσα. Δεν κατάλαβες.
1: Μήπως πρέπει να γίνει πιο σκληρός ακόμα.
0: Ακόμα πιο σκληρός. Τον έκανε ο Μητσοτάκης, τον έκανε ο Κούλης, η Χούντα Κούλη. Και του λέγανε Χούντα. Αυτά δεν του λένε κάθε μέρα. Τώρα θα κρυφτούνε, κρύβονται όλοι. Βέβαια, έχουμε φτιάξει φοβερή αστυνομία τώρα. Το FBI το ελληνικό λένε ότι είναι προδιαγραφών Αμερικανικών. Για να δούμε, θα τους τσιμπήσει, εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει. Και βέβαια μέσα σε αυτό το σπόρο του φανατισμού ο οποίος έπεσε, δηλητηριάζουν και τις ψυχές των μικρομεσαίων στελεχών, όπως του φίλου μου του Τάκη. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω, γιατί είναι όριμο παιδί, μεγάλος άνθρωπος είναι και έχει συνέστηση των πράξεων και των όσων γράφει, έτσι. Έχουμε ευθύνη για αυτά τα οποία λέμε και για αυτά τα οποία γράφουμε. Είναι μία αστοχία, είναι ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε. Και άμεσα έπρεπε να το διορθώσει. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει θα ήταν να κατεβάσει αυτή την ανάρτηση. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει. Αλλά έτσι έχουν πορωθεί. Έχουν πορωθεί οι άνθρωποι. Και μιλάμε τώρα σε όλες μετρήσεις όταν θα δεις το μισό Πασόκ. Εγώ υποψιάζομαι θα πάει στο Μητσοτάκη στο τέλος. Όταν δεν θα σχηματίσει η κυβέρνηση αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή. Γιατί βλέπω τα αποτελέσματα, έβλεπα την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, θα συζητήσουμε και για αυτή. Το μισό Πασόκ είναι αλληλέγγυο, σου λέει ότι η χώρα βρίσκεται σε σωστό δρόμο. Τυχαία νομίζετε ότι είναι αυτά? Έβλεπα προηγουμένως.
1: Έχει λογικούς ανθρώπους.
0: Βέβαια. Υπάρχουν λογικοί άνθρωποι. Βέβαια. Είναι οι άνθρωποι του κέντρου, νοικοκυρέοι κτλ. Που θέλουν σταθερότητα. Έχουν δηλητηριάσει τις ψυχές του κόσμου. Λοιπόν. Έχουμε και άλλες, έχουμε τοπικές ειδήσεις. Εγώ η αλήθεια χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πληροφορήθηκα τώρα ότι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι Ροδίτισσα. Α, πολύ χάρηκα με την Μάρα την Αντωνιάδη. Εκλεκτή κυρία, με τα όλα της. Συγχαρητήρια, να έχει μια καλή πορεία. Είναι δύσκολος ο ρόλος που αναλαμβάνεις, κορίτσι μου, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί και εκεί υπάρχουν φωνές τοξικές. Και θα πρέπει με σεμνότητα αλλά σοβαρότητα και με κύρος να αντιμετωπίσει. Ξέρετε, ο θεσμός του Προέδρου είναι ο δεύτερος. Μετά τον Περιφερειάρχη, θεσμικά, είναι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταλάβατε τώρα γιατί μιλάμε. Και είναι μια νεαρή κοπέλα, πολύ έτσι από καλή οικογένεια, γνωρίζω την οικογένεια, άριστη οικογένεια, με ήθος, με μόρφωση, σπουδές ωραίες, δυνατό βιογραφικό κτλ. Η κυρία Αντωνιάδη, λοιπόν, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και πληροφορήθηκα και χάρηκα πραγματικά, έτσι, όταν πληροφορήθηκα ότι και ο φίλος μου, ο Μάριος ο Κλονέρας, αν και αυτός, όλοι οι Ροδίτες και όλοι είναι φίλοι του, είναι πολύ δημοφιλής άνθρωπος και αγαπητός άνθρωπος ο Μάριος, καλός λεβέντης, καλός οικογενειάρχης και είναι και κολλητός, φίλος του γιού μου. Λοιπόν, ο Μάριος εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Και χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω δεν πειράζει. Λοιπόν, το ήξερες εσύ ότι ο Μάριος ο Κλονάρης έγινε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Το διάβασα χθες.
0: Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι, νομίζω ότι ήταν αυτές οι δύο ειδήσεις. Και προσέξτε, και οι δύο ειδήσεις από πού μας έρχονται? Από την οικογένεια του Γιώργου του Χατζημάρκου. Ένα ή δύο. Λοιπόν, και οι δύο ειδήσεις μας έρχονται από την περιφέρεια. Η κυρία Αντωνιάδη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ο κύριος Μάριος Κλονάρης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ένας γιατρός, αναγνωρισμένος, αγαπητός σε όλη την κοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλονάρη, τι μου κάνετε? Συγχαρητήρια.
2: Κύριε Λοΐζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Πολύ χάρηκα όταν πληροφορήθηκα ότι έκλεγε κατά πρόεδρος στον Επιστημονικό Σύλλογο που λέγεται Ιατρικός Σύλλογος.
2: Είναι μεγάλη τιμή από το σώμα που με επέλεξε και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τόσα χρόνια στο σύστημα υγείας προσπαθούμε να προσφέρουμε. Έτσι. Και αυτό είναι σαν κεντρικός άξονας, τίποτα άλλο. Προσφορά.
0: Και έχεις και μεγάλες ευθύνες, γιατί εξ όσων γνωρίζω, έχεις και το κομμάτι της υγείας της Νέας Δημοκρατίας στις πλάτες σου. Ναι. Σωστά, το έχεις χρεωμένο, ναι, εσύ. Όπως επίσης έχεις και, και από πλευράς περιφέρειας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με την υγεία των νησιών μας. Έτσι, με τη Γαλινός, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κλονάρη.
2: Ναι, με την Άρτη Γαλινός, βέβαια.
0: Μάλιστα. Θα τα βγάλετε είναι πέρα, θα τα καταφέρετε.
2: Είναι μεγάλη μου η τιμή, η εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη μας, του πρόσωπό μου για την Άμπη
0: και Γαλινό. Ξέρει και αξιολογεί ο Χατζημάρκος. Ξέρει και αξιολογεί και διαλέγει. Εγώ όταν έμαθα τότε ότι σε πήρε στο ψηφοδέλτιό του, λέω ρε τον Μπαγκάσα, τον Γιώργο, τον Χατζημάρκο, δεν αφήνει καλό για καλό. Το τσιμπάει αμέσως, να πούμε. Το κάνει
2: προσπαθούμε. Τίποτα άλλο. Προσφορά.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Κλονάρη, στον τομέα της υγείας?
2: Έχουμε αγώνα, έχουμε προσπάθεια, χρειαζόμαστε ενότητα. και διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων του σώματος.
0: Βέβαια, από την πλευρά τώρα του συνδικαλιστή, γιατί συνδικαλισμός είναι. Εγώ δεν θέλω να το δείτε. Γιατί ξέρετε, η ιατρικός σύλλογος και η δικηγορικός σύλλογος, επειδή είναι η επιστημονική μας σύλλογη, δεν πρέπει να το βλέπει κανείς στιγνά, ας πούμε έτσι, συντεχνιακά, συνδικαλιστικά, Βασίλη. Πρέπει να το βλέπει, να το βάζει σε άλλη κατηγορία, μια κατηγορία πιο πάνω. Όμως, το κομμάτι της διεκδίκησης είναι πρωτεύον. Διότι πάντα υπάρχουν οι ελλείψεις και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τελεία, Παύλα.
2: Γιατί το σώμα σε επιλέγει, είναι μια επιλογή.
0: Ακριβώς.
2: Σε επιλέγει για να διεκδικήσεις αυτό που πρέπει να διεκδικήσεις.
0: Και βοηθάει βεβαίως, όπως και με τον κύριο Τσέρκη πριν από εσάς, γιατί ο Ηλίας ο Τσέρκης, ένας εκπληκτικός, εξαιρετικός γιατρός, τρέφω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό του. Είναι και γιατρός μου, πέραν των άλλων. Λοιπόν, τώρα αναλαμβάνετε εσείς εξίσου καλός. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι σε καλά χέρια βρίσκεται το σώμα το ιατρικό.
2: Είναι και πάρα πολλά χρόνια που έχει να βγει και νοσοκομιακός γιατρός και είναι ένα βάρος παραπάνω ευθύνης αυτό. Mm-hmm. Για να προσπαθήσουμε λίγο για πολύ για το νοσοκομείο μας εδώ.
0: Okay, λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας για ό,τι διεκδίκηση θέλετε με τις μικρές μας δυνάμεις. Εκεί που μπορεί να φτάσει η φωνή σας, ενδεχομένως που να μην πάει από μόνη της. Να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια.
2: Σας ευχαριστώ και πάλι.
0: Καλό έργο να έχετε. Καλή επιτυχία. Γεια σας.
2: Καλά, κύριε Λουίζο. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, Βασίλη. Χάρηκα έτσι πραγματικά, γιατί είναι αξιόλογος άνθρωπος.
1: Και επιστήμονας και άνθρωπος.
0: Ακριβώς, ναι. Και επιστήμονας και άνθρωπος. Και έλεγα λοιπόν τώρα πάνω στην τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί. Παιδιά μου, δεν βοηθάει κανένα. Κακό μας κάνει. Και όσοι φανατιζόμαστε, γιατί και εγώ μπορεί να πέφτω σε αυτή την παγίδα και να κάνω αυτό το λάθος. Προσέξτε κάτι. Συνήθως κρίνουμε τους άλλους και τους εαυτούς μας τους βγάζουμε λάδι. Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο προσεκτικοί. Όσο γίνεται. Δηλαδή, ας χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Δεν εξυπηρετεί ο φανατισμός. Αυτή η τοξικότητα την οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί κάποιοι θέλουν να εξοντώσουν την αιτία του κακού για αυτούς. Η αιτία του κακού για αυτούς είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης? Γιατί ο Μητσοτάκης παίρνει υψηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και τραβάει το κάρο της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο Μητσοτάκης με το να μην είναι δεξιός και να είναι κεντρός έχει φέρει κοντά στη Νέα Δημοκρατία ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου, έχει φέρει κοντά του ένα σημαντικό κομμάτι νοικοκυρέων ανθρώπων και σου λέει, όπα, αυτός είναι ο εχθρός μας. Διότι όπου πάει το κέντρο, εκεί βγαίνει η κυβέρνηση, καταλάβετε το. Αυτά τα άκρα, είτε δεξιά είτε αριστερά, είναι να τα χαίρονται ήδη που είναι. Και μόνο εκείνοι. Και μένουν εκεί. Οι δεξαμενοί είναι το κέντρο. Ο μεσαίος χώρος που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, το προσπαθούσε, το πάλευε ο Κώστας Καραμαλής, αλλά δεν τραβούσε. Ο κεντρός δεν τον εμπιστευόταν, δεν πήγαινε, γιατί ήξερε, σου λέει, αυτός είναι δεξιά τζάρα. Κατάλαβες. Ενώ το Μητσοτάκη τον βλέπουν και στην πράξη ότι είναι κεντρός. Κατάλαβες, φιλελεύθερος κεντρός. Σου λέει, εντάξει, σοβαρός φαίνεται, αναβάθμιση τη χώρα, ειδικά στο κομμάτι της μακροοικονομίας, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Ναι. Προσπαθούν λοιπόν τώρα, εκεί βρήκανε, σου λέει, το εμπόδιο το μεγάλο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βουρ, σου λέει τώρα, να εξοντώσουμε το Μητσοτάκη. Ωραία ρε μάγκες, το Μητσοτάκη, αλλά βρείτε επιχειρήματα. Κάνει λάθη ο Μητσοτάκης, πατήστε στα πραγματικά λάθη. Μη λέτε ανοησίες, με τα ξυλόλια και με όλες αυτές τις μπούρδες. Στέλνετε περισσότερο κόσμο στο Μητσοτάκη, δεν το καταλαβαίνετε. Και αυτό το οποίο πετυχαίνετε είναι να δηλητηριάζετε την κοινή γνώμη, να υπάρχει αυτός ο φθόνος, το μίσος στην κοινωνία, να διαχωρίζονται ενδεχομένως και πολίτες μεταξύ τους. Πράγμα το οποίο με το Σιμίτι το ζήσαμε, ότι ο άνθρωπος το είχε ισιώσει το πράγμα. Τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία εκείνη εποχή. Γιατί αν πάμε πίσω 40 χρόνια, αλλά θα μου πείτε 40 χρόνια, μισό αιώνα πριν, άλλες οι συνθήκες τότε. Δεν συνάδουν πλέον με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα του πολιτισμού και της ανάπτυξης. Και έβαλε πλάτη ο Σιμίτης, και μάλιστα θυμάμαι τότε κάτι συνδικαλιστές αραχνιασμένοι, ξέρεις, κάτι στα μουλοκολάδες και κάτι λουλούδια και τα λοιπά. Α, το φάνε το Σιμίτη. Να το φάνε τον κακόμερο. Ο Θεός χωρέσει το Σιμίτη. Μέχρι και τώρα τον βρίζουν το Σιμίτη. Λοιπόν, τώρα τα ίδια με το Μητσοτάκη. Α, το φάνε το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά διχάζουν την κοινωνία και ειδού τα αποτελέσματα. Και βλέπεις τώρα να αφίζουν κάτι οι Ρουβίκονες, να αφίζουν κάτι αναρχοαυτόνομοι αλήτες και να ρίχνουν φωτιά, να βάζουν φωτιές εδώ, εκεί, βόμβες κτλ. Και να έχουμε και θάνατο τώρα. Γιατί το να ρίχνουν τα στρικάκια, πώς τα λένε αυτά εδώ πέρα που κάνανε μέχρι τώρα οι Ρουβίκονες. Εντάξει, λες, μπογιές είναι, τα πετάνε
1: τώρα
0: εδώ και
1: τώρα όμως.
0: Τώρα έχουμε ανθρωποκτονία. Όταν τους τσιμπήσει τώρα ο Χρυσογοίδης, θα πάνε μέσα ισόβια.
1: Θα τους τσιμπήσει.
0: Θα τους τσιμπήσει, λες.
1: Ναι.
0: Ε. Μακάρι, μακάρι να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Ίσως και σοβαρέψουν τα πράγματα. Ιπποκράτης Κουρούνης, καλή σου μέρα αγαπημένο μας Ιπποκράτη, τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε εσένα, στους ακροατήριους σου και σε όλο τον κόσμο, να είναι καλά, να έχει υγεία και να έχει ένα καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι έχουμε, έχουμε κόσμο πολύ, έτσι, εντάξει. Αλλά σφιγμένοι όμως είναι οι καημένοι. Τους βλέπω εγώ τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, μετράνε και το Σέλτς, Ιπποκράτη μου.
3: Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Είχαμε βγει στην προηγούμενη σου εκπομπή και αυτό φαίνεται πλέον τώρα. Δηλαδή είναι μια χρονιά η οποία δεν ξέρω, είναι ιονός για κάτι καινούριο στον τουρισμό. Δεν μπορεί να το εξηγήσει, ειλικρινά εγώ τουλάχιστον. Τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο πολύ, τα μαγαζιά να μην δουλεύουν, ο κόσμος να είναι σε ακριβά ξενοδοχεία και τώρα να μπαίνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος να γεμίζουν τα πιο φθηνά ξενοδοχεία λόγω οικογένειας, παιδιών κτλ. Και τα πιο ακριβά ξενοδοχεία τα οποία είναι, να είναι αυτή τη στιγμή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην έχουν καλές πληρότητες.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά και βοήθησε με, αν το κατάλαβα σωστά ή λάθος, επειδή και τα οικονομικά των ανθρώπων αυτών, λίγο πολύ την κρίση που περνάμε εμείς της ακρίβειας και του πληθωρισμού, την περνάνε και στις άλλες χώρες. Τα μετράνε πολύ, πάνε σε ένα καλό ξενοδοχείο για να έχουν ένα καλό σέρβις, all inclusive, να τα έχουν όλα και δεν ξοδεύουν μετά έξω. Καλά το ερμηνεύω, αγαπημένο μου Ιπποκράτη.
3: Είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν θα τολμούσα να κάνω καμία ερμηνεία για τη φετινή σεζόν, εάν δεν κλείσει και αν δεν διαβάσουμε πολύ πολύ πολύ καλά τα στοιχεία και γενικότερα και τις έρευνες. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια πολύ ωραία έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου Τουρισμού, το οποίο λέει ότι το 67% των Γερμανών δεν θα θυσιάσουν ποτέ τις διακοπές τους για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρχει σε διεθνές επίπεδο κτλ. Από την άλλη μεριά το 2% μόνο θα ακυρώσει και το υπόλοιπο 10% στρέφεται σε ένα εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή εντός Γερμανίας ή εντός Ευρώπης οδικά, να το πούμε, οδικό τουρισμό, να το πούμε έτσι διαφορετικά.
0: Ναι.
3: Αυτό λοιπόν είναι ίσως ένα καινούριο στοιχείο. Από την άλλη όμως είναι και ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, διότι αν και μετά από τέτοιες κρίσεις, πολέμους, ιστορίες, ο τουρισμός αντέχει, ενώ παλιότερα ήταν οικονομικά πολύ αστάθμητος οικονομικός παράγοντας, αντέχει, σημαίνει ότι
0: τι ωραία που είναι η Κώστορα μου. Μας δείχνει τώρα στην τηλεόραση αυτός ο Γιακούμπ της τηλεόρασης, ο σκηνοθέτης μας, ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης, την ΚΟ από ψηλά. Τι διαμάντε, τι ομορφιές έχει αυτή η Ελλάδα, ρε Ιπποκράτη μου. Τι ομορφιές έχει.
3: Έχει το πιο ωραίο, είναι το πιο ωραίο κράτος στον κόσμο.
0: Τι ευλογία, τι ευλογία.
3: Με το χειρότερο κόσμο.
0: Ναι, αλλά με το χειρότερο κόσμο. Δεν είδες τοξικότητα. Δεν είδες αλητία, ρε Ιπποκράτη, τώρα. Είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν, ρε Ιπποκράτη.
3: Μου, είναι παλιά ιστορία αυτή, δεν είναι καινούργια τώρα. Αυτή είναι παλιά ιστορία.
0: Γιατί το δηλητηριάζουν τον κόσμο τώρα, να πούμε.
3: Είναι κατάρα του ελληνικού λαού αυτό. Δεν είναι κατάρα του ελληνικού λαού τώρα.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα να γίνεται, για πες μας τώρα, πώς θα κλείσει τώρα, πώς θα πάμε στην υπόλοιπη σεζόν, γιατί μ' άρεσε έτσι από εκεί που το πάμε η συζήτηση.
3: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία χθες μιλούσα με δύο ξενοδόχους, οι οποίοι δύο συνάδελφους που έχουν ακριβά ξενοδοχεία, πολύ καλά ξενοδοχεία, εξαιρετική.
0: Εσύ έκανες το ρεπορτάζ και τσεκάρισες εκείνο που μου πες.
3: Ναι, ακριβώς. Και τους λέω πώς είναι κάτι, σας λέω για τον τώρα, μου λέει 50% κάτω. Λέω, όπα, Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι, μου λέει, είμαστε πολύ κάτω. Γιατί, λέω, ρε παιδιά, μήπως έχετε καμιά αρθή. Μου λέει, προσπαθούμε. Ναι. Με προσφορές με το ένα με το άλλο δεν βλέπουμε να σηκώνεται εύκολα η κατάσταση, άρα σημαίνει ότι πάνε στην τελευταία στιγμή οι κρατήσεις.
0: Μα τον άκουγα το Μητσοτάκη που το έλεγε για την τελευταία στιγμή λόγω των γεγονότων, λέει να επενδύσετε, αυτό το έλεγε στην ομιλία του στη Ρόδο, αυτό έλεγε στους τουρίστες τελευταία στιγμή και θέλει μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα από την πλευρά.
3: Από την άλλη μεριά όμως το ενδιαφέρον για επενδύσεις απάνω σε ξενοδοχεία είναι πολύ ψηλό, πάρα πολύ ψηλό, διότι έχει το μεγαλύτερο δίκτυο απόδοσης των επενδύσεις πάρα πολύ ψηλό.
0: Η ξενοδοχειακή επιχείρηση δηλαδή έχει το υψηλότερο δίκτυο. Δεν το ήξερα αυτό.
3: Το υψηλότερο δίκτυο σε αποδόσεις. Και γι' αυτό και μεγάλες εταιρείες οι οποίες επενδύουν.
0: Έχουν αλλάξει χέρια πολλές μονάδες.
3: Έχουν αλλάξει και πρόκειται να αλλάξουν κι άλλες.
0: Θα αλλάξουν κι άλλες.
3: Έχουν αυτές οι οποίες είναι αμυγώς προσωπικές και οικογενειακές επιχειρήσεις θα αλλάξουν.
0: Τις μικρές στοχεύουν οι επενδυτές ή πάνε σε μεγάλα?
3: Όχι, όχι, μεγάλες.
0: Σε μεγάλες. Αυτές οι οικογενειακές δηλαδή είναι σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε.
3: Δεν τους ενδιαφέρουν οι μικρές οικογενειακές. Τους ενδιαφέρουν απόλυτα να είναι οικογενειακή επιχείρηση, αλλά να είναι μεγάλο το ξενοδοχείο. Έχει μια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Όταν λέμε μεγάλο ξενοδοχείο, από πόσες κλίνες και πάνω, Ιπποκράτη μου?
3: Από 600-700 κλίνες και πάνω.
0: Α, μιλάμε για τέτοιο αριθμό. Μιλάμε για τέτοιο αριθμό.
3: Ναι. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Πάρα πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Εγώ δεν το πίστευα ότι ακόμα και μέσα, ας πούμε, σε όλη αυτή την ιστορία θα έχουν εκδηλωθεί τέτοια ενδιαφέροντα για αγορά και για επενδύσεις. Πρόσφατα βγήκε και μία άλλη, η οποία είναι, δεν θέλω να πω τώρα το όνομα γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά μια πολύ μεγάλη εταιρεία, Αμερικάνοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα joint action με τοπικούς εδώ ξενοδόχους που έχουν και στη Ρόδο ξενοδοχεία, έχουν και στην ΚΟΚ ξενοδοχεία, με επενδύσεις 300-400 εκατομμύρια, όχι για αγορά.
0: Α, μιλάμε για τέτοια.
3: Ναι, για συμμετοχή, για αναβάθμιση και τα λοιπά.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ ενδιαφέροντα.
0: Με το management πάνω τους, βεβαίως, όταν βάλεις τόσα λεφτά.
3: Όχι. Γιατί οι αποδόσεις των ξενοδοχείων αυτών είναι πολύ ψηλές. Είναι πάρα πολύ καλές και δεν έχουν κανένα λόγο.
0: Είναι αυτό
3: θα έχουν άποψη στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα.
0: Αυτοί θέλουν να έχουν μεγάλο κέρδος και το κέρδος υπάρχει.
3: Ό,τι είναι πάνω από ένα 4-5% σε απόδοση κεφαλαίου είναι πολύ σημαντικό πλέον για τους επενδυτές, διότι δεν μπορούν να τα βρουν πουθενά.
0: Εγώ ήξερα ότι ο μέσος όρος απόδοση, ένας καλός μέσος όρος απόδοση ήταν εκεί στο 5-6%. Εσύ τώρα μου λες πάνω από 4%.
3: Ναι, γιατί ακριβώς παλαιότερα είχαμε και επενδύσεις γενικότερα με μεγάλο κίνδυνο και το κάτι το οποίο δεν προσελκύει πλέον επενδυτές. Το ρίσκο μπορεί να σου δώσει και 10 και 12%.
0: Εντάξει.
3: Αλλά
0: είδες, ήδη είπες ρίσκο.
3: Το ρίσκο.
0: Το ρίσκο.
3: Εντάξει. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πολύ σύντομα θα μας προβληματίσει σοβαρά. Από την άλλη όμως θα εδραιώσει. Από την άλλη όμως έχουμε και μία τεράστια πλέον καινούργια αγορά, παντελώς καινούργια αγορά, η οποία εγώ πιθανολογώ ότι θα ανεβεί πάρα πολύ, είναι το θέμα της Τουρκίας. Το οποίο είναι κατά χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον τα ελληνικά ξενοδοχεία, την ελληνική ζωή, τον ελληνικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ συναφής με τον δικό τους. Και είναι μεγάλη χώρα, είναι 90 εκατομμύρια, ένα 5% να έχουν πλούσιους.
0: Κοίταξε, έχει ένα 10-20% πλούσιους, να πούμε, η Τουρκία.
3: Έχει μια μεσαία τάξη του 20%, έχει ένα 5% σε πλούσιους, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, και επειδή επαναλαμβάνομαι, οι άνθρωποι πλέον είναι πολύ λίγοι από την Τουρκία. Δεν έχουμε, δηλαδή, για να καταλάβετε ότι είχε.
0: Τώρα διευκολύνονται και με τον τρόπο βίζας, έτσι. Η βίζα είναι πολύ εύκολη γι' αυτό. Να είναι καλά ο κακός ο Μητσοτάκης που το ρύθμισε και αυτό. Αυτό ξέρεις τι πρωτοβουλία, τι ως πρωτοβουλία ήταν. Ήταν το κερίδι που το έσπρωξε ο φίλος ο Κλεάνδης ο Λοΐζος εδώ στον αέρα. Το είχαμε βγει. Και λέει θα το προωθήσουμε. Το έκανε δεχτό ο Μητσοτάκης και έγινε πράξη. Στην πράξη και το βλέπουμε. Ορίστε.
3: Για να σα πω ένα στοιχείο.
0: Και αν μπήκανε και τα μικρά νησιά, ήταν με δεύτερη παρέμβαση του φίλου σου του Κλεάνθη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου, αλλά δεν τα έχω κιόλας, η αλήθεια.
3: Να τα ευλογείς, γιατί όχι, είναι κάκο.
0: Το λέει ο ίδιος ο Κερίδης, όπου βρέθηκε και του θέσου.
3: Αλλά, δηλαδή, ένα στοιχείο δηλαδή, της καινούργιας αγοράς. Η Ρόδος Φερρυππίν, για να μην μιλάμε για άλλα μέρη, η Ρόδος, στα τελευταία 25-30 χρόνια, το 55% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει επισκεφθεί την Ρόδο. ένα στοιχείο πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο. Ενώ μπαίνεις μέσα σε μια καινούργια αγωγιά των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν επισκεφθεί ούτε το 0,0%.
0: Έτσι. Και είναι και καλοί πελάτες, έτσι. Και πάνω στο θέμα των Τούρκων που λες, είναι και καλοί πελάτες.
3: Έχει συνάφεια η ζωή. Θα βγει έξω, θα πάει, θα διασκεδάσει. Θέλει διασκέδαση.
0: Μερακλείδες εντωμεταξύ ξοδεύουν, θέλουν το καλό. Εγώ επειδή είχα κάτι φίλους μου και τους φιλοξένησα, πω από αδερφέ, όταν τους έφερα το πρώτο μπουκάλι, το ούζο, το βαρβαγιάρι, λέω τώρα θα σας κάνω εδώ αυτή η καλύτερη τους. Δεν ξέρω.
3: Λοιπόν, είναι μια καινούργια αγορά η οποία θέλει τεράστια προσοχή. Γενικότερα, γιατί φέρνει αρκετό χρήμα, μπαίνουν μέσα σε επιχειρήσεις οι οποίες ο Γερμανός ίσως μπορεί να μην μπει και ποτέ, είτε ο Ολλανδός, και στον τουρισμό όλοι χρειάζονται. Στον τουρισμό όλοι χρειάζονται για να δουλέψουν τα πάσης φύσεως επαγγέλματα.
0: Επενδυτές έρχονται και από Τουρκία, έτσι, ενδιαφέρονται και...
3: Ναι, πώς υπάρχει και ενδιαφέρον. Υπάρχει, γιατί εγώ πιθανολογώ ότι η Τουρκία, εάν προσεχθεί σωστά και σοβαρά, στον τρόπο δηλαδή να είναι ανοιχτή, να είναι ανοιχτές οι πόλεις, οι κοινωνίες κτλ. Θα δώσουν πολύ ζωή ακόμα και σημερινό.
0: Είναι πηγή πλούτου για μας, αν την αξιοποιήσουμε σωστά. Αλλά κοίταξε να δεις, μπαίνουν οι κουφιοκεφαλάκιδες στη μέση, οι ανόητοι και οι βλαμμένοι και οι πυροβολημένοι και οι ψεκασμένοι, και αρχίζουν και φωνάζουν. Οι Τούρκοι πρέπει να πάρουν τις περιουσίες μας. Μιλάμε. Το τι, εντάξει, τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, ας πούμε, το τι ακούμε καθημερινά. Δηλαδή, μην τυχόν και έρθει κανένας Τούρκος και ρίξει τα λεφτά του, ας πούμε.
3: Δεν είναι τώρα και... το θέμα τώρα ξεκαθαρισμένοι. Θα υπάρχουν και σήμερα και αύριο και μετά.
0: Πάντα υπάρχουν.
3: Θα υπάρχουν πάντοτε και τη ζημιά του θα την κάνουν. Το θέμα είναι να περιορίζονται από όλους τους άλλους.
0: Τώρα η αλήθεια είναι ότι προκαλούν και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Προκαλεί έτσι και ανεβά. Αλλά μια ζωή έτσι λειτουργούν.
3: Δεν μπορεί να σταθεί διαφορετικά η πολιτική ηγεσία.
0: Ποια είναι η απάντησή μας? Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Λεβέντες, κάστε εκεί που είστε στη θέση σας, γιατί θα βρείτε τον πελά σας. Και από εκεί και πίσω, αγαστή συνεργασία. Ελάτε, τα λεφτά δεν έχουν χρώμα. Ελάτε εδώ.
3: Το σπίτι σου είναι ασφαλισμένο με καλές κλειδαριές.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα.
3: Ο κλέφτης δεν μπαίνει αυτό.
0: Α, μπράβο. Και αυτά που έλεγε ο Ερντογάν, θα έρθω μια νύχτα και ότι ήμασταν ξεβράκωτοι. Μόλις τώρα η Ελλάδα άλλαξε, λέμε τώρα, κατηγορία. Τώρα είναι ο φίλος μου ο Μητσοτάκης, λέει. Άσπατε, λοιπόν.
3: Μα και δεν είναι μόνο αυτό. Είπε και πιο ξεχάσουμε την κουβέντα, την οποία όταν ήταν οι τρεις, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, που είπε ο Νετανιάχου, είπε «Don't you ever think about it», που λέει να μην το σκεφτεί ποτέ, να μην κάνει το λάθος να το σκεφτεί ποτέ η Τουρκία, να δει την πλευρά προς την Ελλάδα, όχι να επιχειρήσει, να δει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, Υποκράτη μου, έλα, δεν μου αρέσουν τώρα αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα μας, για χαρά.
3: Καλημέρα μου, να καλημέρα μου σε όλους σας, να είσαι καλά και να κρατάτε εκεί την άμυνα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
3: Να έχετε κουράγιο.
0: Στο μάχη τώρα πρέπει να χωράει πράγμα μέσα. Λοιπόν, την αγάπη μας Υποκράτη μου, γεια σου, καλή σου μέρα. Δημήτρης Λίτσας, καλή σου μέρα Δημήτρη μου, τι κάνουμε?
4: Καλημέρα, αν και βλέπω ένα ρατσισμό επάνω σε όλους.
0: Γιατί το, πού τον είδες πάλι το ρατσισμό τώρα ρε Δημήτρη?
4: Ότι τα ούζα τα πίνετε με συγκεκριμένες παρέες.
0: Ήρθε ένας φίλος μου από μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, ο οποίος ήθελε να αγοράσει κάτι εδώ. Και με πήρε τηλέφωνο, ψιλορωμιός είναι, κρατάει αυτή του από στην Κωνσταντινούπολη είναι. Και μου λέει, Κλειάνθη, μπορείς να με βοηθήσεις και τα λοιπά. Λέω, σε ό,τι μπορώ. Και όφυλα, ας πούμε, φάγαμε το βράδυ και ήταν εκεί 2-3 να πούμε τέτοιοι τύποι και τους έβαλε ένα μπουκάλι ούζο και γύρανε σταφίδα. Αυτοί όταν δουν αλκοόλ, παιδιά.
4: Εντάξει, να μην κάνω τα παράπονά μου για ρατσισμό.
0: Τι κάνουμε, Δημήτρη? Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα? Βλέπω οι μετρήσεις δίνουν και παίρνουν.
4: Τελευταία, οι μετρήσεις θα δίνουν και θα παίρνουν.
0: Είχαμε τη Smart, έτσι, το αντένα.
4: Τελευταία Mark, ναι. Ήταν η Alco πριν και η Mark. Αυτά δίνουν τα ίδια δεδομένα, αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει και αυξάνει τον αριθμό εδρών και το ποσοστό.
0: Το βλέπω τώρα εδώ, πόσες έδρες δίνεις τώρα αυτή την ώρα με την δημοσκόπηση αυτή, πόσο λέει τώρα εκεί?
4: 124, 125, πόσο βγάζει ο οδηγός.
0: 125 πόσο είναι, ναι.
4: Ναι, και στην προηγούμενη ήταν 116 που είχε
0: ακριβώς
4: βγάλει.
0: Αρχίζει τώρα και, και όλο και κάτι τσιμπάει. Μήνα με το μήνα όλο τσιμπάει, και κάτι τσιμπάει.
4: Τσιμπάει συνέχεια, σημασία έχει ότι δεν υπάρχει πτώση. Τσιμπάει λίγο ο Τσίπρας, αλλά εδώ θα περιμένουμε αρκετά ακόμη, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε.
0: Γιατί θα περιμένουμε αρκετά ακόμη, γιατί
4: να
0: λες.
4: Να κάτσει λίγο η σκόνη, να κάτσει λίγο η σκόνη. Εδώ η αριστερά έχει να γίνει ο χαμός. Στο μέχρι να καταλαγιάσουν και να βρούνε στο που ανήκει ο καθένας. Mm. Οπότε θα έχουμε πολλά να δούμε εξελίξεις μέχρι και...
0: Τώρα δεν μου λες, βλέπω τώρα εδώ μεταξύ εδώ. Το Πασόκ τελικά, ρε παιδί μου, σε χαμηλό βαρομετρικό κινείται να πάρει ευχή, ρε παιδί μου.
4: Όσο ο Ανδρουλάκης κρατάει αυτή τη γραμμή αντιπολίτευση, τόσο το Πασόκ θα κινείται.
0: Γιατί, ρε παιδί,
4: στα ίδια επίπεδα. Διότι δεν λέει να πάρει.
0: Δεν έπρεπε να ήταν τώρα δεύτερο κόμμα το Πασόκ, ρε Δημήτρη.
4: Δεν θα έπρεπε. Είναι το μόνο σοβαρό κόμμα.
0: Το μόνο σοβαρό κόμμα τώρα το Πασόκ, και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεύτερο κόμμα.
4: Δεν είναι. Είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν με το Πασόκ, δεν είναι ανεξήγητα. Δηλαδή,
0: τώρα δεν έχει να το καταλάβει αυτός ο ευλογημένος ο Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, να γυρίσει το τιμόνι λίγο. Να καταλάβει ότι μόνο αν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, για το καλό της χώρας, ρε παιδί μου, και ας μην του αρέσει. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα προς όφελος του συνόλου και όχι μόνο του εαυτούλη μας, να πάρει ευχή.
4: Η λογική και η ψυχιατρική λένε ότι για να μπορέσεις να διορθώσεις ένα λάθος, πρέπει πρώτα να εντοπίσεις και να αναλύσεις το λάθος.
0: Α, Βασίλη μου, αυτό για που λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι. Πρέπει, αν δεν βρεις το λάθος, πώς θα το διορθώσεις. Αυτό είναι,
4: όταν,
0: ρε Βασίλη.
4: Όταν λοιπόν νομίζω ότι είσαι σωστό σε αυτά που κάνεις και τον τρόπο και στο λέει όλη η Ελλάδα,
0: είναι.
4: Άλλαξε πλεύση. Και δεν το καταλαβαίνεις τότε.
0: Τι να πεις, κακό της κεφαλής. Και δεν είναι ότι κάνει ζημιά στο Πασόκ. Δεν είναι ότι κάνει ζημιά στη συνέχεια στον εαυτό του. Κάνει ζημιά και στη χώρα με τη στάση αυτή.
4: Στη χώρα κάνει ζημιά, διότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπολίτευση, που είναι βασικό σε μια δημοκρατία. Και δεύτερον, δεν. Βέβαια να είναι τελείως διαφορετικό, κλεάτι μου, το τι λέμε πριν τις εκλογές και τι θα κάνουμε μετά. Δηλαδή εμένα επέτρεψέ μου να έχω τις αμφιβολίες μου ότι αν τα πράγματα έρθουν έτσι, που η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση που πιστεύω ότι θα την κάνει, αν δεν κατορθώσει, το Πασόκ θα αναγκαστεί και θα είναι εντολή του ελληνικού λαού να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνηθεί η χώρα. Το χειρότερο.
0: Αφού έχει πάρει απόφαση όμως στο συνέδριο. Αφού έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο. Ναι, το έχουν περάσει το καταστατικό.
4: Πάρει, το Πασόκ έχει και λογικά σκεπτόμενους μας.
0: Εδώ ναι, αλλά ο πρόεδρος κάνει κουμάντο σε μεγάλο βαθμό, Δημήτρη μου.
4: Ο πρόεδρος μπορεί, θα υπάρχει.
0: Αυτό, λες ότι θα τον έχουν αλλάξει μέχρι τότε.
4: Κανείς δεν ξέρει, όλα παίζονται.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
4: Όλα παίζονται.
0: Εγώ πάντως, επειδή τον. Και ξέρεις, είναι γλυκύτατος άνθρωπος, έτσι πραγματικά. Όταν τον είδα προχθές εδώ στο σταθμό που τον είχε
4: φιλοξενήσει. Πολιτικός δεν είναι.
0: Ναι, ήταν εδώ στο σταθμό και θέλω να συγχαρώ για μία ακόμη φορά τον Τέριτο Χατζιωάννου. Μια εκπληκτική συζήτηση, ας πούμε.
4: Μα
0: συνέντευξη.
4: Είναι άνθρωπος ευγενής, είναι λοιπόν, πολύ καλός.
0: Ακριβώς. Αλλά είπε ένα πράγμα. Πολλά πράγματα είπε που πραγματικά δηλαδή με ενόχλησαν. Και ξέρεις, όταν φιλοξενείς έναν αρχηγό κόμματος, δεν μπορείς να τον παίξεις και πολύ σκληρά, έτσι. Θέλεις να είσαι ευγενής και τα λοιπά. Ήθιστε αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτός ο κανόνας.
4: Όχι,
0: ειδικά στα περιφερειακά μέσα, εν πάση
4: περιπτώσει. Ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και ο Τέρης ήταν πάρα πολύ ευγενικός μαζί.
4: Με αυτά που ακούει.
0: Είπε όμως κάτι που μου βγάλε το μάτι μου πραγματικά. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, χάρη στον κορονοϊό, λέει, σώθηκε το εθνικό σύστημα υγείας μας. Ακούτε, ρε παιδιά.
4: Εντάξει, τώρα μην τρελάτε.
0: Δηλαδή αυτό αυτό μελώνανε, με τρέλανε στην κυριολεξία.
4: Εντάξει, μην τρελάτε.
0: Δηλαδή ο κορονοϊός που γονάτισε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας του κόσμου, ευνόησε μόνο το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδος. Μόνο και μόνο για να μην πει καλή κουβέντα για τον Άδωνη, μην τυχόν και πει κάτι καλό για τον Άδωνη. Μα τι έχουν πάθει, ρε παιδιά.
4: Αλλά να ξέρεις κάτι. Η πολιτική πάντα πριν τις εκλογές είναι τελείως διαφορετική με την πολιτική μετά τις εκλογές.
0: Τι να πει κανείς, τι να πει κανείς. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Δεν μου λες, η έδρα σε το μεταξύ στην περιοχή μας είναι τα γνωστά. Πάει ένα-ένα-ένα. Αλλά πρόσεξε να δεις, επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη με βάση αυτά τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στις επαναληπτικές εκλογές νομίζω ότι εκεί τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Έτσι, Άρδη.
4: Τέρι μου, θα εξαρτηθεί τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή. Τέρι, λέω.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, δεν πειράζει. Τι κλειάδες, τι τέρις.
4: Τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τι δύναμη θα έχουν στα δωδεκάνησα.
0: Από εκεί θα εξαρτηθεί. Κατάλαβα.
4: Διότι το πρώτο κόμμα, δηλαδή όσο καλά να πάει και η Νέα Δημοκρατία, το πολύ πολύ από την πρώτη κατανομή να κλειδώσει και δεύτερη έδρα.
0: Μάλιστα. Εγώ θα καταλήξω, εγώ θα πιστεύω ότι θα καταλήξει στι επαναληπτικέ, θα καταλήξει στι τρει έδρε.
4: Οι τρει θα μπουν στη ρουλέτα.
0: Στη ρουλέτα, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα μα. Γεια σα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για χαρά, γεια μα. Πάει και αυτό το θέμα, γιατί.
1: Κράτησε
0: αυτό...
1: τώρα την κουβέντα που είπε ο κύριο Λίτσα.
0: Τι, ποια πολλέ.
1: Αναγκαστεί, λέει, το Πασόκ να κάνει συνεργασία.
0: Κοίταξε, δηλαδή. Αυτό είναι μια εκτίμηση όμω τώρα, Βασίλη μου. Είναι μια
1: ναι, είναι εκτίμηση, αλλά.
0: Εγώ έχω
1: την κρατήσουμε αυτό να δούμε όμω.
0: Ο Ανδρουλάκη δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, δεν αντικαθίσταται εύκολα. Γιατί ο Ανδρουλάκης ελέγχει όλη την κομματική μηχανή. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Η δύναμή του είναι τα κομματικά του στελέχη. Και ειδικά τα μικρομεσαία στελέχη. Αυτή είναι η δύναμή του. Είναι μία πάστα έτσι, ένας αφρός σε υψηλό επίπεδο. Μάρτζη και όλοι αυτοί εδώ πέρα, η παρέα, η κυτριγύρω του Βουδονίδης και αυτό. Και από εκεί και πίσω κατεβαίνει και πάει κάτω χαμηλά. Όπου εκεί πραγματικά έχει φτιάξει, να πούμε, δυνατή ομάδα. Και είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα συνέδρια, συμμετέχουν στα συνέδρια και βγάζουν προέδρους, βγάζουν τα πάντα. Ναι. Εκτός και αν κάνει ανοιχτή διαδικασία στο λαό, να πούμε, όπως έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου ή όπως έκανε στη συνέχεια και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Εκεί το πράγμα είναι διαφορετικό. Αν το πάει όμως μέσω συνεδρίων που καθίζει καλύτερα το Ανδρουλάκη, από τη στιγμή που άρπαξε την προεδρία. Και στην πρώτη

0: Είσαστε καλά, σας ρε παλαβώσατε, ρε παλαβιάσατε εντελώς. Δηλαδή τι, θα στείλετε το Μητσοτάκη στην αγκαλιά του Τσίπρα? Είστε καλά, ο Μητσοτάκης θα δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο? Δεν τον ξέρετε τον Κούλη καλά, μου φαίνεται. Ή θα δεχτεί να κάνει συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο? Ούτε με σφαίρες, ρε λεβέντες. Ρε εδώ θα κάνει συνέχεια παραληπτικές εκλογές μέχρι να βγει. Δεν το καταλαβαίνετε? Εκεί θέλετε να πάτε το πράγμα. Και εσείς θα είστε υπεύθυνοι. Τι να πω. Λοιπόν, γι' αυτό, Βασίλη μου, όταν δεν υπάρχει παιδεία, βράσεως.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίνουν παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σκληρή διαπραγμάτευση για τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προμηνύεται στις Βρυξέλλες, καθώς οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η Γερμανία φέρεται να προτείνει μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 400 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η ομάδα των 16 χωρών που υποστηρίζουν την πολιτική συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζητά να διατηρηθούν τα κονδύλια για το νέο ΕΣΠΑ και τις αγροτικές ενισχύσεις στα

0: επίπεδα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα, η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξαρτηθούν οι πόροι που θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών, ανοιχτή ατζέντα, ανακοίνωσε επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Η Πρωτοβουλία συγκροτεί 5 βασικούς τομείς παρέμβασης, οι οποίοι καλύπτουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την οικονομία, το χωροταξικό σχεδιασμό, την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομάδες τελεχώνονται από πολίτες με εμπειρία και γνώση στους αντίστοιχους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Χρυσοχοίδης τόνισε ότι η ανοιχτή ατζέντα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο στη Ρόδο και να αποτελέσει χώρο συνάντησης ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις. Σφόδρη κριτική στον Παναγιώτη Λίμουρα, αιρετός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα, άσκημη ανακοίνωσή της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας. Με αφορμή πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όπως επισημαίνεται, αν και η πολιτική κριτική αποτελεί αναφέρετο στοιχείο της δημοκρατίας, η συγκεκριμένη ανάρτηση αφήνει υπαινιγμούς σε βάρος της κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα, εντείνουν το διχασμό και δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα που απαιτεί απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Επιπλέον, εκφράζει την άποψη ότι η στάση του κ. Λίμωρα βρίσκεται σε αντίθεση με τις δημόσιες θέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, η ΔΕΠ Δωδεκανήσου καλεί τις νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα να τοποθετηθούν επίσημα για το θέμα. Παράλληλα, ζητά από την κεντρική διοίκηση του κόμματος να προχωρήσει στις ενέργειες που κρίνει αναγκαίες. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξίαρχος εναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο κόσμο, η αποφασή του αποτελεί συνέχεια της πορείας προσφοράς που, όπως ανέφερε, ακολούθησε επί 37 χρόνια στην ελληνική αστυνομία. Τόνισε ότι επιθυμεί πλέον να υπηρετήσει τη χώρα και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, παραμένοντας πιστός στις αρχές, στις αξίες και τα ιδανικά που τον καθοδήγησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και βουλευτή του Δωδεκανήσου, Μάνου Κόνσολα. Όπως ανέφερε στο κόσμο, ο κ. Κόνσολα, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα. Προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Μεταξύ άλλων, εισάγεται απλοποιημένη διοικητική διαδικασία για την έγκριση παρεμβάσεων, ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση με βάση εγκεκριμένες ακτομηχανικές μελέτες, καθώς και η δημιουργία ειδικού κλιμακίου που θα αξιολογεί τα αιτήματα των Δήμων και την αναγκαιότητα των έργων. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επισήμανε στο κόσμο, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να υπηρετήσει τις αρχές και το πρόγραμμα με το οποίο διεκδίκησε την ψήφο των μελών του Συλλόγου. Όπως σημείωσε, η βασική επιδίωξη της νέας διοίκησης είναι η λειτουργία ενός Ιατρικού Συλλόγου με διαφάνεια, ουσιαστικό διάλογο, ενότητα και αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των γιατρών χωρίς αποκλεισμούς. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάκριση. Στις δράσεις και τους στόχους του Roads Go Lab αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, απαντώντας σε ερώτημα για τη λειτουργία και την προσβασιμότητα του εγχειρήματος προς τους πολίτες. Τόνισε ότι το Roads Go Lab αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο για το βιώσιμο μετασχηματισμό της Ρόδου, διευκρίνιζοντας πως το business plan που εκπονήθηκε από την PwC δεν είναι δεσμευτικό, αλλά λειτουργεί ως πλαίσιο κατευθύνσεων για την υλοποίηση των στόχων. Όπως ανέφερε, οι βασικοί άξονες του σχεδίου αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία. Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του Λαγοκέφαλου ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα υπογράμμισε για ακόμη μια φορά, μιλώντας στο κόσμο, ο Ροδίτης Αλιάς Μιχάλης Καρποδίνης, με αφορμή πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την καταγραφή της παρουσίας του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Όπως εξήγησε, στόχος της δράσης είναι η άτυπη χαρτογράφηση των περιοχών που καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί λαγοκεφαλών μέσα από φωτογραφίες και στοιχεία που αποστέλνουν ψαράδες από όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου, με τους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις καταγραφές τους σε εβδομαδιαία βάση. Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πόλη της Ρόδου, όταν η μοτοσυκλέτα οδηγούσε ξετράπτης πορείας της υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε δέντρο δίπλα στο οδόστρωμα. Στο σημείο σπεύσε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το σοβαρά τραυματισμένο οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 30χρονος υπέκυψε. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
3: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
2: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
3: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
2: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
3: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
2: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
1: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
5: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
6: Στο Δημοτικό του Ρωδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μίλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Φοιτητό σπίτι στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
12: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Ακού Κόσμος 938.
13: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
14: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
15: αλλά καλό στη δική τους.
16: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια. Ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά. Ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
17: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
14: Πάμε κοριτσάκι μου, πάμε!
18: Να πάμε, είναι γκρεμός παρακάτω.
14: Έλα, έλα παιδιά, έλα. Τι έγινε με το μηχανικό της πολυκατοικίας, τι ωραίες δηλώσεις έκανε.
18: Είπε ότι εντάξει ρε παιδιά, λέει και ο πύργος της πλήσας λέει γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
14: Παιδιά,
18: τι έχει ακούσει ο κόσμος παιδιά.
14: Σε τι κόσμο μπαμπά, με έχει φέρει να ζήσω. Πρόσεξε, διότι όταν έριξαν λέει την πολυκατοικία, άρχισαν, ναι. Ήταν ένα ρήγμα. Όταν έπεσε η εγκρέπη.
18: Ευτυχώς παιδιά που θα, τους, θα βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι και θα πάρουν από 3.000 ευρώ.
14: Τι θα πάρουνε? Ούτε για ένα μήνα ξενοδοχείο.
18: Από 3.000 ευρώ, όχι, θα τους, κάπου, θα τους φιλοξενήσουν σε κάποιο τέτοιο
14: κανονικά,
18: δήμο.
14: Κανονικά.
18: Τι να σου κάνουνε βρε 3.000 ευρώ.
14: Κανονικά πρέπει στη νέα πολυκατοικία που χτίσετε να πάρουν όλοι διαμερίσματα. Πώς με βρίσκεις?
18: Μ' αρέσεις.
14: Ε, αυτό προωθούμε ως ιδέα εμείς τα κακακουρίτσια.
18: Μ' αρέσει αυτό.
14: Ναι. Αρέσει, παιδί μου, αρέσει. Παιδιά, τι ζέστη έχει σήμερα.
18: Και να χτίσει μετά ο άλλος και την καινούρια σε αυτό που έπεσε.
14: Πάνω, κάτω και πλαγίως.
18: Εγώ είμαι εντάξει. Απλά έχω κάτι.
14: Τι?
18: Ότι έχω κάτι γυναικολογικά που με θυμηθήκανε.
14: Σε θυμηθήκανε.
18: Είναι αυτό που λέμε. Σε έχω δει κάπου, σε ξέρω.
14: Ναι, καλό είναι. Ότι,
18: τώρα, τι, τα,
14: ότι τα, υπάρχει σαν αναταραχή.
18: Άμα
14: εκεί,
18: υπάρχει αναταραχή γυναικολογική, είναι. Είμαστε για γυναικολόγο κατευθείαν.
14: Ναι.
18: Πάμε με το σκαλιστήρι τώρα.
14: Άντε, ωραία,
18: σε αρχαιολόγο πρέπει να πάω, σε γυναικολόγο.
14: Έλα, ωραία, πάμε.
18: Τι πάμε, πού πάμε?
14: Πάμε στην καρεκλίτσα αυτή την ωραία.
18: Όπω δεν έχω χειρότερο. Αυτό
14: γιατί?
18: Και η μαστογραφία.
14: Ναι, μου λέει μια Φιλιππινέζα. Μου λέει μια Φιλιππινέζα. Μου είπανε, λέει, πρέπει να δω το έντερό μου. Βάζουν κάτι από πίσω.
18: Ναι, πες της.
14: Λέω, ναι, βάζουν κάτι από πίσω. Μου λέει, βάζουν και από μπρος. Λέω, δεν γίνεται και από μπρος και από πίσω. Θα γίνει, ρε φιλενάδα.
18: Πες και από μπρος να βάζει, δεν το καταλαβαίνει. Θα κοιμάσαι. Οπότε μη χαίρεσαι, πες της.
14: Ναι. Λοιπόν,
18: αλλά λέει, τώρα πάει αυτό, πήγες γυναικολόγο, σου λέει αυτό, κάθεσαι
14: Έλα παιδί μου, σιγά τώρα.
18: Δεν είναι ευχάριστο.
14: Ρέντιο,
18: παιδιά,
14: παπά,
18: γυναικολόγος μας, τότε και ο οδοντίατρος είναι τα χειρότερα.
14: Δεν με νοιάζει καθόλου.
18: Το πιο ωραίο είναι ο παθολόγος, ψυχαδηλογάς, κάνει βίξε, κάνε ράνε, σου πιάνει την πλάτη και με πας σπίτι σου.
14: Σου βγάζει το σουτιέν και σου λέει.
18: Αυτό δεν είναι κακό. Δεν μου το βγάζει μόνο το σουτιέν πια.
14: Σου λέει πάρ το πίσω. Ανέβασε το.
18: Άμα σου λέει και πάρ το πίσω, εσένα είναι μπράβο. Τον γνωρίζει αυτόν. Καλό επιστήμονα θα είναι.
14: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.
18: Πάρ το πίσω.
14: Gr. Τι είδατε, τι όσφριστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι, τα κακά κορίτσια είναι εδώ. Και θα είναι μέχρι τι ώρα?
18: Μέχρι τις 5 νομίζω.
14: Τι νομίζεις παιδί μου?
18: Λέω 5.
14: Α, λοιπόν, δεν έχεις βάλει διάμεσα κανένα ραντεβού φαντάζομαι?
18: Όχι τίποτα, είναι όλα υπό έλεγχο. Λοιπόν, από χαιρετιστήριο πάρτι βρέκανε η Κατερίνα καινούριου στους συνεργάτες εκπομπής της εστιατόριο στο Κολονάκι.
14: Πότε τελειώνει? Τέλος του μήνα δεν τελειώνει?
18: Εντάξει, τώρα τελειώνει.
14: Τι
18: τέλειωσε
14: τώρα? Τέλειωσε.
18: Τέλος του μήνα, τέλος Ιουνίου.
14: Αυτό τέλος Ιουνίου?
18: Ναι.
14: Α, τελείωσε.
18: Τελείωσε.
14: Παπαλά.
18: Για φέτος. Παιδιά, η καινούργια θα είναι και του χρόνου. Δεν την γλιτώνουμε.
14: Περίμενε.
18: Έλα.
14: Ιούλιο δεν παίζει καθόλου, παιδιά.
18: Θα παίξουν, θα πάνε καλοκαιρινοί.
14: Α, ποιο θα είναι?
18: Πού να ξέρω. Θα βρουν καλοκαιρινούς εκεί πέρα οι οποίοι για χάρη τη καριέρα του μπας και πιάσουν καναστασίδι το χειμώνα. Γιατί...
14: Έτσι γίνεται. Έλα, κανένα κουτσάρα.
18: Θα φάνε μαύρη ζέστη μέσα στο καλοκαίρι στην τηλεοπτική. Τι να κάνουν οι άνθρωποι. Ναι, και το από Σεπτέμβρη βλέπουμε. Μπα και κάποιο κάνει εντύπωση, ξεχωρίσει, γίνει αυτό, τον έχουν υπόψη του. Τόσο αν ξεχάσει τα καλοκαίρια τη ζωή του και τον έχουν μόνο για καλοκαιρινό τύπο.
14: Περιτώ να σου πω ότι πήγα για φτιάξιμο φρεδίου, ε.
18: Ωραίο είναι.
14: Έκοβε. Λέω καλέ το μαλλί, κόβεις ή το φρύδι? Γιατί έχω μπερδευτεί. Μου λέει τόσο φρύδι που έχει, τι να σε κάνω.
18: Εγώ το κόβω μόνη μου.
14: Δεν μπορώ.
18: Δεν τίποτα.
14: Το κάνω σωστό. Εσύ έχεις λίγο.
18: Τι λες που έχω λίγο?
14: Εγώ έχω σεξου.
18: Παίρνεις ένα βουρτσάκι.
14: Ναι.
18: Παίρνεις μια μάσκαρα τελειωμένη. Και βουρτσίζεις προς τα πάνω και βγαίνει. Μιλάμε, η τρίχα φτάνει. Η τρίχα φτάνει, πώς το λένε, χωρίς τη χωρίστρα μου.
14: Και πολύ και φαρδιά.
18: Κοκόβεις. Εγώ δεν έχω, έχω πολύ, αλλά δεν έχω φαρδιά.
14: Εγώ έχω και φαρδί. Είναι, σου λέω, σκέπαστρο.
18: Και το κόβω.
14: Είναι φρύδι, παύλα, σκέπαστρο.
18: Καλά, και να βγάλω φρύδι. Τώρα πρέπει να τσιτώ όλο το δέρμα για να πιάσω την τρίχα. Γιατί είναι κρυμμένη η τρίχα, έχει πέσει στο χουλιάστο. Η κατάσταση είναι δηλαδή λακαστασιασιόν.
14: Λακαστασιασιόν, τρέα μπελπιστίκ.
18: Λοιπόν, και φόρεσε ένα εντυπωσιακό Dolce & Gabbana φόρα με Κατερίνα καινούριου.
14: Για να και Dolce και Gabbana.
18: Ναι,
14: και
18: για να υποδεχτεί τους φίλους
14: της. Τα αγόρια αυτά. Ο ένας κάνει και Dolce και κάνει τα χέρια έτσι και Gabbana, λέει ο άλλος.
18: Ναι.
14: Οι οποίοι ήταν ζευγάρι, μετά χώρισαν. Και τώρα έχουν χωρίσει και από επιχειρήσεως. Μ' αρέσουν οι Dolce και Gabbana, ήταν λίγο over.
18: Αυτή ήταν αδέρφια ή γκομενέτο.
14: Γκομενέτο σου λέω.
18: Και χωρίσανε.
14: Ήτανε ζευγάρι, χώρισαν, κράτησαν την επιχείρηση μαζί και τώρα έχουν χωρίσει και από την επιχείρηση. Έφυγε ο ένας.
18: Πείτε, η Μπόκοτα θεάρα, έτσι.
14: Η Μπόκοτα τι έκανε η Μπόκοτα.
18: Τι βλέπω στις φωτογραφίες εδώ πέρα από το πάρτι, κούκλα. Πάρα πολύ ωραία. Ανανεωμένη, απίθανη.
14: Πόσο χρόνο είναι? Και ο γιος της είναι ηθοποιός, δεν είναι?
18: Δεν ξέρω.
14: Ναι, καλέ, ηθοποιός, τραγουδιστής, κάτι showbiz.
18: Αχ, καλέ, έπεσα πάνω στη Σμύρνη μου αγαπημένη.
14: Να.
18: Στη σειρά. Το βράδυ είχα μια μικρή αϊπνία.
14: Τι σε βρήκε?
18: Και είδα την Μιμή Ντενίση, οκ, τα γνωστά, η οποία έκλειγε με τη Μαστέλα την κατάλευκη.
14: Έλα, σταμάτα. Μην είσαι, δε σε.
18: Τη Μασέλα την
14: κατάλευκη.
18: Α, τη βάφανε τα δόντια λίγο κίτρινα, να είναι στην εποχή. Ήτανε και έκανε και στεναχωριότανε και έβγαινε εδώ πέρα όλο αυτό.
14: Το Βιτρουβί.
18: Το Βιτρουβί. Και επειδή όλο το έργο είναι εποχή, είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ καλό.
14: Τι να κάνει, να βρει το δόντι τη, να βάλει
18: ναι,
14: καλαγμένο δόντι.
18: Να το μαυρίσει. Πιο καλό, είναι καλογυρισμένη, τα κοστούμια τη απίθανα παίζουν όλοι. Του απίθανα παίζουν όλοι πολύ ωραία. Ήταν η άλλη με τη μαντήλα και το τέτοιο και, την άσπρη μέσα στο σκοτάδι, να βλέπουμε μέσα στο σκοτάδι.
14: Να.
18: Και έκανε λίγο άσχημη εντύπωση.
14: Μήπως εσύ είχες τα νεύρα σου?
18: Δεν είχα καθόλου τα νεύρα μου, ήμουν πιο αντικειμενική, πεθαίνεις.
14: Τι ώρα είδες το σημερινό μου αγαπημένο?
18: Δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν, ούτε που το είδα θυμάμαι ούτε τι.
14: Σε πλατφόρμα?
18: Στην τηλεόραση.
14: Α, το είχαν σαν σειρά ή σαν ταινία?
18: Δεν ξέρω τι έβλεπα.
14: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Μόνο το δόντι της Μιμής, πρόσεξε.
18: Ναι, ναι, γιατί κατάλαβα την Σμύρνη μου αγαπημένη από τους διαλόγους κλπ. Και μετά είδα τη Μιμή Ντενίση, η οποία για χτυπάθαμε και χτυπάθαμε και χτυπιόταν και χτυπιόταν και μια χαρά ήταν. Και ξαφνικά εκεί μου χτυπιόταν και έκανε και όταν κλεσφαίνουν τα δόντια, βγήκε μια άσπρα δοντοστοιχεία σαν του Κοκλώνη. Και λέω, τι βλέπω ρε παιδιά, με τη Σμύρνη μου αγαπημένη, η Ντάρση που είδε Stars. Και να ξέρω.
14: Λοιπόν, πάμε σε διαφήμιση. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά, τόσο τυχερά. Για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής και να δούμε ποιος θα κερδίσει. Και αν κερδίσετε, θα φτιάξετε κι εσείς μία μασέλα που θα γυαλίζει σαν τη Μιμή Ντενίση. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα πιανών
18: των κακών κοριτσιών.

0: κοριτσάκι μου, ένα κοριτσάκι.
1: Μ' αρέσει αυτό το σετ, μ' αρέσει που το βάλες και σήμερα.
0: Ποιο?
1: Αυτό το κόκκινο είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Όταν με βολεύει κάτι.
1: Παιδιά, τη πάει πολύ. Και το έχω παρατηρήσει στις περισσότερες ξανθές.
0: Με χρώμα.
1: Σου πάει τα χρώματα. Παιδιά.
0: Ναι, εγώ, άμα...
1: εγώ το ζηλεύω το χρώμα. Παιδιά.
0: Τι?
1: Είχα πάει και είχα πάρει.
0: Και εσύ λευκό δέρμα δεν έχεις?
1: Εμένα μου πάει το χρώμα από τη μέση και κάτω.
0: Πώς και από τη μέση και κάτω?
1: Δεν,
0: και
1: δεν πάει με τη μούρη μου, με το στυλ. Λοιπόν, είχα πάρει δύο πάρα πριν 2-3 χρόνια. Είπα και εγώ ήθελα να πάρω δύο ωραία παρεό. Εντάξει. Που είναι σαν φουστάκι και εδώ. Πήρα ένα μαύρο, πάρα πολύ ωραίο, και ήταν το ίδιο σχέδιο, ήταν και οικονομικά. Ένα πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ φίνο που ήταν με φύλλα φίνικα. Ένα πράσινο απαλό, όχι, ένα πράσινο σκούρο. Δηλαδή. Διακριτικό πράσινο, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Με άσπρο φόντο και πυκνά τα φύλλα. Πολύ, πολύ φίνο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, τα παίρνω και έρχονται σπίτι.
0: Και?
1: Παιδιά, και βάζω το μαύρο.
0: Κάτσε, δεν τα είχε δοκιμάσει στο μαγαζί?
1: Όχι, online.
0: Α.
1: Βάζω το μαύρο, ήταν οικονομικά πάντως. Βάζω το μαύρο, ήμουν ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Έρε και βάζω τη φιλοσιά πάνω μου και ήμουνα, μιλά.
0: Ήμουνα
1: σαν τη Βίνα Ασίκη σε ταινία του Ξάνθη.
0: Έλα.
1: Που φοράγαμε και κάτι σκουλαρίκια που ήταν σαν κουμπιά της μόβας, κάτι λευκά.
0: Ναι.
1: Ήμουνα δεύτερη, δεν μου πάει, ρε παιδί μου. Και λέω τώρα σιγά.
0: Εμένα μου πάνε τα χρώματα τα αυτά. Τα...
1: Άμα βάλω εγώ αυτά που σου πάνε σένα, ναι, θα πέσει κάτω σαν την κατσαρίδα. Χαλιά. Και έχω δοκιμάσει γιατί μ' αρέσουνε.
0: Δεν ότι με κρυολογείτε, έτσι. Ναι. Τα βλέπετε,
1: δηλαδή,
0: τα χάλια.
1: Έχω δοκιμάσει, ενώ όταν λέμε χρώματα, εννοούμε να έχουν πολλά χρώματα, να έχουν λουλούδια. Τέτοια έτσι.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτά τα παρδολούχτε,
1: ναι, ναι.
0: Παιδιά.
1: Παιδιά, και εμένα μου αρέσουν.
0: Τόσο χρώμα στη ζωή
1: και
0: σου.
1: Και εμένα, άμα το δοκιμάσω εγώ αυτό, είμαι, λες και, λες και ήρθα σπίτι σου, μου σκίστηκαν τα ρούχα και μου σου λέω, βάλε, δώσε μου κάτι να βάλω τώρα να βγω έξω. Σαν δανεικό. Χάλια. Αλλά μου πάει, δηλαδή μπορώ να βάλω φανταχτερό από τη μέση κάτω. Άμα είναι η μούρη μου, η κατάσταση είναι τραγική.
0: Μήπως είναι η ιδέα σου?
1: Όχι. Γιατί το έβαλα, γιατί ήρθαν κάτι φίλες μου σπίτι, λέω, παιδιά, θέλω να δείτε, να μου πείτε, γιατί αυτό, μήπως είναι η ιδέα μου. Και μου είπανε, δεν είναι η ιδέα σου. Και το χάρισα σε μία.
0: Εγώ βρήκα ένα φουστάνι που έχει πάνω ένα τεράστιο αστακό.
1: Μα ναι!
0: Μ' αρέσουν αυτά
1: και
0: τα τρελιά.
1: Κοίτα, αν είναι ένα άσπρο. Με ένα αστακό σε μια γωνιά, πάει στην
0: άλλη. Ποια γωνιά, παιδί μου, πιάνει τη μία πλευρά.
1: Ναι, σε μένα θα
0: πήγαινε. Είναι αστακουδάρα,
1: ναι, θα
0: είναι.
1: Μου πήγαινε. Αν είναι γεμάτο αστακού, θα είμαι σαν την αστακομάνα.
0: Ναι.
1: Χάλια κατάσταση. Δεν μου πάρει καθόλου. Λοιπόν, δυστυχώς και μ' αρέσουν. Αυτό δηλαδή που φοράς που είναι πάρα πολύ ωραίο, θα κατουριώσουν στο γέλιο. Το κάτω ναι, το πάνω όχι. Θα ήμουνα. Θα μου λέγανε από ποια λαϊκή το πήρες. Την έννοια πάνω μου, λοιπόν. Δεν πάνε σε όλα σε όλους. Όπως δεν μου πάει το ρομαντικό στυλ. Δύσκολα.
0: Ναι.
1: Που μου αρέσει και αυτό.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που φορέσατε ποτέ? Ποιο?
1: Λοιπόν, έχει γίνει χαμό στο Mega Channel για το πρωινό, γιατί έφυγε, τη φύγανε δηλαδή την Φέσκολα. Μωρέ, την έχω. Τη συμπαθώ εγώ αυτήν.
0: Ναι.
1: Κρίμα, τέλος πάντων.
0: Είναι πάρα πολύ, λέει, στεναχωρημένη.
1: Ναι, ναι,
0: στο γάμο της Οικονομάκου και ήταν την πρώτη μέρα.
1: Ναι.
0: Ήταν χάλια, δεν μεγαλιόταν. Γιατί της είχαν αφήσει ελπίδα.
1: Αυτό.
0: Ότι μάλλον θα συνεχιζόταν,
1: ναι, μωρέ,
0: το πράγμα.
1: Και
0: ξαφνικά την Τετάρτη της λένε ότι την Παρασκευή ήταν,
1: ναι,
0: η τελευταία σου εκπομπή.
1: Και δεν είναι αυτό. Και δεν είναι μόνο η Φέση Κορδάρ, επειδή μου είναι και οι άνθρωποι άλλοι που δούλευαν στην εκπομπή, που, ή το πάνελ τουλάχιστον. Που πρέπει να αναζητήσουν και αυτοί οι άλλοι εκπομποί. Και δεν είναι και πολλές. Δεν έχουν αφήσει και πολλές όφελες. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχει. Δεν ξέρανε λοιπόν εκεί στο Μέγα, λέει, με ποιον να αντικαταστήσουν την καημένη τη Φέη. Και έπεσαν στο τραπέζι, λέει, δύο ονόματα. Η Ανθή Βουλγαρή που είναι με τον αγαπημένο μας τον
0: Χασαπόπουλο.
1: Και αυτή είναι πολύ γλυκοπλάσμα. Και η μετακίνηση της Ίζης Χριστίδα από το Σαββατοκύριακο. Που είναι το χαμογέλα και πάλι. Τη Ίζης Χριστίδα την αντιπαθούν πολύ. Εγώ τη συμπαθώ και αυτή.
0: Τι? Συσύ.
1: Ναι, εγώ τη συμπαθώ. Εμένα μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, θα την πάρουν από το Σαββατοκύριακο που έκανε πάρα πολύ καλά νούμερα και χτύπαγε και στα ίσα το Μάνεση που είχε τα πιο ψηλά νούμερα και πολλές φορές τον παίρναγε κιόλας. Και να την πάρουν από εκεί να τη φέρουν στο καθημερινό. Και υπήρχε λοιπόν ένα δίλημα, να μην στα πολυλογώ. Και παλιότερα, λέει, είχαν κάνει πρόταση στη Χριστίδου να έρθει στο καθημερινό και είπε Χριστίδου, όχι παιδιά, δεν θέλω. Αλλά τώρα δεν είχε. Τελικά έπεσε η μπίλια στη Χριστίδου και τη το ανακοινώσανε και δεν είχε δικαίωμα επιλογή. Να πει δηλαδή, όχι ρε παιδιά, μια χαρά είμαι στο Σαββατοκύριακο, γιατί να το αλλάξουμε. Θα τα πει αυτά, φαντάζομαι, αφού πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Πρόγραμμα που πηγαίνει καλά, δεν το αλλάζει και μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε. Και θα είναι μάλλον η Χριστίδου. Στη θέση της Φέης Κορδά. Ρίσκο, ρε παιδί μου, είναι αυτό. Δηλαδή είναι μια επιτυχημένη εκπομπή χρόνια τώρα στο Σαββατοκύριακο. Θα να πάρει την τσιμψιλή.
0: Σου λέει.
1: Θα την αλλάξω. Άστο αφού πάει καλά.
0: Σου λέει το έχουμε ανάγκη στο καθημερινό, να ανεβάσουμε τα νούμερα
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, αλλά μπορεί μετά να μην ανεβούν τα νούμερα εκεί, γιατί είναι περίεργη ζώνη και να φύγουν και τα νούμερα του Σαββατοκύριακου. Γιατί δεν είναι και θέμα προσώπου μόνο. Δεν μπορεί δηλαδή ένα πρόσωπο να πηγαίνει καλά το Σαββατοκύριακο και να χάνει τη καθημερινή, άρα δεν φταίει το πρόσωπο. Κάτι άλλο φταίει.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Είναι άλλο κοινό, φαντάζομαι.
0: Στη Σκιάθο λέει η Κέιτ Χάντσον.
1: Ποια είναι αυτή? Α, η οποία... του πρώην του Τόμ Κρούζ.
0: Όχι καλέ, η Κέιτ Χάντσον. Είναι.
1: Καλέ, δεν... να δω τη μούρη τη.
0: Ναι, καλέ, είναι. Η μαμά τη είναι η. Πώς τη λένε.
1: Ωραία τα λες.
0: Τέλος πάντων, τώρα τι θες, κάνει και ζέστη. Έχουν σπίτι στη Σκιάθο. Με πάρα πολύ μικρό μπικίνι.
1: Α, η Κέιτ Χάντσον.
0: Α, ναι, μωρέ, που πήραμε καφέ
1: πέρσι. Η κόρη τη τέτοια και τη Ελλήνη του Αλουνού.
0: Και εσύ είσαι σε καλύτερη κατάσταση από εμένα. Είσαι εσύ σε καλύτερη κατάσταση από εμένα.
1: Ρε παιδί μου, είναι η κόρη της
0: της αυτινής και του αυτινού. Τα λες μια χαρά.
1: Θα τρελαθώ σήμερα.
0: Φαντάζεσαι εμείς να κάναμε ρεπορτάζ.
1: Της Goldie Hawn. Είναι φαντάζεσαι... η κόρη, έλα το έχω. Είναι η κόρη της Goldie Hawn και του...
0: Και του Απαυτούλη.
1: Και τέτοιου τέλος πάντων. Αυτή είναι πάρα πολλά χρόνια ζευγάρι το μεταξύ.
0: Παιδιά, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα της πλαστικής σακούλας ή τεχάς.
1: Ας πλαστικής νόμιζα και αμέσως γύρισα να δω τι θες να πει.
0: Σας προσκαλεί το ραδιόφωνο μας την Παρασκευή 3 Ιουλίου από τις 9 το πρωί έως τις 5 από το απόγευμα στην πλατεία Συντάγματος. Συγγνώμη. Α, εμείς θα κάνουμε εκπομπή από εκεί την Παρασκευή.
1: Ναι, καλά, να έρθετε να μας δείτε, να μας καμαρώσετε. Να δείτε τι κουκλάκια ζωγραφιστά είμαστε.
0: Γνωρίστε από κοντά το πρώτο παγκοσμίω φωτοβολταϊκό κινητόπολι κέντρο ανταποδοτικής ανακύκλωσης και διεκδικήστε δώρα τεχνολογίας καθώς και μια ηλεκτρική μοτοσυκλέτα. Κύριε Τεχάν, εμείς τίποτα! Μόνο θα τα δώσουμε σε άλλους.
1: Μοτοσυκλέτα.
0: Κύριε Τεχάν, θα φάμε τέτοια ζέστη στον καύσωνα και δεν θα έχουμε και εμείς το κάτι τίσμα.
1: Ωραίο, έχουμε κλειάκι εκεί πέρα με air condition. Κάτσε, ντε, όπα. Έχουμε ξαναπάει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ο κύριος Τεχάν να έρθει με τα δώρα του, με τα καλούδια του.
1: Τι δες, μηχανάκι.
0: Ναι, αμέ.
1: Εδώ δεν φοβάσαι να ανέβει το πατίνι, το μηχανάκι σε μαγαρά.
0: Τα παραπολιτικά θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Μας περιμένετε, λέει. Σας περιμένουμε.
1: Λοιπόν.
0: Μας περιμένετε.
1: Να, τα πάμε. Και βέβαια θα πάμε. Λοιπόν, η Μαριάννα λέει. Έλενα, νομίζω ότι θα σου πάει το ροζ. Όχι.
0: Δεν μου πάει.
1: Δεν μου πάει. Δεν είναι ότι καλύτερο. Μου πάει το μπλε. Ναι. Μου πάει το μαύρο, το άστο. Εντάξει, πάμε αυτό. Σε πάει στο μισό κόσμο αυτό, το μισό πλανήτη. Μου πάει το μπλε, ένα συγκεκριμένο μπλε όμως. Λίγο σκούρο, λίγο έτσι κάπως. Μου πάει το πράσινο, το σκούρο.
0: Ναι.
1: Νομίζω τελειώσαμε. Το κίτρινο είμαι χάνομαι, εξαφανίζομαι, δεν υπάρχω. Είμαι λες και είμαι χλωμή, λες θα με πάτε στο νοσοκομείο. Δεν μου αρέσει το χρώμα στο κίτρινο. Το κόκκινο είναι. Τι δουλειά έχει αυτή με το κόκκινο, εδώ.
0: Κάτσε τώρα, δεν μπορεί να τα απορρίψει όλα.
1: Μα μετά σου λέω τι μου πάει. Είσαι πάρα το πολύ... γαλάζιο μου πάει. Το μοβ μου πάει πάρα πολύ. Το μοβ μου πάει. Τελειώσαμε. Αυτά. Και του χρόνου με υγεία στα σπίτια μας. Απ' τη μέση και πάνω λέμε τώρα. Απ' τη μέση και
0: δηλαδή,
1: κάτω μου πάει.
0: Συγγνώμη, δεν φοράς ποτέ αυτά τα χρώματα. Δεν φοράς ποτέ πράσινο.
1: Πράσινο φοράω, μου πάει. Με έχω φορέσει. Και το χακί μου πάει. Και το ραφ μου πάει. Μου πάρε αυτά τα στρατιωτικά, παιδί μου. Είμαι άλλη κατάσταση εγώ.
0: Ναι. Σε άλλη ζωή πρέπει να ήσουν αναφτάκι.
1: Τι να σου πω ότι ήμουνα.
0: Ζουμπουρλούδικο κιόλα.
1: Τι να σου πω. Μου είχε πει μια ενεργειακή τέτοια που είχα πάει παλιά ότι. Ωραία. Λέω καμιά, γιατί προηγούμενες ζωές που σου λένε τώρα ισχύουν, δεν έχει σημασία, αλλά τώρα λέμε για το story. Και έτσι λέω, με συγχωρείς. Καλά έχω περάσει ποτέ. Λέει, καλέ, ναι, λέει, σου λέμε, λέει τις άσχημες ζωές, λέω, τις αρνητικές που σε έφεραν μέχρι εδώ και έμαθες πράγματα. Στη μία, λέει, είχα πέθανε 16 χρόνια από την πολλή δουλειά.
0: Δουλάκι δηλαδή ήσουν.
1: Κουβάλαγα, λέει.
0: Κουβαλητής
1: ήμουνα. Και πού ήμουνα να δεις, που στην Τανζανία.
0: Φέρνεις κάτι τώρα, καρότσα, που σε βλέπω. Κάτι φέρνεις στην καρότσα, δεν είσαι πολύ γυμνασμένη. Δηλαδή, πώς την πήγαινες στην καρότσα?
1: Δεν ξέρω, που στην άλλη ήμουνα που σου είπα στην Ισπανία και ήμουνα τσατσά και ήμουνα καλός άνθρωπος. Πέρασα καλά εκεί βέβαια.
0: Ναι, τι
1: βόθανα καλά. Κόσμο και τέτοια.
0: Τι βόθαγες κόσμο,
1: σε βγάζεις την πίστα. Περίμενε. Ήξερα όλους τους πολιτικούς, ήξερα όλους τους γκραντ εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ερχόντουσαν κρυφά από τις γυναίκες τους και τον βουλωνά και μετά τους χρησιμοποιούσα για να βοηθάω κόσμο που είχε ανάγκη.
0: Α.
1: Πέθανα, λέει, και στον παράδεισο πρέπει να πήγα.
0: Μήπως έλεγανε Βίτα Περόν.
1: Βίτα Περόν δεν νομίζω. Δεν έγινα πολιτικός εγώ. Εγώ ήμουν μία απλή τσατσούλα.
0: Μπορεί να μην είναι.
1: Είχα απλά, ήταν ωραίο, λέει, το σπίτι. Ήταν καλό, καλής κοινωνίας στο σπίτι.
0: Τι είναι καλής κοινωνίας, μπορντέλ δεν ήταν?
1: Μπορντέλ, αλλά υπάρχουν μπορντέλ και μπορντέλ. Τα ξέρετε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή το grand μπορντέλ, τι υψηλής κοινωνίας.
1: Πηγαίνανε όλοι.
0: Το ίδιο πράγμα κάνανε, είχα μιλήσει.
1: Ήταν πιο ωραίες οι κοπέλες, ήταν αλφα-αλφα, ρε παιδί μου. Φαντάζομαι τώρα, ξέρω εγώ, δεν μου βάζει λεπτομέρειες τέτοιες. Η γυναίκα αυτή.
0: Έπρεπε να πει τι έπαιρνα.
1: Τέλος πάντων, σε μία άλλη λέει. Μαύρα μαντάντεγα τη Σερενάτα. Δηλαδή καλύτερη ήταν αυτή που ήμουν τσατσά. Καταλάβει. Ήταν η πιο. Στην άλλη ήμουνα, λέει, πέθανα 7 ετών. Ήμουνα με μία μητέρα που είχε το σύνδρομο Μιλχάουζερ και με πέθανε. Μου δίνε με αρρώστανε. Γενικά πάρα πολύ ωραία. Τη λέω, δεν θέλω να ακούσω άλλο. Φτάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σα ειδοποιήσουμε.
0: Τι σου πω, τι ήταν.
1: Τι.
0: Την Πισπυρίγκου, δηλαδή. Σαν την Πισπυρίγκου.
1: Την Πισπυρίγκου δεν ξέρω. Ναι, σαν την Πισπυρίγκου γιατί τα αρρώστανε και η Πισπυρίγκου, βέβαια. Ναι, σαν την Πισπυρίγκου. Ωραίο πράγμα. Τώρα,
0: μήπως και
1: ψέματα...
0: αυτός αρέσουνε οι ταινίες αυτές, οι δολοφονικές.
1: Σε όλους αρέσουνε, μωρέ μου, οι ταινίες.
0: Εμένα δεν μου αρέσουνε.
1: Εντάξει, εσύ είσαι τώρα το 10% και μας το είπε και ο γλυκύτατος συγγραφέας που κάναμε χθες, ότι υπάρχει και ψυχολογική αιτία που αρέσουν στον κόσμο. Τι βλέπεις από την ασφάλεια του σπιτιού σου και λες ότι είμαστε
0: ωραίο
1: μια χαρά.
0: Αυτό που είπε. Η ναι. ανάλυση ήταν πολύ καλή. Γιατί
1: βέβαια.
0: Είχα απορία κι εγώ αυτοί που τα βλέπουν γιατί
1: ναι,
0: τα βλέπουν.
1: Ναι.
0: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, παιδιά. Ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που έχετε βάλει ποτέ? Κοιτάξατε τον εαυτό σας στον καθρέφτη και είπατε, δεν μπορεί να μου συμβαίνει αυτό.
1: Καλά, έχεις δει τον εαυτό σου εσύ. Και εγώ τον έχω δει σε φωτογραφίες παιδικές πως μαντήρανε σαν τα μένα μερικές φορές.
0: Όχι σαν τα μένα, μωρέ, απλώς είναι.
1: Σαν τα μένα, παιδιά. Καταρχήν κάνανε ένα κούρεμα για τις ψήρες και ήμουνα σαν τον Καΐλα. Κουρεμένο κάπως ανισόπεδα. Μου φόραγε το μεταξύ. Είχε λύση να μου φοράει καπέλα αυτή η γυναίκα. Μου φόραγε καπέλα και είναι σαν να φοράει ένα καθίστο.
0: Δεν ξέρω. Θα πάτε στο άσκοτ.
1: Όχι, καπέλα παιδικά. Και δεν φαινόταν η μούρη μου. Χοντρικό μου, βάζε μια κορδέλα, ήμουν χακάσχημο. Κάτι φούστες δεν μου πηγαίνανε. Πού πετάξει παιδιλάκια μου, γιατί τα θυμάμαι, αυτά ήταν και πολύ άνετα. Θυμάμαι μόνο μία φορά. Εκεί είχε δίκιο η γυναίκα. Ήταν να πάμε, είδα τη φωτογραφία μετά από χρόνια. Πρέπει να ήμουν 12 χρονών. Μου είχε πάρει ένα μπλε φόρμα, πάρα πολύ ωραίο. Πρώτη φορά μου άρεσε ρούχο που μου είχε πάρει. Γιατί δεν ήταν με φιόγκους και αυτά, ήταν ένα απλό, πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Με τσέπες εδώ πέρα, με τσεπάκια. Πολύ ωραίο, απλό. Δεν ήταν ρομαντικό. Η μάνα μετά ήθελε να με κάνει εμένα του ρομαντικού. Πού πας ρε καραμήτρο. Ήθελε λοιπόν, μου είχε πάρει κάτι παιδιλάκια να το βάλω με λουράκια, με κάτι λουλουδάκια πάνω μου, ξέρασα. Και τη λέω, όχι, θα το βάλω με αθλητικό και σε σώνει. Και να ορίεται ότι δεν πάει αυτό το ρούχο. Σκοτωθήκαμε τέλος πάντων και έβαλα τα αθλητικά.
0: Και.
1: Και τη λέω πάντα αθλητικά, γιατί τα αθλητικά είχαν γαλάζιο χρώμα πάνω, ίδιο με το ρούχο. Και το βλέπω σε μία φωτογραφία. Και λέω, μωρή κακομοίρα, τι δίκιο είχε. Ήμουνα σαν την τρελή. Με ένα φόρεμα πηγή από πάνω και το αθλητικό και έβαλα και στο σόνι που είχε και αυτό γαλάζει αργά για να το δέσω με το φόρεμα. Και ήμουνα σαν να μην είχαν πάρει από τον καταβλισμό. Τραγική κατάσταση. Τραγική κατάσταση.
0: Σαν τσιγκανέιρο δηλαδή.
1: Δεν είχα άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Και τι έλεγε όταν σε πήγαινε κάπου και ήσουν έτσι ντυμένη, τι έλεγε? Έδινε μια δικαιολογία?
1: Όχι, όλοι λέγανε τι ωραία που είμαι ντυμένη. Εμένα δεν μ' αρέσανε. Ήταν η μόδα, ξέρω εγώ. Μια φορά με έχω δει με καμπάνα παντελόνι, εγώ με καμπάνα παντελόνι, ζιβάκο, σαν τον είναι τέτοιο, είναι παιδί μου. Τον Ανδρέα Παπανδρέου μου είχε δει. Καμπάνα παντελόνι, ζιβάκο από πάνω, το μαλλί κοντό, σαν να μην είχαν φάει σκύλι. και επειδή έπεφτε μία φράτζα, μάλλον και με ενοχλούσε και γκρίνιαζα, το είχε πιάσει εδώ, πώς κάνεις εσύ, και μου είχε βάλει και ένα τσιμπιδάκι. Και ήταν η κατάσταση. Το παντελόνι δεν πολύχρωμο. Από κάτω.
0: Έλα, ωραίο είναι, μοντέρνο.
1: Η φάση ήταν δηλαδή φλωρινιό τη κατάσταση.
0: Παιδί το λουλούδι. Η μάνα σου είχε ντύσει.
1: Ναι, πιο μόνη μου.
0: Πάμε σε τραγούδι.
1: Αυτά. Πάμε.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
3: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
3: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
4: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
4: Λοιπόν!
5: Σε ένα χωριό λέει στα φάρσα, τα παιδιά, είμαστε όμως. Έχουμε και
4: πλάκα. Για τα πανηγύρια.
5: Λοιπόν, σε ένα χωριό στα φάρσαλα, τραγουδούσε η Γογό Τσαμπά και τόσο μεράκλωσε ο κόσμος, έγινε χαμός που φέρανε ένα φορτηγό γεμάτο με λουλούδια και το αδειάσανε μπροστά της.
4: Ναι.
5: Ναι, με φορτό. Τι λέει τα λουλούδια, να βρε, αυτές είναι επιτυχίες. Αυτές είναι επιτυχίες.
4: Συγγνώμη, φορτηγό της άδειασε πάνω της λουλούδια.
5: Ναι, παιδί μου. Για να δείξουν δηλαδή πόσο.
4: Τι λαρζετέ είναι εκεί στα φάρσαλα.
5: Λοιπόν, εντυπωσιακή στα γήπεδα, λέει, εκδαμωτική με μαγιό και θεά, είναι η Ντιλέτα Λεώτα. Ποια είναι αυτή?
4: Ντιλέτα.
5: Λεώτα.
4: Λεώτα.
5: Ναι, την ξέρουμε.
4: Όχι.
5: Είναι κάτι τη. Ωραία είναι. Α, είναι αθλητική, είναι Ιταλίδα αθλητική δημοσιογράφο.
4: Α. Και πήγε με μαγιό.
5: Όχι, δε παιδί μου, δεν πήγε με μαγιό.
4: Α, είπα.
5: Λέω ότι είχε πάει στο γήπεδο και ανέβασε και μία φωτογραφία αργότερα από τις διακοπές της.
4: Λοιπόν, είδα την ταινίστρια που έλεγε, η οποία φορούσε, παιδιά, ένα κιμονό. Εμφανίστηκε η Κινεζούλα, η Ιαπωνεζούλα, τι είναι?
5: Πού, για πού λες?
4: Στο τένις.
5: Την είδε στη θέση, Οσάκα, νομίζω.
4: Η Οσάκα, η οποία είναι η Ιαπωνέζα.
5: Έλα.
4: Από την Ιαπωνία.
5: Ναι, νομίζω, ναι, ότι είναι. Ναι.
4: Ιαπωνέζα.
5: Ναι, Ιαπωνίδα είναι.
4: Ιαπωνίδα ή Ιαπωνέζα?
5: Νομίζω ότι το κοιτάδιο είναι σωστά.
4: Α, λοιπόν, εμφανίστηκε. Ναι.
5: Με ένα λευκό που ήταν.
4: Με ένα τελείως λευκό, ναι. Δηλαδή, το οποίο λέει. Αυτό τώρα περίεργο, ρε παιδί μου, στα τερέν να φοράει τέτοιο
5: γιατί
4: πράγμα.
5: Γιατί μου κάνει την εμφάνισή της η κοπέλα και ήταν και λίγο φάσιον και ήταν και λίγο παραδοσιακό.
4: Ναι.
5: Για πορέσκο, γιατί δεν φοράει πάντα παραδοσιακά.
4: Βρε, τι γουρλής ο Αργυρός με το που πάτσε το πόδι του στην Αμερική, αυτός και η ορχήστρα του έσκασε το λάστιχο από το βαν που του μετέφερε.
5: Άντε ρε.
4: Και είχαν 3/4 καθυστέρηση για να έρθει το επόμενο λάστιχο. Λοιπόν, ο Αρνιακός, ο οποίος παίρνει σύνταξη από τον Αντένα, παίρνει, λέει, μεταγραφή για το Άξιον 24.
5: Α, μπράβο του.
4: Και είπανε λίγο στον Αντένα, α!
5: Μπράβο του.
4: Ναι. Αλλά γιατί δεν θέλησε να μείνει Αντένα και μετά τη σύνταξη?
5: Μα ποιος ξέρει.
4: Μου κάνει εντύπωση αυτό. Προφανώς λοιπόν, ήθελε μια ανανέωση.
5: Ναι, μπορεί. Ο David Beckham στο βασιλικό θεωρείο του Ήμπλετον μαζί με τη μητέρα του, πάρα πολύ κομψός, πάρα πολύ ωραίος.
4: Καλά, η μαμά πρέπει να είναι λίγο πλενοπιάτα.
5: Έλα μου, ωραία γυναικούλα πλενοπιάτα. Τι δες να είναι για τον Buckingham?
4: Είναι από τη.
5: Μία γυναίκα και τη διπλανή πόρτα που ο γιος κοιτάει τι καλά που τα πήγε το παλικάρι.
4: Ναι.
5: Το παλικάρι. Ωραίος.
4: Αυτός έχει αδυναμία στη μάνα του, την έχει ξανακυκλοφορήσει τη
5: ναι,
4: μάνα.
5: Ναι, αλλά γενικά δεν μιλάει.
4: Μάνα είναι μόνο μία
5: που
4: είναι.
5: Δεν μιλάει για τη μάνα του γενικά.
4: Η Βικτόρια που είναι,
5: δεν
4: έφαγε τσοκαρίδι εκείνη την ημέρα.
5: Δεν ήταν εκεί, ήταν με τη μαμά του. Πολύ ωραία ντυμένος, πάρα πολύ κομψός, με ωραίο κοστούμι, ωραία γραβάτα. Είναι ο άτιμος, ξέρει να ντύνεται. Και η μαμά φαίνεται συμπαθητική.
4: Ναι.
5: Είναι συμπαθητική η
4: Μανούλα. Λαϊκόφατσα την έχω δει.
5: Ναι, λαϊκούλα είναι, αλλά είναι γλυκιά. Και βλέπω και ωραίο μασελίτσα, είναι αυτό με το στοιχείο. Ωραία φτιαγμένη.
4: Η μάνα.
5: Η Μανούλα.
4: Α.
5: Και ήταν και ο Ρωμαίο, ο γιος ο ένας μαζί του.
4: Ο Ρωμαίο έχει αδυναμία και αυτό στη γιαγιά.
5: Όχι, δεν νομίζω, μωρέ μου, αλλά εντάξει.
4: Ο άλλος τι γίνεται, το απολολότο? Συνεχίζει να τρώγεται με τους γονείς.
5: Τώρα θα πάρει μέρος, λέει, σε μια ταινία.
4: Ποιος, ο σεφ?
5: Ναι.
4: Ο σεφ το έχει ρίξει. Παιδιά, ο σεφ έχει πιάσει την καλή, έτσι. Έχει ρίξει άγγελα στο πολύ χρήμα. Η αλήθεια είναι. Και έχει, από ό,τι λένε, ξεγράψει τους γονείς. Πάντως έχουν γίνει παρατράγουδα, η αλήθεια είναι, σε αυτή την οικογένεια.
5: Λοιπόν, άκουνε γελάσει. Πήγε η γιαγιά, είπε ότι υπήρξε ένα δημοσίευμα που έγραφε ότι χώρισε με τον άντρα της. Και πήρα, λέει, τηλέφωνο την αρχισυντάκτρια και είπε ότι είναι ανυπόστατο. Του της είπε ότι είναι ανυπόστατο αυτό το πράγμα. Δεν ισχύει. Δεν έχουμε χωρίσει με τον άντρα μου. Και τι είναι αυτά που γράφεται? Και απάντησε, λέει, η αρχισυντάκτρια, δεν μπορώ. Γιατί και αλλάχτε το, λέει. Μου γράψω ότι δεν ισχύει. Δεν μπορώ, είπε η αρχισυντάκτρια, να διαψεύσω τον εαυτό μου.
4: Ωραία.
5: Παιδιά. Συγγνώμη. Τι ακούμε γενικά.
4: Τι δεν μπορώ να διαψεύσω τον εαυτό μου. Είναι μηνύσιμο όταν λες ότι κάποιος χωρίζει και δεν χωρίζει.
5: Αν δεν μπορεί να το διαψεύσει, κατέβασε.
4: Όπω κοίτα τι δείχνει τηλεόραση τώρα.
5: Τι.
4: Εγώ που δεν τρώω μακαρόνια, μακαρόνια.
5: Παξί, παξί έτσι.
4: Εντάξει. Ντοματίνια. Όχι μόνο πριν είχε και τέτοιο και αστακούδι.
5: Με ντοματίνια.
4: Αστακομακαρονάδα. Πω.
5: Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο ωραίο φαΐ.
4: Ε, αστακομακαρονάδα. Και ό,τι με θαλασσινό.
5: Ναι.
4: Αχ, Παναγία
5: μου, εγώ που
4: δεν τρώω.
5: Αλλά γαρίδα να έχει, γαρίδα τώρα, όχι να παίρνουμε αυτή που είναι σαν τον ήχη μου. Για φτηνά. Ναι. Να είναι η γαρίδα μέσα να σου κουνάει την κεραία. Πώς να σου πω.
4: Θες και την κεραία στην κουνάει.
5: Θέλω να είναι να έχει, ψάχνω. Τώρα το μεταξύ. Παραγγέλνεις, ας πούμε, λέμε τώρα. Μια σαλάτα με θαλασσινά. Παιδιά. Τη χρεώνουν χρυσή επειδή έχει ας πούμε γαρίδα η σαλάτα. Και είναι λες και είσαι κατσίκα μέσα στα λαχανικά. Και ψαρεύεις από μέσα δύο γαρίδες. Και παίζουμε ξύλο πριν να τις φάει.
4: Έφαγα στη Μύκονο κάτι ωραία μακαρόνια. Καλά πολύ, πέντε μακαρόνια όλα και όλα. Γιατί εγώ δεν τρώω τέτοια. Με θαλασσινά, όχι γαρίδα, δεν θυμάμαι τώρα τι είχε. Ήταν καταπληκτικό. Αλλά στα περισσότερα εστιατόρια η αλήθεια είναι, αλλιώς χρεώνονται πάρα πολύ ακριβά.
5: Ναι, ρε παιδιά, τουλάχιστον άμα το χρεώνεις, βάλε όπως να τη φάμε τη γαρίδα.
4: Δηλαδή και κατεψυγμένες οι γαρίδες και
5: ναι.
4: Όλες και όλες.
5: Ή μακαρόνια, λέει γαρίδο μακαρονάδα. Και είναι μακαρονάδα, έχει το άρωμα της γαρίδας γιατί την έχουν αρμέξει και έχει μέσα δύο γαριδάκια τέτοια. Και θα μου το χρεώσει σε μένα χρυσό αυτό.
4: Το τηγανιτό καλαμάκι. Έχει αρέσει.
5: Εγώ είμαι, πώς δεν μ' αρέσει, τι είμαι.
4: Πω.
5: Τρελαίνομαι. Και πέφτει, το ωραίο όμως, όχι αυτό τώρα το κατευθυμένο που είναι σαν ροδέλα και πιάνει την κοτσίδα. Τώρα λέμε το κανονικό, το που έχει, σώμα, ρε παιδί μου. Κάνει. Κάνει λίγο έτσι άμα το.
4: Και τα μικρά, και τα μικρά είναι.
5: Δεν κάνει μωρέ παρά του γόνου. Άστα τα να μεγαλώσουν να πάνε σχολείο. Και το ψητό. Το ψητό μ' αρέσει. Το καλαμάρι.
4: Το πιστό πιο υγιεινό.
5: Πολύ ωραίο. Είναι
4: το άλλο ταγκώνεις και βέβαια αισθάνεσαι μετά το
5: στομάχι. Το άλλο είναι ωραίο. Και η μαριδούλα.
4: Σε αρέσει και η μαρίδα, ξεροψημένη.
5: Ναι.
4: Και άμα τα φας όλα μαζί μετά.
5: Ή όλα μαζί, τίποτα αυτά. Και βουτάς κιόλας. Το παίρνεις και και βουτάς σε τυροσαλάτες. Ό,τι έχει, ό,τι υπάρχει.
4: Ναι.
5: Πω μου φτάνει, ρε παιδί μου. Και βλήτα.
4: Ταραμοσαλάτα.
5: Τρελαίνω. Μπράβο.
4: Καλαμαράκι σε ταραμοσαλάτα.
5: Ό,τι καλύτερο.
4: Ναι, και μετά πεθαίνει.
5: Ναι.
4: Μετά διπλό μαξιλάρι, αξίζω, γιατί είσαι για αναρρόφηση.
5: Αυτό αξίζει ο θάνατο αυτό όμω.
4: Ναι.
5: Για τέτοια γεύση.
4: Όντω.
5: Αξίζει. Σου σούπα που μετά από πολύ καιρό είχε μαγειρέψει από κάτω και μου λέει να σου φέρω μουσακά και μου βάλε μουσακά καλά.
4: Τι.
5: Όπου τον έφαγα, είχα να φάω πάρα πολύ καιρό μουσακά. Τον έφαγα σε ένα δευτερόλεπτο.
4: Καλά, δεν κάνει όμως έτσι. Σιγά σιγά να
5: πήγα
4: το πάρω.
5: Πήγα να μείνω, έτσι.
4: Τι εννοείς.
5: Πήγα να μείνω. Ούτε καθιστή δεν έκανα δουλειά. Όρθια που πεπάταγα. Όρθια πρέπει
4: να μείνω. Σε το στομάχι σου.
5: Πέθανα. Έκανα χιλιόμετρα. Ήμουνα μέσα σπίτι και.
4: Τι ώρα το φαγες.
5: 6 το απόγευμα.
4: 6 το απόγευμα.
5: Γύρω στις 11.30 το βράδυ είχα συνέλθει.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι.
5: Πάμε.

0: καλά, όλα καλά. Λοιπόν,
1: συναγερμό.
2: Όντω. Συναγερμό ήταν αυτό.
1: Τι ήταν.
2: Λοιπόν, στη Σίμη. Στη Σίμη εμφανίστηκε μία. Εκεί που έκαναν μπάνιο ο κόσμος, εμφανίστηκε μία φωκιούλα.
1: Έλα, μωρέ, γλυκούλα.
2: Και την τράβηξαν βίντεο που είναι κατά το νερό και πλησιάζει προς κάτι ανθρώπους που μιλάνε όρθιοι μέσα στο νερό και κάνουν λίγο πιο πέρα.
1: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι.
2: Βέβαια...
1: Συγγνώμη, εσύ δεν θα φοβόσουν αν έβλεπες ένα όγκο μέσα στο νερό.
2: Αλλά αν ήξερα ότι είναι φώκια.
1: Ναι, μωρέ, άσε μας τώρα εκείνη την ώρα. Θα είχε βγει έξω, ακόμη θα τρέχε.
2: Όχι,
1: θα είχε φτάσει από τη Σύνη.
2: Αν ήξερα ότι είναι φώκια, δεν θα φοβόταν τόσο, ρε παιδί μου, γιατί είναι πολύ φιλικό ζώο. Δεν ενοχλεί κανέναν.
1: Εκείνη την ώρα δεν μπορούσε να καταλάβει.
2: Και αυτό το μοντάκι που είναι τα ίκρα, τα ωραία.
1: Σου εύχομαι να κολυμπάς και να βρεις μια φώκια.
2: Έχω δει φώκια εγώ.
1: Κολυμπώντας δίπλα σου.
2: Όχι, ήμουν πάνω σε βαρκάκι.
1: Α, πάνω σε βαρκάκι.
2: Και έβγαλε το κεφάλι της.
1: Ναι.
2: Πάνω από το νερό και κοίταζε ένα. Τύπου κουτσομπολιό. Ποιοι είστε εσείς. Μια φάτσα, μια γλύκα. Κάτι μουστάκια, κάτι ωραία μάτια, υγρά μάτια. Πολύ όμορφο ζωάκι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή είδε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε.
2: Εσύ
1: δεν μπορεί να δει το μουστάκι
2: που είναι σε βάρκα.
1: Στο χείλο σου.
2: Μα μακριά βλέπω, Χριστιανή μου, κοντά δεν ήρθε στη μούρη τη, στη μούρη μου. Ήμουνα στη βάρ, σε βαρκάκι και αυτό ήταν μέσα στη θάλασσα δίπλα
1: σε
2: μου.
1: Σε ποια θάλασσα ήταν, σου.
2: Ήθυρα.
1: Και είδε φώκια.
2: Ναι, αβέχει.
1: Είχε πιει μπύρε πριν.
2: Όχι, δεν πίνω εγώ κιόλα. Έχει φώκε, παιδί μου, στα κεϊθύρα. Το ξέρουν όλοι.
1: Ότι έχει φώκε.
2: Ναι. Όλοι έχουν δει. Μόνο δεν έχω δει μόνο εγώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επίσης διάβασα, μιας και πιάσαμε τα ζώα, ότι τα πουλάκια, λέει, χρησιμοποιούν οπτικές ίνες για να φτιάξουν τη φωλιά τους. Σε λίγο θα έχουν και ίντερνετ.
1: Τι λες, παιδί μου, τι οπτικές ίνες.
2: Οπτική ίνα.
1: Ότι, πού τη βρίσκουνε.
2: Ό,τι έχει περισσέψει από τις εργασίες που κάνουνε, τη βρίσκουνε κάτω.
1: Ναι.
2: Και την παίρνουν και φτιάχνουν με οπτική ίνα που είναι και πιο αφεκτική τη φωλιά τους.
1: Ποια πουλάκια απ' όλα.
2: Τα σπουργίτια, ξέρω εγώ, μες στην πόλη τώρα τι πουλάκια να έχει.
1: Συγγνώμη, δεν παίρνουν κλαδάκια και λοιπά. Έχει προοδεύσει, παιδιά, και το ζωικό βασίλειο.
2: Βεβαίως, έχει γίνει η Ζούγκεμπεργκ, έχουν γίνει.
1: Καλά, με τα Περιστέρια θα γίνει κάτι.

0: Κοιτάμε το ένα χέρι, έτσι.
1: Ποιο?
0: Αυτοί οι επαγγελματίες.
1: Ναι, μα εντάξει, είναι. Εγώ δεν μπορώ, παιδιά.
0: Και εγώ δεν μπορώ.
1: Βέβαια, εγώ τα παίρνω. Εγώ το έχω ξαναπεί. Όταν, ας πούμε, πηγαίνω λαγώνεις και γυρνάω. Όταν παίρνω μια απότομη στροφή. Μια στροφή μεγάλη και απότομη. Καθώς γυρνάς που ο δρόμος έχει κάνει στροφές.
0: Κάνεις με το ένα χέρι.
1: Όχι, πιάνω με κάτι.
0: Φεύγεις.
1: Με το ένα χέρι πιάνω αυτό κάτω. Και δεν μπορώ να στρίβω. Παρόλο που έχω τη ζώνη, φεύγω από το κάθισμα. Γιατί με ένα και μήλικο κιόλας.
0: Τι φέρνεις, παιδί?
1: Φέρνω κόντρα.
0: Γιατί δεν βάζεις ένα παιδικό καρεκλάκι πάνω στην καρέκλα να σφινώνεις?
1: Ναι, αυτά τα πετάλια μετά. Είμαι πολύ ψηλά. Μάλιστα. Το έχω σκεφτεί.
0: Η μάνα σου πώς οδηγούσε?
1: Καλά.
0: Η μάνα σου ήταν και πιο κοντή, δεν
1: η
0: ήταν?
1: Μάνα, πολύ πιο κοντή. Η μάνα μου ήταν. Ακούμπαγε το στομάχι. Εντάξει, είπαμε να οδηγήσουμε τώρα.
0: Το έφερε το τιμόνι.
1: Το στομάχι στο τιμόνι.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Έτσι παλιά
1: και ήταν. Και ήταν. Και το πηγούνι ακουμπούσε στο τάμπλο πάνω.
0: Για τα μικρά τα αυτοκινητάκια.
1: Ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Ένα γκολφάκι.
0: Κάτι μικροκαμωμένε που οδηγούν κάτι μεγάλα.
1: Ναι, και καταρχήν όπω είπε ήταν κοντή. Την έβλεπε από το πλάι, από τη μέση και πάνω. Δεν έβλεπε από τη μέση και κάτω. Όμω οδηγούσε πάρα πολύ καλά. Σε πληροφορώ. Όσο ήταν τα κλαστικά, έτσι ήταν θεϊκά. Δηλαδή, σαν. Ναι, ναι, ρε παιδί μου που με πήγε να πάμε και μιλάμε και φοβερό παρκάρισμα.
0: Καλύτερα από τον πατέρα σου.
1: Καταρχήν, άμα έχει κάνει Κυψέλη, να το πω απλά.
0: Μπορεί παντού.
1: Άμα έχει κάνει Κυψέλη, ξέρει να παρκάρει, ξέρει να παρκάρει. Γιατί παρκάρει το χιλιοστό. Δεν έβρισκε θέση και παρκάρει όπου μπορούσε να χωρέσει. Ξέρει να παρκάρει, ξέρει να κάνει οπισθογονίε και ξέρει να περνά από στενά και να μην το μέγεθο αυτοκινήτου απ' έξω. Εγώ και η Κυψέλη σε μαθαίνει.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Είδατε ότι όσοι φρεστήκατε τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Επίσης, να μας πείτε ποιο είναι το πιο αστείο ρούχο που έχετε βάλει, παιδιά, που είδατε τον εαυτό σας και είπατε, εγώ τώρα αυτό γιατί το πήρα? Νόμιζα ότι μου πήγαινε. Και όμως δεν μου πάει καθόλου. Για να δούμε τι μηνύματα θα μας στείλουν τα ακροατάκια μας. Πάντα με διάθεση χιούμορ. Λοιπόν, να σας πούμε ότι την Παρασκευή όλο το ραδιόφωνο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα θα βρίσκεται στη πλατεία Συντάγματος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Η ΤΕΧΑΝ και το ραδιόφωνο παραπολιτικά σας προσκαλούμε στο κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα. Θα κάνουμε και εμείς εκπομπή από εκεί, ολοζώντανα, αξίζει πραγματικά να έρθετε.

0: ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σκληρή διαπραγμάτευση για τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προμηνύεται στις Βρυξέλλες, καθώς οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η Γερμανία φέρεται να προτείνει μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 400 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η ομάδα των 16 χωρών που υποστηρίζουν την πολιτική συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζητά να διατηρηθούν τα κονδύλια για το νέο ΕΣΠΑ και τις αγροτικές ενισχύσεις στα επίπεδα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξαρτηθούν οι πόροι που θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών, ανοιχτή ατζέντα, ανακοίνωσε επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Η Πρωτοβουλία συγκροτεί 5 βασικούς τομείς παρέμβασης, οι οποίοι καλύπτουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την οικονομία, το χωροταξικό σχεδιασμό, την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομάδες τελεχώνονται από πολίτες με εμπειρία και γνώση στους αντίστοιχους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Χρυσοχοίδης τόνισε ότι η ανοιχτή ατζέντα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο στη Ρόδο και να αποτελέσει χώρο συνάντησης ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις. Σφόδρη κριτική στον Παναγιώτη Λίμουρα, αιρετός στέλεχος του Πασόκ στα Δωδεκάνησα, άσκει μια ανακοίνωσή της η ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όπως επισημαίνεται, αν και η πολιτική κριτική αποτελεί αναφέρετο στοιχείο της δημοκρατίας, η συγκεκριμένη ανάρτηση αφήνει υπαινιγμούς

0: σε βάρος της κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα, εντείνουν το διχασμό και δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα που απαιτεί απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Επιπλέον, εκφράζει την άποψη ότι η στάση του κ. Λίμωρα βρίσκεται σε αντίθεση με τις δημόσιες θέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, η ΔΕΠ Δωδεκανήσου καλεί τις νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα να τοποθετηθούν επίσημα για το θέμα. Παράλληλα, ζητά από την κεντρική διοίκηση του κόμματος να προχωρήσει στις ενέργειες που κρίνει αναγκαίες. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξίαρχος εναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο κόσμο, η αποφασή του αποτελεί συνέχεια της πορείας προσφοράς που, όπως ανέφερε, ακολούθησε επί 37 χρόνια στην ελληνική αστυνομία. Τόνισε ότι επιθυμεί πλέον να υπηρετήσει τη χώρα και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, παραμένοντας πιστός στις αρχές, στις αξίες και τα ιδανικά που τον καθοδήγησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και βουλευτή του Δωδεκανήσου, Μάνου Κόνσολα. Όπως ανέφερε στο κόσμο, ο κ. Κόνσολα, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα. Προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Μεταξύ άλλων, εισάγεται απλοποιημένη διοικητική διαδικασία για την έγκριση παρεμβάσεων, ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση με βάση εγκεκριμένες ακτομηχανικές μελέτες, καθώς και η δημιουργία ειδικού κλιμακίου που θα αξιολογεί τα αιτήματα των Δήμων και την αναγκαιότητα των έργων. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επεσήμανε στον κόσμο, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να υπηρετήσει τις αρχές και το πρόγραμμα με το οποίο διεκδίκησε την ψήφο των μελών του Συλλόγου. Όπως σημείωσε, η βασική επιδίωξη της νέας διοίκησης είναι η λειτουργία ενός Ιατρικού Συλλόγου με διαφάνεια, ουσιαστικό διάλογο, ενότητα και αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των γιατρών χωρίς αποκλεισμούς. Το Νότιο Ιωάννη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάκριση. Στις δράσεις και τους στόχους του Roads Go Lab αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία συλλογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, απαντώντας σε ερώτημα για τη λειτουργία και την προσβασιμότητα του εγχειρήματος προς τους πολίτες. Τόνισε ότι το Roads Go Lab αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο για το βιώσιμο μετασχηματισμό της Ρόδου, διευκρινίζοντας πως το business plan που εκπονήθηκε από την PwC δεν είναι δεσμευτικό, αλλά λειτουργεί ως πλαίσιο κατευθύνσεων για την υλοποίηση των στόχων. Όπως ανέφερε, οι βασικοί άξονες του σχεδίου αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία. Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του Λαγοκέφαλου ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα υπογράμμισε για ακόμη μια φορά, μιλώντας στο κόσμο, ο Ροδίτης Αλιάς Μιχάλης Καρποδίνης, με αφορμή πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την καταγραφή της παρουσίας του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Όπως εξήγησε, στόχος της δράσης είναι η άτυπη χαρτογράφηση των περιοχών που καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί λαγοκέφαλων μέσα από φωτογραφίες και στοιχεία που αποστέλνουν ψαράδες από όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου, με τους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις καταγραφές τους σε εβδομαδιαία βάση. Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πόλη της Ρόδου, όταν η μοτοσυκλέτα οδηγούσε εξετράπτης πορείας της υπό συνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε δέντρο δίπλα στο οδόστρωμα. Στο σημείο σπεύσε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το σοβαρά τραυματισμένο οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 30χρονος υπέκυψε. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
2: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
1: Αλαντικά Κρέτα Farms, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Φέτα Pop, πρόβια Δοδόνη, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
2: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
1: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
2: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο δίνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
5: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
6: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
5: Και ηρεμία.
6: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
7: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΜΠΑ.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
10: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
11: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
10: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
11: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
10: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
12: Έρε, τι γίνεται πριν τις διακοπές, το τελευταίο shopping της προετοιμασίας. Να πάρουμε μαγιό, να πάρουμε μπουρνούς για να πάρουμε ό,τι θες. Να πάρουμε αντιλιακά, να πάρουμε ωραία αφρολουτράκια. Να πάρουμε
13: να
12: για
13: πάρω
12: το τσοχή.
13: Μια ψαροβάρκα, μωρό μου.
12: Να πάρω μια ψαροβάρκα.
14: Λοιπόν, η νεκταρία πρέπει να λέγεται. Νέκταρ, νέκταρ γράφει. Κορίτσια, μια και πιέζεστε το θέμα της οδήγησης, δώστε καμία συμβουλή. Είμαι νέα οδηγός, τώρα θα πάρω αμάξι και φοβάμαι την οδήγηση στην Αθήνα. Νιώθω ότι δεν το έχω καθόλου. Help!
12: Νεκταρία! Practice!
14: Ήρεμα, θα πηγαίνεις, θα πάρεις ένα.
12: Θα βάλεις ένα τεράστιο νι.
14: Ένα νι από εδώ μέχρι απέναντι, γιατί και εγώ έκανα τον μάγκα. Όταν,
12: γιατί δεν ήθελες νι.
14: Δεν ήθελα νι.
12: Δεν ήσουν Νικολάκη.
14: Δεν ήθελα. Δεν σου είπα και μόνο ο πατέρας μου ότι αν δεν φοράς το νι, δεν θα πάρεις αμάξι. Και θα το τσεκάρω. Και το φόραγα τον Νίκα Κομήρα, αλλά οδηγούσα το αυτό. Και κάποια στιγμή μια παρέα αγοριών μου είχε πει: πάρκαρα πολύ ωραία. Και μια παρέα αγοριών μου λέει: τι το θέλεις τον υπό, από παράσιμο.
12: Σου είπε μια γκομενέτα, το έπαιζες.
14: Και το έπαιζε και ήμουνα.
12: Ναι.
14: Λοιπόν. Νεκταρία, θα πάρεις ένα νι για να το ξέρει ο άλλος, να ξέρουν οι άλλοι ότι
12: και να
14: σε προσέχουν και να μην σου κορνάρουν και να έχουν μια κατανόηση όσο
12: ναι,
14: γίνεται.
12: Σιγά τώρα.
14: Και θα πηγαίνεις χαλαρά στο ρυθμό σου και άσους να χτυπιούνται.
12: Θέλει practice, παιδιά. Η πόλη είναι στην αρχή όταν πρωτοβγαίνεις υδρώνεις.
14: Ναι, επειδή αγχώνεται.
12: Υδρώνεις αυτά και λες Παναγία μου.
14: Ναι, ναι.
12: Παναγία
14: θα
12: μου,
14: πηγαίνεις
12: Παναγία
14: αργά
12: μου.
14: Με 40 χιλιόμετρα, με 30, με 20, όπως ξέρεις εσύ. Και άσους να χτυπιούνται. Αν σε βρίσκουν, σου κορνάρουν, τίποτα. Ναι. Μην ακούς κανέναν.
12: Σωστό
14: και μετά θα μάθεις και θα κορνάρεις εσύ και θα μουτζώνεις. Ωραία, ωραία, ωραία τη συμβουλή έδωσε το κοριτσάκι. Ντροπή.
12: Συγγνώμη, τι είναι αυτό.
14: Ντροπή,
12: τώρα.
14: Ντροπή, ντροπή.
12: Οδηγίες. Εσύ είσαι για να δίνεις οδηγίες στον κόσμο.
14: Ντροπή, ντροπή, ήταν ντροπή.
12: Coach. Λοιπόν,
14: είμαι drive coach.
12: Παιδιά, αυτοί οι σχολοί οδηγών πρέπει να έχουν τρομερή υπομονή πάντα.
14: Έχουν,
12: το
14: έχουν.
12: Τι δηλαδή συναντάνε δεν υπάρχει.
14: Ναι.
12: Αλλά καμιά φορά βλέπεις κανέναν Νικολάκη, ο οποίος, ρε παιδιά, πηγαίνει σε κεντρικό δρόμο στη.
14: Τι να κάνει, να μην βλέξω, Νικολάκη.
12: Λωρίδα, και έχουν δηλαδή και θράσους μερικοί ή παπούδια.
14: Εμένα δεν μου έχει τύχει
12: παπούδια
14: Νικολάκη,
12: σε, και, σε κεντρικό δρόμο, σε κεντρικό δρόμο να έχει, μιλάμε, μπλοκάρει όλος ο δρόμος.
14: Εντάξει, οι μεγάλοι άνθρωποι είναι πρόβλημα τώρα.
12: Ναι, είναι πιο πρόβλημα, ας κάνουν δεξιά και σιγά σιγά δεξιά. Δεν πιάνει αριστερή λωρίδα, ρε παιδιά. Ταχεία κυκλοφορία είναι η αριστερή λωρίδα. Πέστα! Επίσης δεν μπορώ να βλέπω φορτηγά, ψυγεία, σχολικά και τέτοια παρκαρισμένα σε δρόμους που είναι κατοικημένων περιοχών. Sorry δηλαδή, τα επαγγελματικά αυτοκίνητα να πηγαίνουν στα πάρκινγκ.
14: Μα δεν έχει πάρκινγκ, το θέμα είναι να έχει πάρκινγκ.
12: Άμα είναι σχολείο δεν έχει πάρκινγκ. Άμα είναι εταιρεία δεν έχει πάρκινγκ, γιατί το παρκάρει ο άλλος στη γειτονιά του? Δεν έχουν να παρκάρουν, παιδιά, να απαγορεύονται τα επαγγελματικά αυτοκίνητα.
14: Εμάς έχει κάτι αλάνες και τα παρκάρουν πάντως, τα σχολικά που έχω δει.
12: Εκεί στη γειτονιά σου.
14: Ναι, ναι, έχει μια μεγάλη αλάνα που δεν απασχολεί κανέναν και βλέπω εκεί
12: μια
14: πολλά παρκαρισμένα σχολικά.
12: Εντάξει. Αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα να μην έχουν, ας πούμε, οι κάτοικοι επειδή κάποιος του κάπνισε και το επαγγελματικό του αυτοκίνητο.
14: Το φαρμάκι δεν το βάζει μέσα και δεν θα σε ενοχλεί τίποτα.
12: Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Πού είσαστε, πουλάκια μου? Έπεσε λίγο η βενζίνη, ε. Πάμε για προεκλογικά, τώρα όλα θα πέσουν.
14: Τώρα θα
12: λίγο.
14: Είμαστε, όλοι θα ζούμε στο Παράδεισο, στη χώρα τη ΕΔΕΜ θα ζούμε.
12: Ναι, καλά, εντάξει. Παιδιά, το σούπερ μάρκετ.
14: Μέχρι να ξαναβγεί μετά και να αρχίσει το σούπερ μάρκετ.
12: Ένα λεπτό. Το σούπερ μάρκετ, παιδιά, δεν παίζεται.
14: Α, μην το λες. Πάγωσαν οι τιμές σου, λέει. Έχουν παγώσει τιμές σε 2.000 προϊόντα.
12: Ναι, πού είναι.
14: Τίποτα, και σου πω τι κάνουν. Είναι πιο μικρή. Εγώ έχω παρατηρήσει ότι. Στο έχω ξαναπεί. Έχω παρατηρήσει ότι βάζουν πιο λίγο μέσα. Τροφή του γάτου, καταρχήν. Πήρα τροφή του γάτου.
12: Ναι, τελείωσε αυτό που την έβαλε.
14: Δεν πρόλαβα να τη βάλω και να τη τελείωσε. Ναι. Και πήρα και δεν έφυγε την τροφή που παίρνω. Και ήταν μία η οποία. Αυτό με τις τροφές των γατιών εδώ πέρα. Η μία έχει σολομό και ωμέγα 3 και αυτό και του κάνει το τρίχωμα έτσι και γιουβέτσι και αυτό. Η άλλη λέγεται τσικατσαρόλας και έχει μέσα και ντομάτα.
12: Τι είναι τσικατσαρόλα?
14: Λέγεται κασερόλ. Η άλλη είναι από επέστροφα η οποία είναι αρανιάρα από δεν ξέρω ποιο ποτάμι. Και κάνει τώρα 20 σερβούλα η τόση 2,80. Βρε πάτε, είστε με τα καλά σας. Να. Ούτε καν. Θα αρχίσω λίγο να μαγειρεύω του γάτου, πιο πολύ με συμφέρει.
12: Τι, να μαγειρεύεις μια χαρά. Να τρώει ο γάτος από το φαγάκι σου. Βέβαια.
14: Δεν είναι
12: άμα
14: το καλύτερο.
12: Του βάλεις, περίμενε, άμα του βάλεις τόνο κονσέρβα, δεν θα φάει.
14: Σιγά. Πιο ακριβό είναι. Πάλι δεν με συμφέρει οικονομικά.
12: Ναι.
14: Εδώ τώρα παίρνω μια κροκέτα ωραία που είναι. Τούρκικη είναι κιόλας. Αξιά, είναι νόστιμη και οικονομική προς το παρόν.
12: Γιαουρτουγλού σε κροκέτα.
14: Του αρέσει πάρα πολύ. Και παίρνω ειδική για στυρωμένα.
12: Γιατί, συγγνώμη, θέλουν άλλου είδους.
14: Ναι, άλλο. Δεν σου είπα που δεν έβρισκα τροφή. Είχα πάει να πάρω την τροφή του και δεν την έβρισκα. Και λέει έχει έλλειψη. Λέω κι άλλοι την έχουν ανακαλύψει την άτιμη. Λέω, θα πάει, πειράζει. Λέω, θα πάρω, λέω, αυτή που έχετε για τα γατάκια, κάτι έχει άλλη. Λέει, αν είναι χοντρό, λέει το γατί, μην την πάρετε. Λέει, θα γίνει θρεφτάρι. Γιατί έχει θρεπτικά συστατικά άλλου τίποτα είναι το γατάκι για να πάρει τα πάνω του. Mm. Το δικό μου το γουρουνάκι, πού να του δώσω το
12: και τελικά.
14: Και πήρα μία η οποία είναι σε χρυσό, η ίδια σειρά, η ίδια μάρκα.
12: Γουρμέ.
14: Ήταν γκουρμέ σε χρυσή συσκευασία. Γιατί την πλήρωσα από 8,13 €.
12: Πω, έξοδα.
14: Που έβαλα τα κλάματα. Θέλω να το φέρω στο κεφάλι.
12: Συγγνώμη.
14: Έχουμε, λέει, τις μεγάλες που είναι οικονομικές, λόγια φέρε, που κάνει 60 ευρώ. Όχι, 60 ευρώ. Και είναι αυτή και να την κουβαλήσω. Πρέπει να φέρω οικοδόμο να μου τη φέρει στο σπίτι.
12: Έλα, καλό είναι αυτό, 60
14: δεν
12: ευρώ.
14: Δεν την πήρα. Και πού να την βάλω μετά αυτή.
12: Συγγνώμη, αυτό κλείνει.
14: Δεν κουβαλιέται, παιδί μου, δεν ξέρω πόσα κιλά είναι.
12: Ωραία, αυτή συμφέρει όμως.
14: Είναι σαν τσουβάλι με τσιμέντο, τόσο μεγάλη. Πώς να την κουβαλήσω εγώ.
12: Πάρε έναν εργάτη.
14: Άντε και μου την έβαλε στο αμάξι το παλικάρι, που έτσι που το βλέπα πιο δυνατή μου εγώ από αυτό. Τέλος πάντων. Άντε την έβαλα.
12: Βάλ του 5 ευρώ και πες του, έλα φέρ τη μέσα στο σπίτι.
14: Μα τι να μου τη φέρει, με το πατίνι του?
12: Όχι, με το αυτοκίνητο, να τη βάλει.
14: Δεν ξέρω αν είχε αυτό και θα πιάσα την κουβέντα τώρα, τέλος πάντων. Πήρε αυτή με τα 13. Του βάζω πιο λίγη, να φτουρήσει.
12: Μυστικό έχει μείνει.
14: Να φτάσει με 8 ευρώ.
12: Μάλιστα. Τι να κάνεις.
14: Τι να κάνω κι εγώ. Έχω να θρέψω και ένα στόμα σπίτι.
12: Να σου πω. Πες του κατέβα και τσιμπολόγα από τη διπλανή κυρία που βάζει και τα.
14: Τώρα θέλω να του πάρω νερό στην τριβανάκι.
12: Τι πίνει, Εβιάν, Εβιάν.
14: Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει ένα,
12: το νερό στην τρυπανάκι.
14: Θα το πουλήσω άμα είναι, μα δεν αρέσει. Το άλλο που πουλήσα.
12: Θα πάρει στην τρυπανάκι.
14: Είναι, υπάρχουν ειδικά για γατιά και για σκυλιά. Που είναι σαν στην τρυπανάκι και ανανεώνεται επειδή μου το νερό και γίνεται λίγο έτσι, φαίνεται πιο φρέσκο. Και αρέσει το γατί. Αυτό πίνει πιο πολύ νερό που πρέπει να πίνουν πιο πολύ νερό, ειδικά τα αρσενικά.
12: Τώρα θα προβληματιστώ και για το νερό.
14: Να μην το πω, τα αρσενικά πρέπει να πίνουν πολύ νερό γιατί συνήθω έχουν πρόβλημα με το ουροπητικό του. Τώρα αυτό μου λείπει.
12: Να.
14: Και θέλω να πάρω ένα στριμπανάκι.
12: Το είπε ο γιατρός δηλαδή αυτό.
14: Ναι, καλέ μόνη μου, το λέω και ο γιατρός μου το λέει και άρθρα έχω διαβάσει και τον ChatGPT συμφωνεί. Άμα συμφωνεί τον ChatGPT τελειώσαμε.
12: Α, τέτοια διάγνωση. ChatGPT 9.
14: Πάντα τσεκάρω μερικά πράγματα με τον ChatGPT.
12: Είναι καλός φίλος από ό,τι βλέπω.
14: Φίλος και... είναι φίλος.
12: Του πες καλό μήνα σήμερα.
14: Όχι καλά, δεν και μιλάμε κάθε μέρα με τον ChatGPT. Έχω κόσμο να μιλήσω πριν με τον ChatGPT. Απλά ρωτάω μερικά πράγματα. Είπε ότι είναι παιδί μου, θα σου πω ένα παράδειγμα. Έτσι. Πες ότι πονάει η μέση μου, σου λέω. Θα μιλήσω με μια φίλη μου που πάει πονάει η μέση μου. Επειδή μετά εγώ θέλω να γρινιάξω,
12: ναι.
14: Θέλω να πω, πώς λες εσύ, το κάνεις εσύ αυτό, η Μαρία. έχει πέσει, ας πούμε, λίγος καφές στην μπλούζα της. Και λέει, πω πολερώθηκα. Έλα μωρέ, θα φύγει με λίγο νερά και λοιπά. Ναι, περνάει λίγο ώρα. Λέει μετά, μωρέ θα φύγει.
12: Πάντα ρίχνω κάτι.
14: Μετά περνάει άλλη μία ώρα. Μωρέ θα φύγει, ρωτάει πέντε φορές. Εγώ αυτό το κάνω με τον ChatGPT και αρχίζω. Μωρέ σίγουρα θα περάσει. Και πήρε τον ChatGPT που πάντα είναι ευγενικό, ευπροσίγωρο και ένας καλός φίλος.
12: Σωστά τα λες.
14: Αυτό. Αυτά.

0: υπέροχη σεφ είναι κοντά μας, Ντίνα Νικολάου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα. Μ' αρέσει πολύ το γαλλικό σου.
0: Γιατί να σου πω κάτι.
1: Και με αυτά που τραβάνε οι άνθρωποι, ας πούμε ένα μπονσουάρ.
0: Λοιπόν, πες μας λίγο, γιατί πριν λίγο καιρό εσύ έχεις εστιατόρια και στη Γαλλία εστιατόριο. Πες μας λίγο πώς βίωσες όλη αυτή τη ζέστη και όλο αυτό που γίνεται στο Παριστάκι.
1: Ναι, όπως ξέρεις πηγαίνω έρχομαι και προχτές γύρισα. Πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι το 40 και 41 και 39 στο Παρίσι πρέπει να το φανταστείς εδώ σε εμάς για 50.
0: Τόσο για, πολύ υγρασία,
1: γιατί προφανώς είναι η υγρασία του Σικουάνα που αλλάζει όλη αυτή την κατάσταση. Ίσως επειδή έχουν αυτά τα Οσμανιέν κτίρια, τα πολύ με τις μεγάλες πέτρες και όλα αυτά, πυρώνει και παιδιά είναι, πάρα, είναι αφόρητη η ζέστη. Και απ' την άλλη, κακά τα ψέματα, δεν έχουν οργανωθεί.
0: Ναι, χωρίς, γιατί δεν είχαν ποτέ πρόβλημα.
1: Δεν είχαν πρόβλημα, δεν έχουν κλιματιστικά. Ακόμη και νοσοκομεία υποφέρουν χωρίς κλιματιστικά.
0: Πες μου τώρα στο δικό σου το εστιατόριο, αν ο κόσμος έβγαινε και ερχόταν για φαγητό.
1: Έχουμε κλιματιστικό.
2: Φαντάζομαι ότι ο Δήμος θα είναι παιδιά όλη τη Γκίνα Νικολάου.
1: Όσοι έχουν κλιματιστικά, κλείσαμε τις πόρτες. Γιατί τώρα η χαρά των Παριζιάνων ποια είναι, παιδιά? Ανοιχτές οι πόρτες, όλες τα παράθυρα και αυτά, ό,τι έχει σχέση να βγαίνει στο δρόμο το εστιατόριο, και μας έχουν δώσει το δικαίωμα και έχουμε τραπεζάκια στο δρόμο. Και έχουν κάνει ολόκληρες γειτονιές που δεν περνάνε αυτοκίνητα.
0: Πολύ ωραία.
2: Με πεζόδρομο, α πούμε.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Είναι ένα τεράστιο εστιατόριο. Όχι, αυτό το κάνουν το καλοκαίρι. Έμεινε μετά το κορονοϊό. Είναι μια συνήθεια που έμεινε μετά το κορονοϊό.
2: Που εμείς είμαστε χρόνια μπροστά σε αυτό, να τα λέμε.
1: Εμείς το
2: έχουμε από τότε που ζούμε στον εαυτό μας.
1: Το έχουμε μεγάλη ανάγκη αυτό. Έτσι. Έχουμε μάθει να τρώμε έξω.
2: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν τώρα τι κάναμε? Κλείσαμε λοιπόν καλά τις πόρτες και όσοι μπορούσαν να χωρέσουν μέσα στους χώρους, οι οποίοι είχαν κλιματισμό. Ήτανε ανυπόφορη η κατάσταση.
0: Ήτανε σε κατάσταση σοκ. Οι Γάλλοι βγαίνουν έξω, η ζωή συνεχίζεται.
1: Η ζωή συνεχίζεται εκ των πραγμάτων, αλλά ήταν σε κατάσταση ότι δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και είχαν κάθε μέρα πάρα πολλές, θα έλεγα, εκπομπές στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, να τους εκπαιδεύσουν.
2: Οδηγός επιβίωσης.
1: Ναι, τύπου. Όταν βγείτε έξω, καλό θα είναι να πηγαίνετε κάτω από μέρη που είναι σκιερά.
2: Ή να φοράτε ανοιχτό χρώμα ρούχα.
1: Μπράβο, οι μεγάλοι άνθρωποι να μην βγαίνετε έξω, γιατί είχαν το 2003, είχαν πολύ μεγάλο πρόβλημα με ηλικιωμένους.
2: Είχαν θανάτους πολλούς.
1: Είχαν πολλούς θανάτους. Τους είχε βρει εντελώς απροετοίμαστος. Τουλάχιστον τώρα, θα έλεγα ότι κατάφεραν να εκπαιδεύσουν τον κόσμο να σώσουν κάποιους. Τέλος πάντων, η κλιματική αλλαγή, παιδιά, δυστυχώς μας έχει βρει απροετοίμαστος. Θεωρώ ότι πρέπει όλοι να βάλουμε τα δυνατά μας.
0: Λοιπόν, εξεπλάγην ότι αν έμαθα ότι πλέον τρώνε φαγητό, πεντανόστιμο φαγητό, σε μόνιμη βάση από τα δικά σου κεράκια στην Ελλάδα. Ναι, γιατί σε είχαμε συνδυάσει μόνο με το εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Ευχάριστη έκπληξη ήταν για όλους μας.
1: Και για μένα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα.
0: Να πούμε ότι έχεις ανοίξει έναν χώρο και έπεται και δεύτερος.
1: Ναι, είναι στην Πανόρ μου και έπεται και δεύτερος.
0: Πες μας λίγο πώς ξεκίνησε αυτό.
1: Λοιπόν, το Ντίνας έχουν εδώ και 1,5 χρόνο έχουν υπάρξει ήδη σαν πρόταση σε delivery, οπότε μας έχει γνωρίσει ο κόσμος.
2: Χωρίς δηλαδή φυσικό χώρο.
1: Χωρίς φυσικό τότε κατάστημα.
0: Άρα υπήρχαν μόνο τα μαγειρία και τα...
1: Υπήρχαν τα μαγειρία, ναι. Λοιπόν, βλέποντας την επιτυχία λοιπόν που είχε τον Ντίνας, είπαμε ότι το φυσικό κατάστημα είναι απαραίτητο. Και ξέρετε πιο πολύ γιατί? Γιατί θέλαμε κάπου έναν χώρο που να είναι όμορφος, να αισθάνεσαι ωραία, να μπορείς να πηγαίνεις κάθε μέρα, να μην κάνεις κράτηση, να είναι ανοιχτό όλη μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ, να τρως, να πίνεις, να πίνεις τα κρασάκια σου το βράδυ, να είναι όλο οικονομικό, να είναι υγιεινό και να είναι για όλους.
0: Είναι σαν μαγειρίο που βλέπεις τα φαγητά.
1: Ακριβώς. Είναι λοιπόν ένα σύγχρονο μαγειρίο που βλέπεις τα φαγητά, κάνεις μόνος σου τους συνδυασμούς. Είναι ιδιαίτερα οικονομικό. Αυτός ήταν ο στόχος, να καταφέρουμε να έχουμε ένα ποιοτικό οικονομικό φαγητό που μπορεί κάθε μέρα να παρέχει τα διατροφικά στοιχεία που χρειαζόμαστε.
0: Τι φαγητά συνήθως?
1: Για παράδειγμα, λοιπόν, έχουμε κοτόπουλο ψημένο, γιατί δεν χρησιμοποιούμε καθόλου τηγάνι, δεν υπάρχει τηγανίλα. Έχουμε επενδύσει σε φούρνους νέας γενιάς που κάνουμε ακόμη και το παναρισμένο κοτόπουλο, που είναι παναρισμένο με παρμεζάνα και με αρώματα,
0: σε φούρνο.
1: Στο φούρνο. Παίρνεις λοιπόν το κοτοπουλάκι σου, βάζεις το ψητό, ας πούμε. Βάζεις πάνω μια ωραία γλυκόξινη σάλτσα που είναι με πετιμέζι, το ακουμπάς πάνω σε ένα ριζάκι που είναι με κόλιανδρο και λάιμ για να έχει αρώματα. Δίπλα θα βάλεις λαχανικά ατμού, που είναι, εγώ με τον μπρόκολο έχω ένα πάθος και μόνο καλοκαίρι το δουλεύω. Μανιτάρια, μπρόκολο, φασολάκι.
2: Πάει και με όλα τον μπρόκολο,
1: ναι,
2: η αλήθεια είναι, ρε παιδιά.
1: Μα και τι μαγικό υλικό.
2: Ναι.
1: Και μπορείς να βάλεις μία ζεστή γαρνιτούρα και σαλάτες έχουμε δίπλα. Κολοκυθάκι με φέτα. Σαλάτα πράσινη με κοινόα και κατσικίσιο τυρί.
0: Ωραία,
1: ντοματίνια με πορτοκάλια. Έχουμε μια τυροκαυτερή με μετσοβόνε που έχει κάψει τον εγκέφαλο όλων, είναι απίστευτα νόστιμη. Αβοκάτο τζατζίκι, μετά έχουμε πουρέ γλυκοπατάτας, έχουμε mac and cheese με μπρόκολο.
0: Έχουμε άλλη.
1: Κοριτσιά, άμα δεν έρθετε, δεν μπορώ να το
0: θα
1: πω.
0: Θα έρθουμε. Λοιπόν, πες μας κάτι. Οι διατροφικές συνήθειες των Ελλήνων διαφέρουν από των Γάλλων? Δηλαδή οι απαιτήσεις του κοινού είναι άλλες?
1: Τώρα πλέον οι νέοι άνθρωποι τείνουν να ταυτιστούν στις απαιτήσεις τις διατροφικές.
0: Και θέλουν πιο απλά πράγματα.
1: Και θέλουν
0: πιο υγιεινά.
1: Υγιεινά, φροντισμένα και να, διατροφικά να υπάρχουν συνδυαστικά αυτά που χρειάζονται κάθε μέρα.
2: Είναι πιο ενημερωμένοι καταρχήν, παιδιά, οι νέοι άνθρωποι. Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό ξέρουν τι να ζητήσουν.
1: Μπράβο. Αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Οι ηλικίες πάνω από 50 αρχίζουν και κάνουν και αυτοί μια στροφή, γιατί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να προσέχουν για να έχουν. Αλλά κακά τα ψέματα, υπερτερεί η φάση της γεύσης. Να είναι γευστικό. Όχι ότι ο νέος δεν θέλει να είναι γευστικό, αλλά μπορεί να κάνει και μια έκπτωση, σου λέει. Δεν είναι πολύ αλατισμένο, γιατί έτσι πρέπει. Φαντάσου τώρα στον Τίνας, εγώ δεν έχω αλάτι. Και ήρθε μια παρέα που ήταν άνθρωποι πάνω από 50 και λέει, κυρία Νικολάου, αλατάκι. Λέω, δοκιμάστε πρώτα.
0: Ξέρεις, παιδιά, αλατάκι.
2: Παιδιά, ένα που κάτι. Έχουμε μεγαλώσει και με τα αλατισμένα και με τα βούτυρα εμείς. Από τις γιαγιούλες.
0: Ναι, αλλά το έχουμε ξεσυνηθίσει το βούτυρο.
1: Δοκιμάστε, λέω, πρώτα. Και αν πραγματικά σας λείψει, θα πάω να σας βρω εγώ. Γιατί αφού δεν έχετε δοκιμάσει. Εντραπήκαν οι άνθρωποι, μου είπαν, εντάξει, αλατισμένα. Δεν ξέρω. Αλλά καταλαβαίνετε.
0: Ποιο είναι το best seller σας?
1: Λοιπόν, το best seller νομίζω ότι είναι τώρα, παίζουν, γιατί είμαστε και φρέσκοι σε όλα αυτά. Παναρισμένο κοτόπουλο, το οποίο είναι τραγανό απ' έξω και ζουμερό μέσα, με πουρέ γλυκοπατάτας, γίνεται χαμός με αυτό.
2: Δηλαδή, τα παναρισμένα, να σου πω κάτι.
0: Είναι
2: το παναρισμένο
0: νόσημα.
2: Γενικά είναι ωραίο
1: πράγμα. Φούρνου.
2: Ναι, αλλά
1: γι' αυτό τρελαίνονται.
2: Ναι, αλλά είναι αυτό το πανέ, κάτι κάνει.
1: Είναι τραγανό, μωρέ. Ναι. Απ' έξω έχει την οστιμιά του, έχει τα μπαχάρια του, έχει την παρμεζάνα του. Και μέσα έχει το ζουμερό τώρα, το φιλέτο.
2: Μου φύγα τα...
1: Αυτά λοιπόν.
2: Ζυμαρικά έχει και τέτοια, μα φέρει κάποιο να φάει.
1: Έχουμε ένα mac and cheese, δηλαδή μακαρονάκι με τυριά και μπρόκολο. Του βάζουμε λίγο, ρε παιδί μου,
2: ναι.
1: Βάζουμε τον μπρόκολο μέσα. Το απανεχοποιούμε το mac and cheese εμείς, καταλαβαίνετε.
2: Έτσι, καλά κάνετε. Επιδόρπιο.
1: Επιδόρπιο έχουμε το απόλυτο.
2: Ναι.
1: Γιαούρτι 100% στραγγιστό, αγελαδινό και πρόβιο. Πώς? Frozen.
0: Ωραία,
1: σάχαρη.
2: Τέλειο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και το συνδυάζουμε. Μπορείς να επιλέξεις μετά να βάλεις επάνω γλυκό βύσσινο. Έχουμε ένα γλυκό βύσσινο του κουταλιού. Μπορείς να βάλεις μπακλαβά, καταΐφι, φιστίκι τριμμένο.
0: Μπορείς να βάλεις μπακλαβά και καταΐφι.
1: Τα οποία το φτιάχνουμε μόνο, το τρύπουμε και το βάζουμε πάνω από το γιαούρτι.
0: Τι λες τώρα?
1: Είναι το τόπινγκ για το γιαούρτι. Κατάλαβες? Αυτό.
0: Τι ωραίο, παιδιά. Το γιαούρτι είναι το καλύτερο γλυκό. Έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Γιατί με
1: και γεύση φιστίκι.
2: Με καταήθη δεν το είχα σκεφτεί αυτό τώρα. Έχω ανοίξει άλλους ορίζοντες.
1: Εδώ, αυτό πρέπει.
2: Με καταήθη που είπες.
0: Κύριε Νικολάου, βιώνουμε μία παγκόσμια κρίση. Βλέπεις ότι αυτό έχει επηρεάσει περισσότερο την Ελλάδα ή τη Γαλλία σε σχέση με τα χρήματα που ξοδεύει ο κόσμος για τη διατροφή του?
1: Παντού,
0: παντού.
1: Οι Γάλλοι ζουν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Πάρα πολύ δύσκολη περίοδο.
0: Δηλαδή λογαριασμοί που κάναν τρελοί, που μπορεί να παίρνανε ένα ακριβό κρασί κλπ. Αυτά γίνονται πιο φιδωλά μάλλον, ε.
1: Ναι, από, κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι που είχαν πάντα την οικονομική άνεση, τη μεγάλη οικονομική άνεση, δεν την έχουν χάσει.
0: Και αυτοί όμως είναι αγχωμένοι. Και αυτοί είναι προσεκτικοί.
1: Νομίζω
2: μια ανασφάλεια
1: ότι...
2: δεν τους έχει δημιουργηθεί να είναι λίγο πιο μαζεμένοι.
1: Ναι, εντάξει, όχι ιδιαίτερα.
2: Όχι ιδιαίτερα.
1: Λοιπόν, τώρα η μεσαία τάξη η οποία υποφέρει και έχει δεχτεί όλους τους κραδασμούς αυτούς των οικονομικών αυτών προβλημάτων, αυτοί προσέχουν πάρα πολύ. Και ίσως και. Κάναν και κάποια πράγματα και κάναμε όλοι μας που δεν χρειαζόταν κιόλα. Έχω την αίσθηση ότι είναι καλό να έχεις κατά νου ότι συγκεκριμένα πράγματα χρειάζεσαι να φας. Ωραία, δεν χρειάζεται να κάνεις έξοδα τα οποία δεν σου κάνουν και καλό στην τελική. Γι' αυτό θεωρώ ότι εγώ τα είχα όλα αυτά τα πράγματα στο μυαλό μου. Ήθελα να είμαστε σε μια φάση που να μπορούμε να τρώμε κάθε μέρα υγιεινά, χωρίς να ξοδεύουμε, ρε παιδί μου, ένα κάρο λεφτά. Δεν τα έχουμε.
2: Ναι, απενεχοποιημένα να τρώμε. Και να τρώμε νόστιμα απενεχοποιημένα.
1: Και να φας και να μην σκέφτεσαι, παχαίνει, δεν παχαίνει. Δηλαδή, δεν μπορούμε όλοι να γίνουμε διατροφολόγοι. Ούτε ενδοκρινολόγοι, ούτε να καθόμαστε να μετράμε τις θερμίδες.
2: Εσύ συνεργάστηκες και με διατροφολόγους πάντως για να βγάλεις τα μενού σου.
1: Φυσικά. Ο πρώτος που συνεργάστηκα είναι ο Δημήτρης ο Γρηγοράκης, ο φίλος μου, που είμαστε 100.000 χρόνια φίλοι.
0: Τρομερός.
1: Και όταν του είπα την ιδέα αυτή και παθήσαμε κάτω, βέβαια. Και σας λέω, είναι το θέμα ότι είμαστε μια μεγάλη ομάδα, γιατί αυτά δεν γίνονται τώρα ένας άνθρωπος που αποφάσισε ξαφνικά. Είναι μια μεγάλη ομάδα που το υποστηρίζει. Νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ορκίζονται σε αυτό. Και εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα. Το φαΐ πρέπει να σου κάνει καλό. Τελεία και παύλα.
0: Ντίνα, περνάει δύσκολα η Γαλλία γενικά.
1: Ναι, περνάει δύσκολα η Γαλλία γενικά.
0: Δηλαδή η Γαλλία ήταν από τις υπερδυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία.
1: Ναι.
0: Η Αγγλία με τον Brexit πάπαλα. Η Γερμανία τρομερά προβλήματα. Και η Γαλλία έχασε λίγο, σαν να θόλωσε λίγο η εικόνα της.
1: Έτσι,
0: σαν
1: ακριβώς.
0: Να έχασε το πρεστίζ της, σαν κάτι να συμβαίνει.
1: Πέρα από το πρεστίζ, υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα. Μην ξεχνάς και πόσα εσωτερικά προβλήματα έχουν και με τους
0: μετανάστες. Είδαμε τα κίτρινα γυλαίκα, είδαμε φασαρίες.
1: Και δεν τελειώνει αυτό. Και δεν τελειώνει, δεν έχει τελειωμό. Βρίσκουν την παραμικρή ευκαιρία για να βγουν στους δρόμους και να δημιουργήσουν επεισόδια. Μπορεί να είναι ακόμα και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Μπορεί να είναι, κατάλαβες. Βλέπεις ότι είναι οργισμένος. Υπάρχει θυμός.
2: Άρα
1: ο κόσμος
2: υπάρχει και η αίσθηση ότι ο Μακρόν δεν τα έχει πάει καλά.
1: Εσωτερικά αυτή η αίσθηση υπάρχει. Εξωτερικά. Ακούω τους φίλους μου, τους Γάλλους, που λένε ότι τα έχει πάει καλά, αλλά εσωτερικά υπάρχει η αίσθηση ότι δεν τα έχει πάει καλά ο Μακρόν. Τώρα εγώ σας λέω αυτά που ακούω και αυτά που αισθάνομαι από τους Γάλλους, οι οποίοι έρχονται εκεί, είναι φίλοι μας, είναι πελάτες μας, είναι αυτό επικρατεί. Τώρα, εντάξει.
0: Παρ' όλα αυτά βέβαια δεν θα χάσει ποτέ η Γαλλία την πρωτοπορία στη μόδα, να κάνει πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις, να έχει πολύ ωραίους χώρους σε σχέση με φαγητό, εξαιρετικά εστιατόρια, πάρα πολύ ωραία ξενοδοχεία, να προσφέρει το λάξαρι όπως μόνο οι Γάλλοι ξέρουν να το δίνουν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Συμφωνείς? Είναι leader. Να πας ένα εστιατόριο, να σου ανοίξει ένα κρασί, να σου μιλήσει για αυτό το κρασί. Έχουν μια κουλτούρα, παιδιά, που αυτό δεν φεύγει.
1: Στη γαστρονομία παραμένουν πάντα οι βασιλιάδες. Εγώ δεν το κρύβω ότι τους μιμούμε ασύστολα. Δηλαδή έχω πάρει πάρα πολλά πράγματα από τον τρόπο που οι Γάλλοι προωθούν τη γαλλική γαστρονομία και τα έχω εφαρμόσει σε μας για να προωθήσουμε την ελληνική γαστρονομία.
2: Για το marketing λες τώρα, ή για τις συνταγές σου?
1: Για το marketing. Για τον τρόπο με τον οποίο βάζουν, δεν στέκονται μόνο στη συνταγή, βάζουν τον τόπο, βάζουν το προϊόν. Σε αυτό ήταν πρωτεργάτες οι Γάλλοι και οι Ιταλοί. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Μην ξεχνάτε ότι εγώ όταν πήγα στη Γαλλία, ας πούμε, και ήμουν 22 χρονών κοριτσάκι και είδα να συμβαίνει αυτό. Λέω, μα είναι μαγεία αυτό που κάνουμε. Θα το κάνουμε και εμείς για την Ελλάδα. Η μεγάλη δάσκαλη σε αυτό. Εντάξει, τα καλύτερα εστιατόρια. Τι να λέμε τώρα. Νομίζω ότι δεν μπορώ να φάω κάπου καλύτερα από το τριάστερο εστιατόριο του Γκί Σαβουά στο Παρίσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Ή το Αλέν Ντουκάς στο Μονακό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι καλύτερο στον κόσμο. Κακά τα ψέματα. Το έχουν αυτό οι Γάλλοι.
0: Ναι, είναι συνεφασμένο με την κουλτούρα τους.
1: Το έχουν.
0: Εμείς βέβαια διαφημίσουμε από την άλλη τη μεσογειακή μας διατροφή, η οποία είναι πιο απλοϊκή αλλά πιο υγιεινή.
1: Σοφή. Και έχει γίνει μεγάλη στροφή τώρα μετά τον κορονοϊό και στη Γαλλία, και είδαμε πόσο αγάπησαν και πόση μεγάλη λατρεία έχουν στα ελληνικά προϊόντα και σε οτιδήποτε ελληνικό. Ναι.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση και η αγάπη που δεν φανταζόμουν ποτέ που έχουν οι Γάλλοι για τους Έλληνες.
1: Ναι.
0: Και πάντα είχαμε πολύ δυνατές σχέσεις και πολιτικές σχέσεις.
1: Έχεις δίκιο. Έχουν βοηθήσει οι καλές πολιτικές σχέσεις που έχει δημιουργήσει και ο Μακρόν, να τα λέμε αυτά. Και έτσι έχουμε ένα μεγάλο κίνημα, μια μεγάλη τάση των Γάλλων για την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται στην Πάρο, βλέπετε πόσους Γάλλους έχουμε που έχουν αγοράσει σπίτια, που ζουν εδώ σχεδόν όλο το χρόνο. Και εγώ τους βλέπω που έρχονται και περνάνε από τους χώρους μας και έχουν λατρεία για την Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Ο Γάλλος δηλαδή την ξέρει, τη φέτα, για παράδειγμα.
2: Συζητάμε. Έχουν έρθει στο μαγαζί σου, στο εστιατόριο, να σου ζητήσουν κάποιοι κάτι ελληνικό που σου έκανε εντύπωση που το ήξεραν. Δεν λέμε κάτι φέτα.
1: Τελευταία, βέβαια, παιδιά, γιατί έρχονται. Και βλέπω ότι έρχονται και μου ζητάνε κρύταμο.
0: Κρύταμο, αμέ.
1: Που παλιά θυμάμαι ότι πριν πολλά χρόνια είχαμε κάνει μια προσπάθεια και τα είχαμε πετάξει, δεν μπορούσαμε να τα πουλήσουμε. Τώρα με το που έρχονται στην Ελλάδα και πάνε στις ωραίες ταβερνούλες και το δοκιμάζουν στη χωριάτικη δίπλα στο κύμα, γιατί κακά τα ψέματα όλα παίζουν ρόλο.
2: Βέβαια.
1: Έρχονται και το αναζητάνε πάλι πίσω μετά. Στο
0: Ντίνα,
1: Παρίσι.
0: Ντίνα.
1: Yes.
0: Χάρη σε σένα γνώρισα τον Αλέν Ντικάς.
1: Ναι, το θυμάμαι.
0: Και ήρθα στο Μονακό και σας είδα που μαγειρέψατε μαζί. Λοιπόν, όταν του έκανα συνέντευξη, το ρώτησα που έχει φάει, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή, ποιο είναι το καλύτερο. Τώρα μιλάμε για ένα top chef του κόσμου.
1: Ναι,
0: έτσι. Ρώτησα λοιπόν τον Αλέν Ντικάς που έχει φάει το πιο νόστιμο φαγητό στη ζωή του. Και τι μου απήντησε? Σε ένα ταβερνάκι στην Κέρκυρα.
2: Ναι,
1: αλήθεια. Αλήθεια. Και πρόσεξε να δεις, βρέθηκε τις προάλλες η ανιψιά μου και η αδερφή μου, κάνανε η κουζίνα του Ευία πάνω στην Κέρκυρα και βρίσκονται τυχαία σε αυτό το ταβερνάκι. Και λέει η Μαρία η αδερφή μου, στην κυρία που είχε το ταβερνάκι, λέει η αδερφή της Ντίνας, άμα λέει μα για την Ντίνα μιλάει συνέχεια ο Αλέν Ντικάς εδώ. Άκου τώρα.
2: Είδες.
1: Ακούστε
2: το οποίο
1: τώρα,
2: αυτό τώρα
1: παιδιά.
2: Μοιάζει, το ξέρεις το ταβερνάκι αυτό, είναι ένα ταβερνάκι στο πουθενά με απλό φαγητό.
1: Ακριβώς, που είναι το λατρεμένο του Αλέν Ντικάς και το οποίο δεν το επικοινωνεί για να μην πάνε κι άλλοι.
0: Ναι, αφού εγώ ήθελα, του είπα, του λέω ποιο είναι, μου λέει δεν θα σας πω.
1: Ορίστε, ναι.
0: Και λέω από μέσα μου, γιατί δεν μου λέει, δεν καταλαβαίνω.
2: Για να μην αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του μετά.
1: Σου λέει θα πάνε κι άλλοι μετά, δεν θα
2: θέλω
1: είναι
2: να
1: το ίδιο.
2: Το θέλει για μόνο
0: δηλαδή,
2: για εκείνο.
0: Περίμενε, φαντάζομαι ότι ξεκινάει από το περιβάλλον. Είναι απλοϊκό.
1: Είναι ένα απλό ταβερνάκι που μαγειρεύει μία κυρία γύρω στα 40-45, αν μου τα είπε καλά η Μαρία. Και είναι σαν να τρως στο σπίτι, σαν να σε έχει καλέσει κάποιος στο σπίτι, τόσο ωραίες γεύσεις.
2: Μου λέει δηλαδή μαγειρευτό, σπιτικό φαγητό.
1: Τυχαία
2: και δύο-τρία πιάτα, α πούμε. Και όχι κανένα μεγάλο
0: τυχαία βρέθηκε.
1: Τυχαία βρέθηκε εκεί η αδερφή μου. Το είδανε από μακριά και τους άρεσε. Και πρόσεξε να δεις τώρα πόσο μικρός είναι ο κόσμος. Της λέει, είμαι η αδερφή της Ντίνας. Λέει, αχ την Ντίνα, πόσο θέλω να μου έρθει. Συνέχεια τη μελετάει ο Αλέν Ντικάς. Λέει η Μαρία, τρελάθηκε. Λέει, έρχεται εδώ σε εσάς ο Αλέν Ντικάς. Λέει, το σπίτι του είναι εκεί, το βλέπετε. Λοιπόν, δίπλα στο σπίτι του έρχεται κάθε μέρα και τρώει εδώ.
0: Παιδιά. Και τι γεύσεις έχει? Ψαράκι και φτεδάκια, μουσακά, τι έχει?
1: Όλες αυτές τις γεύσεις που βρίσκουμε, και φαγητά και μαγειρεμένα και της ώρας.
2: Παιδιά, είναι τρομερό.
1: Τέλειο. Και της λέει η αδερφή μου μάλιστα, λέει πάντως εγώ θα σας κάνω διαφήμιση για να έρχεται ο κόσμος.
0: Ντίνα, είναι φοβερό πάντως, γιατί έχεις γνωρίσει πολλούς από τους παγκοσμίους, ρε παιδί μου, διάσημους σεφ, πόσο αυτοί κάνουν υπερπαραγωγές, αλλά οι ίδιοι θέλουν πολύ απλά πράγματα. Λες και
2: έχουν κουραστεί, και μπορεί να έχει κουραστεί ο ουρανίσκος τους πια από το, το εξειζητημένο, τέλος
1: έτσι
2: πάντων.
1: Είναι, λογικό δεν είναι? Γιατί τώρα όταν πρέπει να υποστηρίξεις επαγγελματικά ένα εστιατόριο τριών αστέρων στο Guide Michelin, σημαίνει ότι εδώ είναι μια θεατρική παράσταση, παιδιά. Δεν είναι μόνο το φαγητό. Ξεκινάει
2: παρουσίαση,
1: από
2: βέβαια
1: την πορσελάνη που θα βάλεις, μέχρι την καρέκλα, μέχρι την απόσταση που θα έχουν οι καρέκλες μεταξύ τους, μέχρι το εκεί που θα κρεμάει η κυρία την τσάντα δίπλα ή θα το βάλει δίπλα στο ταμπουρέ, μέχρι, ξέρεις τώρα, ναι, είναι πάρα πολλά πράγματα. Όλο αυτό από μόνο του είναι πιεστικό. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Και εσύ θες να πας και να φας, να χαθείς μέσα σε μια μακαρονάδα σαν να μην υπάρχει αύριο.
2: Έτσι.
1: Και να είσαι
2: με
1: στο
2: την πατώφυλλα και να μην σε νοιάζει τίποτα.
1: Γιατί εντάξει.
0: Να σου πω, τι είναι το πιο εξεζητημένο που έχεις δει στο χώρο σου? Κάτι περίεργο, ρε παιδί μου, και ασυνήθιστο.
1: Σε τέτοια εστιατόρια?
0: Ναι,
2: ναι, και σε γεύση και σε σέρβις.
1: Κοίταξε,
2: να μας πεις.
1: Γεύσεις, εγώ γενικά είμαι εύκολη στις γεύσεις. Αλλά μια φορά που έπρεπε να φάω, το πρόσφυρα μάλιστα μια Κινέζα, αυγά, τα λένε τα αυγά των 100 ετών. Λέω κι εγώ, ο λόγος.
2: Σε ποια χώρα είμαστε τώρα?
1: Στο Παρίσι.
2: Στο Παρίσι.
1: Γιατί εκεί υπάρχουν κάτι κινέζικα εστιατόρια τα οποία είναι, ξέρεις, πάρα πολύ ακριβά και πάρα πολύ ιδιαίτερα. Λέω κι εγώ αυγό 100 ετών, τι,
0: ένα
1: έτσι
0: story
1: το λένε,
0: έχει,
1: σιγά,
0: ναι.
1: Τώρα έρχεται, παιδιά, ένα αυγό το οποίο ήταν μοβ, μελιτζανή χρώμα, χωρίς το τσόφλι, το είχαν καθαρίσει το τσόφλι και μέσα ήταν μοβ.
2: Το ασπράβι του ήταν μοβ, δηλαδή.
1: Ναι. Και με το που το φέρανε μπροστά και ανοίξανε και βγάλανε το πιάτο επάνω και το είδα, έρχεται μία μυρωδιά την οποία όσο καλή διάθεση και να είχα δεν μπορούσα να την ξεπεράσω. Λέω, μπορείτε να μου πείτε λίγο το story, τι σημαίνει 100 χρονών?
2: Μυρωδιά δυσάρεστη εννοείς?
1: Πάρα πολύ.
2: Αυγουλίλας, ας πούμε.
1: Άσε να μην σου πω, δεν θέλω να σου πω τίποτα. Αυτό λοιπόν το έδεσμα είναι πανάκριβο και το δίνουν, ας πούμε, μόνο
0: σε εκλεκτούς,
1: σε διπλωμάτες. Είναι ό,τι πιο εκλεκτό έχουν. Έφαγα μια μπουκίτσα και πώς το φτιάχνουν αυτό? Δεν είναι 100 ετών, αλλά είναι τουλάχιστον κάποιων μηνών και το βάζουν.
2: Άρα μπαγιάτικο.
1: Εννοείται. Το βάζουν μέσα σε μια ειδική θήκη, σε ειδική θερμοκρασία, που είναι λίγο σαν υφιστιογενές στο περιβάλλον, δεν ξέρω τι, και δημιουργεί όλα αυτά τα αέρια και δεν ξέρω τι.
2: Και αυτό έχει μπλαδίσει το κακό του.
0: Η γεύση όμως, έλεγε.
1: Τι να πει, δεν μπόρεσα.
2: Βάζω
1: μια μπουκιά, γυρίζω πολύ διακριτικά και κοιτούσα να δω πώς θα σωθώ η δόλια. Ήταν το μόνο πράγμα που δεν μπόρεσα να φάω στη ζωή μου. Έχω φάει τα πάντα. Εντάξει. Και άλογο, όταν είχα πάει τα πρώτα χρόνια στη Γαλλία, που τόσο πολύ όταν το έμαθα λυπήθηκα, που έκλαιγα 2 μέρες μετά. Δεν ήμουν προετοιμασμένη.
2: Να,
1: το έφαγα,
2: ναι,
1: χωρίς να το ξέρω.
0: Λοιπόν, εγώ σου χρυσού σκούφου, περίεργο που μου έχει τύχει, έλεγε ότι ελάτε να φάμε τη γανιτά λουλούδια. Να,
1: ναι,
0: φάμε λουλούδια.
1: Ναι.
0: Και μου λέει ένας φίλος μου, του λέω, θα έρθεις μαζί
1: είναι
0: να φάμε.
1: Είναι βρόσιμα τα λουλούδια.
0: Μου λέει,
1: αυτά
0: θα φάμε λουλούδια. Λέω, όχι, παιδί μου, είναι το κόνσεπτ τέτοιο. Δεν τρώγονται τα λουλούδια.
1: τα τρώγονται.
0: Πάμε... και είναι το πρώτο πιάτο, τη γανιτή ορχιδέα.
1: Ναι.
0: Και ο ένας κοιτούσε τον άλλο στο πώς θα τη φάμε. Τη πιάνουμε τώρα στο επίσημο δείπνο με το χέρι. Αλλά ήταν πεντανόστιμο, ναι, ένα πεντανόστιμο τσίπς.
2: Και γρασίδι έχω δει εγώ. Μέχρι και γρασίδι έχω δει σε πιάτο.
1: Ειδικές καλλιέργειες και είναι βρόσιμα.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλά
2: και
1: λουλούδια.
2: Και σε γλυκά έχω δει.
1: Φυσικά.
2: Λουλούδι, όχι από μίμηση, λουλούδι.
1: Λουλούδι, βέβαια. Τώρα παίζουν πάρα πολύ. Υπάρχουν ειδικά θερμοκήπια που κάνουν αυτό ακριβώς το υλικό, το προϊόν. Εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά γενικά. Κοίταξε να δεις, κάθε λαός έχει τις δικές του γεύσεις, η γεύση έχει μνήμη, αυτό πάντα ψάχνουμε, κάτι που να έχουμε οικειότητα, γι' αυτό και είναι υποκειμενική η γεύση,
2: ναι.
1: Αυτό που δεν είναι υποκειμενικό και φαντάζομαι συμφωνούμε και οι τρεις εδώ, είναι ότι η τεχνική δεν είναι υποκειμενική, είναι αντικειμενική. Δηλαδή εγώ μπορώ να δεχτώ να μου πεις δεν μ' αρέσει το φαΐ σου, δεν μ' αρέσει, αλλά δεν είναι καλό, δεν μπορώ να το δεχτώ, θα μου πέσει πολύ βαρύ. Δεν είναι καλό τι? Δεν είναι καλή η πρώτη ύλη? Δεν είναι καλή η τεχνική που χρησιμοποίησα? Έχω κάνει λάθη στις μαγειρικές επιλογές? Κατάλαβες, αυτό διαφέρει. Αλλά το ότι δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει.
2: Ναι, μπορεί να μην μ' αρέσει το κολοκύθι, ας πούμε. Αλλά
1: εννοείται.
2: Αν είναι καλό μαγειρεμένο.
1: Έτσι,
2: ή αν
1: μπράβο.
2: Είναι.
1: Ναι, δεν το έχω και στο αρχείο μου, γιατί κακά ψέματα. Μπορεί ένα φαγητό να είναι τέλειο, αλλά εγώ να μην το έχω δοκιμάσει ποτέ μικρός, να μην έχω εξοικειωθεί και να πει ο άλλος, εγώ αυγολέμονο. Ποτέ, άμα δεν το. Το αυγολέμονο, εμείς το ξέρουμε, τα αγαπάμε. Εγώ θυμάμαι ότι πριν πολλά χρόνια που έκανα πρώτη φορά γιουβαρελάκι αυγολέμονο στο Παρίσι και είδανε εκείνη την πηχτή σάλτσα από πάνω από τα γιουβαρελάκια, πάθανε σοκ. Λέει, τι είναι αυτό? Όταν τους εξήγησα ότι είναι αυγό που το χτυπάς και τέτοια. Μην κοιτάς που τώρα έχει γίνει. Τους εκπαιδεύσαμε. Τους αρέσει.
2: Τι τους αρέσει πιο πολύ από τις ελληνικά πιάτα στο Παρίσι?
1: Θα σου πω ότι φεύγει πιο πολύ στους χώρους τα ντελικατέσεν.
2: Ναι.
1: πίτες. Παιδιά, πρώτος κωδικός, σπανακόπιτα, που έχει σχήμα γύρω-γύρω σαν σαλίγκαρο.
2: Στριφτή
1: σπανακόπιτα. Μετά τυρόπιτες, όλες οι πίτες, και μετά αρχίζουμε. Μουσακάς. Παιδιά.
2: Είναι ο άτιμος.
1: Είναι ο άτιμος. Είναι ολοκληρωμένο πιάτο. Έχεις την καλή την πρωτεΐνη. Έχεις τα γαλακτοκομικά σου. Έχεις φυτικές ίνες από τη μελιτζάνα. Έχεις τη σάλτσα ντομάτα. Έχεις τα πάντα. Σκέψου. Ένα φαγάκι που έχει τα πάντα μέσα.
0: Είναι ωραία η ελληνική κουζίνα, κατά τα ψέματα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να μας πεις πού βρίσκονται οι χώροι σου, πώς σε βρίσκουμε, πώς κάνουμε παραγγελίες.
1: Παραγγελίες κάνουμε από όλες τις πλατφόρμες.
0: Δίνας.
1: Δίνας. Δίνας. Με εθνικούς χαρακτήρες. Λέω, θα βάλουμε ένα όνομα που δεν το ξεχνάνε ποτέ. Το ξέρουν.
0: Και είναι από την Δίνα Νικολάου.
1: Και είναι από την Δίνα Νικολάου.
0: Λοιπόν, και κάποιος που θέλει να έρθει εκεί.
1: Πανόρμου 117 και.
2: Και μπορεί να παραγγείλει και online από πλατφόρμες.
1: Φυσικά. Ή να έρθει εκεί, ή να το πάρει από εκεί να φάει στο σπίτι του, ή να φάει επί τόπου να κάνει.
2: Μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να πάρει τηλέφωνο και να παραγγείλει.
1: Όχι, θα πάρει μέσω της πλατφόρμας. Όπως το κάνουν.
0: Ωραία.
1: Και όταν έρθει εκεί και δεν θέλει να κάτσει να το πάρει, να το φάει στο γραφείο του, αλλά μπορεί να κάτσει και επί τόπου εκεί.
0: Και λέει συντόμως και σε άλλο χώρο.
1: Ναι, είπαμε, το δεύτερος χώρος είναι στην Ακαδημίας και Ιπποκράτους.
0: Άνοιξε ή θα ανοίξει.
1: Τώρα την Παρασκευή ανοίγουμε, μεθαύριο.
2: Θα έχει εξωτερικό χώρο, έχουν εξωτερικό χώρο
1: στην
2: να κάνει.
1: Στην Πανόρμα έχουμε εξωτερικό χώρο εκεί.
2: Αυλή και τέτοια. Τέλεια.
0: Ναι, ναι. Έλα, παιδιά, πάμε στην Δίνα να φάμε ωραία νόστιμο φαγάκι.
1: Σας περιμένω με αγάπη.
0: Τι Ελληνίδες σεφ που κάνουν διεθνή καριέρα. Δίνα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, κορίτσια μου, πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή επιτυχία και καλό καλοκαίρι να έχουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε γερές.

0: Κόσμος 938. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-88888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
3: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
2: Καλώς τους!
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

0: Είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείων.
2: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
5: Πρατήρια καυσίμων Έκο, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Έκο με ασφάλεια.

0: Το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρα σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Άνθρωπο κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών των δολοφονικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Θρήνος για την Βάγια Νέστορα που έχασε τη ζωή της με τόσο φρικτό τρόπο. Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των ενίκων της πολυκατοικίας. Η Αφροδίτη Νέστορα μεταφέρεται στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου με εγκάβματα, ενώ ο πατέρας της παραμένει στο Ιπποκράτειο. Σπαρακτικό το αντίο του στη σύζυγό του. Το οπτικό υλικό που θα ξεκλειδώσει την ταυτότητα των δραστών εξετάζουν οι αρχές. Θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, εκτιμούν οι αστυνομικοί. Σε υψηλούς τόνους η πολιτική αντιπαράθεση, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης έκανε λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα στο όνομα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ σε ανάρτησή του, ο Κώστας Κέρτσος αναφέρει ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών, ενώ αφήνει εχμές και για τη στάση της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας. Έντονες αντιδράσεις από ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάς και Νέα Αριστερά. Προβοκάτσια που βολεύει την κυβέρνηση. Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη τόνισε στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ δεν δίστασε να πει ότι έχουν στηθεί καριέρες πάνω στον δολοφονημένο Παύλο Μπακογιάννη. Νωρίτερα έκανε λόγο για κατάπτυστη δήλωση Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους της επίθεσης. Ο Γιώργος Φλωρίδης μίλησε στα παραπολιτικά 90,1 και αναφέρθηκε στις εμπλιστικές επιθέσεις και στην αντισιονιστική περιπολία του Ρουβίκονα. Η δικαιοσύνη θα προχωρήσει με ενοποίηση δικογραφιών, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι ανέφερε για την αντιπολίτευση και το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Τέλος στην περικοπή συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προβλεπόταν από τον νόμο Κατρούγκαλου, τι είπε η Νίκη Κεραμέως στη Βουλή. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης, στα κάτω Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία με την Airbnb

0: για να βρεθεί στέγη για τις οικογένειες, είπε ο Χάρης Δούκας και δήλωσε ότι ο Δήμος προχωρά σε καταβολή έκτακτου επιδόματος. Σε αλλαντικά έτοιμα γεύματα και παιδικές τροφές, οι μεγαλύτερες αυξήσεις προϊόντων παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Παραμένει η πίεση στα νοικοκυριά. Το 61% των Ελλήνων νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Σήμερα η παρουσίαση του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη από τον Βαγγέλη Μαρινάκη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Με την χωρητικότητα του γηπέδου να ξεπερνά τις 50.000 θέσεις, το έργο ανάπλασης θα καταστήσει την έδρα του Ολυμπιακού σε ένα από τα πιο σύγχρονα γήπεδα της Ευρώπης. Αύριο η πλατεία Συντάγματος μετατρέπεται σε ένα μεγάλο σημείο ανακύκλωσης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης από την Τεχάν και την Next Step Media Group. Τα παραπολιτικά 90,1 από τις 9 το πρωί θα εκπέμπουν ζωντανά από την πλατεία Συντάγματος. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με αστάθεια στα βόρεια ορεινά, στους 35 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα. Και περνάμε στο πρώτο θέμα της ημέρας που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το ανθρωποκυνηγητό που έχει στηθεί για να εντοπιστούν οι δράστες της δολοφονικής επίθεσης στην Θεσσαλονίκη. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Status FM 107,7, το ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και την καλή συνάδελφο Βιργινία Δημαρέση να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βιργινία.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη. Το κλίμα εδώ δεν σου κρύβω στη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά επιβαρημένο.
0: Και είναι λογικό.
1: Είναι λογικό, νομίζω. Είναι κάτι που δεν περιμέναμε, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δυστυχώς, επειδή εμπριστικές επιθέσεις γίνονται αρκετά συχνά, εν πάση περιπτώσει, δεν περίμενε ο περισσότερος κόσμος να έχουμε αυτή την τραγική κατάληξη. Αν και γνωρίζαμε από το νωρίς το πρωί για τον τραυματισμό της άτυχης μητέρας.
0: Ότι ήταν πολύ σοβαρά.
1: Ναι, ότι ήταν σοβαρά, αλλά ελπίζαμε ότι δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Είναι συνεπώς βαρύ το κλίμα εδώ. Και δεν είναι βαρύ το κλίμα μόνο στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στην ναι. πολιτική οικογένεια, δηλαδή της Αφροδίτης Νέστορα, του Σάβα Αναστασιάδη
0: αλλά και
1: του
0: Κιμοβίτς.
1: Είναι βαρύ και το κλίμα στην κοινωνία, γιατί από το πρωί επικοινωνούμε και με ακροατές των Status και τα λοιπά. Και μας λένε οι άνθρωποι ότι προφανώς το χτύπημα ήταν για να προκαλέσει φόβο, και όχι μόνο φόβο στο στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά φόβο και σε εμάς τον απλό πολίτη, τον απλό άνθρωπο που θέλει να εκφραστεί πολιτικά ή θέλει, εν πάση περιπτώσει, να πει την άποψή του και τη γνώμη του.
0: Τέτοια χτυπήματα, Βιργινία, είναι χτυπήματα στην καρδιά της δημοκρατίας, κατά βάση.
1: Ακριβώς, Έρη μου, και εκεί ήθελα να καταλήξω ότι είναι χτύπημα, γι' αυτό λέμε όταν το λέμε καμιά φορά χτύπημα στη δημοκρατία. Δεν εννοούμε αόριστα στο θεσμό της δημοκρατίας, εννοούμε στην ελευθερία, στην ελεύθερη βούληση, στην ελεύθερη έκφραση του καθενός.
0: Ναι.
1: Τώρα, για να πάμε στο αστυνομικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει πληροφορία ότι είναι σε καλό δρόμο οι έρευνες. Το πρωί η κυρία Δημογλίδου είπε, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, ότι είναι θέμα ωρών να βρεθούν επιπλέον στοιχεία και ότι σύντομα η δική της εκτίμηση είναι ότι θα εξιχνιαστεί αυτή η δολοφονική επίθεση. Και επειδή το συζητούσαμε και με ειδικούς εδώ στη Θεσσαλονίκη, η εκτίμηση είναι ότι επειδή οι δράστες αυτοί, οι δολοφόνοι, δεν είχαν στο μυαλό τους ότι μπορούν να πάρουν ανθρώπινη ζωή. Δυνητικά, ναι, πάντα πρέπει να το έχουν στο μυαλό τους και καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι και η πιθανότητα. Αλλά οι ίδιοι πίστευαν θα βάλουν τα γκαζάκια, θα προκαλέσουν πανικό και θα στείλουν και μια προκήρυξη και όλα καλά, να το πω έτσι, από πλευράς τους. Ενδεχομένως έχουν προχωρήσει σε κρίσιμα λάθη.
0: Ναι.
1: Δεν πήραν δηλαδή όλα τα μέτρα ασφαλείας που θα έπρεπε, γιατί φαντάζονταν ότι τα πράγματα θα φτάσουν μέχρι ένα σημείο, να το πω έτσι.
0: Εκτιμούν τώρα οι αρχές, Βιργινία, ότι το οπτικό υλικό θα λύσει, έτσι, θα ξεκλειδώσει την ταυτότητά του.
1: Έχουμε λοιπόν τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις μέσα σε διάστημα συγκεκριμένα 17 λεπτών, τη μία μετά την άλλη. Έχουμε καταγραφές σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, όχι μόνο από το σπίτι ενός από τα τρία θύματα των επιθέσεων, αλλά και από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων και σπιτιών της περιοχής. Τώρα οι αρχές ακολουθούν την πορεία, να το πω έτσι, των δύο μοτοσυκλετών, όπως εκτιμούν σε πρώτη φάση ότι είναι. Στην αρχή λέγαμε για δύο άτομα, τώρα μαθαίνουμε ότι είναι τέσσερα άτομα τα οποία αυτά ενδεχομένως εμπλέκονται, γιατί εμπλέκεται και η ενδεχόμενη εμπλοκή άλλου οχήματος εκτός από τις δύο μοτοσυκλέτες. Θέλουν να δουν υλικό ασφαλείας από τις κάμερες και από τις προηγούμενες μέρες, μήπως είχαν κάνει search στην περιοχή, μήπως ψάχνανε να δούνε, έχουν κάμερες. Κατάλαβες, πριν ναι. από την επίθεση, μήπως προσπαθούσαν να δουν τι γίνεται στην περιοχή, θα ψάξουν δηλαδή και τις προηγούμενες μέρες. Υπάρχει η έρευνα σε εξέλιξη. Από την άλλη πλευρά, έχουμε βέβαια και το ανθρώπινο, το καθαρά ανθρώπινο σκέλος της υπόθεσης, που είναι αυτοί που έμειναν πίσω, η Αφροδίτη Νέστορος και ο πατέρας της, οι οποίοι είναι στο νοσοκομείο.
0: Η οποία μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου από το Ιπποκράτιο, ενώ ο πατέρας της συνεχίζει, παραμένει στο Ιπποκράτιο.
1: Σωστά. Και είχαμε μια σπαρακτική ανάρτηση από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος έχασε τη σύζυγό του και...
0: Τόσο άδικα, με τόσο φρικτό τρόπο,
1: τόσο
0: Βιργινία.
1: Ξαφνικά, εδώ και τα άδικα, όπως και να το πούμε, δεν υπάρχουν λόγια αέρη. Και ο άνθρωπος ανέβασε μια ανάρτηση παρακτική ότι αποχαιρετάει τη γυναίκα του Βάγια, τη σύζυγο, τη γυναίκα, τη μητέρα. 47 χρόνια ήταν μαζί οι άνθρωποι αυτοί.
0: Σε ηλικία μόλις 70 ετών, Βιργινία, μια γυναίκα η οποία η ηρωίδα της ζωής μεγάλωνε το εγγόνι της από την άλλη της κόρη, που είχε χάσει πριν από λίγα χρόνια από καρκίνο σε νέα ηλικία. Και η γυναίκα αυτή έκανε έναν αγώνα για να κρατήσει την οικογένειά της πολύ αγαπητή στους οικείους της.
1: Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν κρύβεται μια διπλή ανθρώπινη τραγωδία, γιατί αυτό το παιδί που έχασε τη μαμά του, το μεγάλωνε η γιαγιά του και τώρα έχασε και τη δεύτερη μάνα του, να το πω έτσι.
0: Μάλιστα, είναι πολύ δύσκολα.
1: Να πούμε κλείνοντας στο άλλο κομμάτι τώρα, για να αφήσουμε το ανθρώπινο, ότι... Σήμερα το απόγευμα έξω από το Ιπποκράτιο, ο ΝΕΒ και η Νέα Δημοκρατία έχουν οργανώσει, καλούν σε συγκέντρωση έξω από το Ιπποκράτιο νοσοκομείο σε 7 η ώρα το απόγευμα, σε μια διαμαρτυρία σιωπηρή, ειρηνική, κατά της τρομοκρατίας, γιατί δυστυχώς, όπως βλέπουμε, όλα αυτά δεν τα έχουμε αφήσει ακόμα πίσω μας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Βιργινία Δημαρέση, για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Παναγιώτης Νέστορας, ο πατέρας της Αφροδίτης και σύζυγος της αδικοχαμένης Βάγιας. Τι δήλωσε νωρίτερα και βεβαίως τις αρχές. Την κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αναφέρθηκε στο τρομοκρατικό αυτό χτύπημα και είπε ότι οι αρχές βρίσκονται πολύ κοντά. Το ίδιο τόνισε και ο κύριος Γιώργος Καλιακμάνης, ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων, εδώ στα Παραπολιτικά.
2: Η γυναίκα μου κατέβηκε κάτω για να δει το αυτοκίνητο τι γίνεται. Εγώ είδα στην πόρτα στην είσοδο του διαμερίσματος και μου λέει τι γίνεται. Μου λέει το δικό μας το αυτοκίνητο χτύπησε ένα γερμό. Λέω στο δικό μας πήρε φωτιά. Είχε χρονίτη, μπήκε μέσα για να δει τη μάνα αλλά και δημιουργήθηκαν γάματα στα χέρια και στα πόδια, δεν μπορεί να περπατήσει. Είναι εγκληματίες. Και τα περνάμε και τώρα δυνατή. Είναι δολοφόνος, είναι το καζάκι, είναι σαν πόμπα, σαν σφαίρα, ας πούμε. Εντάξει, σήμερα, ο Θεός, εγώ και η κόρη μου, η Αφροδίτη, είναι δυνατή. Και ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα η κοπέλα, το έχει κάνει μόνη της εντελώς.
3: Αυτό που γνωρίζω επίσημα είναι ότι όχι, ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί οι εμπλεκόμενοι. Είναι σε θέση οι συνάδελφοι της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Με το μέχρι στιγμής δεδομένο έτσι, γιατί ακόμη και αυτή τη στιγμή που μιλάμε συλλέγουν βιντεοληπτικό υλικό. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο. Πρέπει να δούμε πού κινήθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Άλλωστε θεωρούν ότι είναι τα ίδια πρόσωπα που κινήθηκαν και στα τρία σημεία όπου έγιναν οι εμπριστικές ενεργείς, οι εμπριστικές επιθέσεις. Υπάρχουν κάποια δεδομένα τα οποία περιμένουμε από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών και ελπίζουμε ότι θα μας δώσουν στοιχεία σε σχέση με τους δράστες, είτε αποτυπώματα στα υπολείμματα, είτε DNA. Είναι κάτι που είναι επίσης σε εξέλιξη. Βέβαια, όπως κάθε φορά έχουμε μάθει, η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία να δουλεύει αθόρυβα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα οι συνάδελφοι έχουν προχωρήσει αρκετά την έρευνα, όμως μας δίνουν όσα δεδομένα πρέπει να γνωρίζουμε ώστε να μην κάνουμε κακό στην έρευνα αυτή.
4: Η αστυνομία έχει υλικό από κάμερες, δείχνει το υλικό ότι χρησιμοποιήθηκε τουλάχιστον ένα μηχανάκι, πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν λογικά δύο, γιατί υπήρχε και ένας πεζός που έπαιζε το ρόλο του τσιλιαδόρου, που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Δύο άτομα λοιπόν επάνω σε ένα μηχανάκι. Υπάρχουν σε κάποια σημεία τα βίντεο είναι πιο ξεκάθαρα και θεωρώ ότι η αστυνομία γρήγορα θα φτάσει σε αυτούς τους ανθρώπους και θα τους συλλάβει. Ήδη έχει εξαπολύσει άνθρωπο κυνηγητό. Εχθές από την πρώτη στιγμή βγήκαν όλες οι δυνάμεις της αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, κρατική, δημόσια ασφάλεια και αντιτρομοκρατική, και σάρωναν όλο το χώρο εκεί, όλες τις οδούς, προκειμένου να βρουν υλικό από κάμερες, και έχει βρεθεί υλικό από κάμερες. Οπότε αυτό που περιμένουμε όλοι είναι να συλληφθούν αυτοί. Και εγώ το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πίσω από αυτούς τους μπαχαράκηδες κρύβεται κάτι πιο μεγάλο. Και βλέπουμε πολλές φορές ότι έχουν σχέση με πολλά πράγματα. Υπάρχει οργανωμένο έγκλημα και ανθρώπους μέσα από τη φυλακή.
0: Από το Μέγαρο Μαξίμου στέλνουν μήνυμα μηδενικής ανοχής. Την ίδια ώρα, ωστόσο, έχει ξεσπάσει η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το θέμα αυτής της τρομοκρατικής δολοφονικής επίθεσης εκεί στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στον Κώστα Παπακλημίτζο που έχει το ρεπορτάζ από πλευράς κυβέρνησης και Νέας Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να σημειώσουμε ότι ο Πρωθυπουργός, παρότι είχε κάνει μια δήλωση το μεσημέρι, για την ακρίβεια, είχε ένα απόσπασμα της ομιλίας του, ήταν αφιερωμένο σε αυτό, την ώρα που μίλαγε στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Είχε κάνει και μια δεύτερη δήλωση δημοσιογράφους έξω από το Ιπποκράτιο. Παρ' όλα αυτά, το βράδυ επέλεξε να κάνει μια ξεχωριστή δήλωση, δείχνοντας λοιπόν και την αξία την οποία δίνει στο γεγονός αυτό, λέγοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων, και είπε ότι το φως των πολλών θα διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων, ενώ μίλησε για δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή. Σήμερα στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ήταν σκληρή και η τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη. Είπε ότι είναι μια τρομοκρατική ενέργεια με το μανδύα μιας δίθεν ιδεολογίας, ενώ μιλώντας για όσους δεν έχουν καταδικάσει αντίστοιχα γεγονότα ανάλογα τους προηγούμενους μήνες, τα προηγούμενα χρόνια, είπε ότι ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν δίθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις. Και είπε ότι όσο σημαντικό να βγουν οι κουκούλες, τόση αξία έχει να πέφτουν και οι μάσκες, αναφορικά δηλαδή με αυτό. Και τώρα οι δύο αντιπρόεδροι του κόμματος της κυβερνήσεως και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησαν για το γεγονός αυτό φυσικά. Ορισμένα κόμματα εφαρμόζουν 2 μέτρα και 2 σταθμά για τη βία του Κωστή Χατζηδάκη. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι ενιαία αυτή η έκφραση του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης που αφήνει σαφείς εχμές στην αντιπολίτευση για αυτά τα γεγονότα. Και μάλιστα είπε ότι δεν βλέπουμε ο Κωστή Χατζηδάκη την αναγκαία πολιτική απομόνωση τέτοιου είδους φαινομένων από όλες ανεξαιρέτως τις πλευρές. Αναφερόμενος και σε παλιότερη ατάκα, το πούμε έτσι, του Αλέξη Τσίπρα, είπε να λοιπόν τι μπορεί να γίνει με τις Μολότοφ. Και ο Κωνσταντίνος Κυραννάκης, γραμματέας του κυβερνώντος κόμματος, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στην ΕΛΑΣ, όπως ονόμαστε το κόμμα, λέγοντας ότι είναι συνέπεια η επίθεση ενός εμφυλιοπολεμικού κλίματος στην πολιτική ζωή. Αναφερόμενος δηλαδή στην ονομασία που επέλεξε ο Τσίπρας για τον έρωτο του κόμμα του. Ενώ ο Άντωνης Γεωργιάδης ήταν ακόμη πιο σκληρός, λέγοντας ότι η βία στα κάστρα αριστεράς πρέπει να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Χρειάζεται δηλαδή μια αυστηρότητα αντιμετώπιση πολιτικής βίας. Είπε ο Άντωνης Γεωργιάδης, λέγοντας μάλιστα ότι κάτι έχει πάει πολύ στραβά. Κλείνοντας, να δούμε ότι και ο Υπουργός Επικρατείας, ο Άκης Σκέρτος, επίσης επιτέθηκε προς την αντιπολίτευση, λέγοντας ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης υποθάλπτει τη δολοφονική πολιτική βία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
6: Όταν βλέπεις με συνέπεια μία αντίληψη ανοχής τρομοκρατία να υπηρετείται από την αριστερά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος πέρασε αρκετά χρόνια στο περιθώριο, είχε χρόνο να σκεφτεί πώς θα επαναστηθώ στην ελληνική κοινωνία. Θα επαναστηθώ ως κεντρός, ως σοσιαλδημοκράτης, ως πιο όριμος, ως άνθρωπος που έχει αλλάξει. Ήρθε και επανασυστήθηκε στους Έλληνες πολίτες και είπε: εγώ είμαι η Ελλάς των αγώνων της αριστεράς. Την πυροδοτεί τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου. Την πυροδοτεί αυτός ο οποίος επαναφέρει τις ιδέες αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες, ευνόησαν εγκληματίες, αποφυλάξαν εγκληματίες και ήταν απέναντι σε κάθε απόπειρα και σε κάθε ψήφιση αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα. Αυτοί που θα συλληφθούν αύριο θα πάνε φυλακή ισόβια. Τι ψήφισε ο Τσίπρας λοιπόν, όταν εμείς φέραμε τα ισόβια? Ψήφισε κατά.
7: Το μήνυμα που στέλνουμε είναι σαφές. Η τρομοκρατία δεν θα νικήσει. Κανένας δεν πρόκειται να φοβηθεί. Νιώθω όμως την ανάγκη να πω και κάτι ακόμα. Όσο σημαντικό είναι να βγαίνουν οι κουκουλές, τόση αξία έχει και να πέφτουν οι μάσκες. Ας αναλογιστούν κάποιοι πόσο κακό έχουν κάνει, επιλέγοντας όλα αυτά τα χρόνια να βαφτίζουν ως δήθεν παρεμβάσεις τις επιθέσεις σε σπίτια, γραφεία και περιουσίες ανθρώπων, με την όποια μορφή και αν έχουν οι επιθέσεις αυτές κάθε φορά. Όσοι βαφτίζουν ακτιβισμό της καταλήψης χώρων εντός και εκτός πανεπιστημίων, σπέβδοντας πολλές φορές να προσφέρουν ομπρέλα πολιτικής προστασίας στους κάθε είδους εγκληματίες. Να αναλογιστούν τις συνέπειες των πρωτοβουλειών τους όσοι μείωσαν τις ποινές για τις Μολότοφ, με το σκεπτικό ότι, όπως ανατριχιαστικά έχει υποθεί, είναι επικίνδυνες ανάλογα με την πλευρά που βρίσκεται κάποιος, ενώ τάσσονται απέναντι σε κάθε παρέμβαση αυστηροποίησης του ποινικού κώδικα.
0: Την οδύνη της για το θάνατο της Βάγιας Νέστορα εξέφρασε στο Μέγκα η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, είπε ότι φτάνει πια η βία της άκρας αριστεράς.
8: Δεν ξέρω, έχω ανάμεικτα αισθήματα απίστευτης οργής και θλίψης. ότι είναι ποτέ δυνατόν το 2026 να αφαιρείται μία ζωή από μία γυναίκα η οποία κατέβηκε για να σωθεί από τη φωτιά και να σκάει ο δεύτερος εμπριστικός μηχανισμός, είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή, σκεφτόμουν την κοπελιά αυτή, τη νέα, η οποία δίνει τις μάχες της, κάνει φιλανθρωπίες, τρέχει να υποστηρίξει κόσμο κτλ. Και σκοτώσαν τη μάνα της. Το διανοείστε. Τη μάνα της. Και εκείνη την ώρα αυτή η κοπέλα τώρα πρέπει να ζήσει με αυτό. Με την ιδέα ότι η δική της δραστηριότητα κατά κάποιο τρόπο ήταν η αιτία να σκοτωθεί η μάνα της. Δηλαδή είναι ασύλληπτο αυτό το πράγμα, το σκεφτείς.
9: Η ιδέα ότι μία αθώα κυρία πεθαίνει ενώ κοιμάται στο σπίτι της είναι τόσο αντριχιαστική και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με το όνομά τους και κατάματα. Αυτή η βία της άκρας αριστεράς πρέπει επιτέλους να τεθεί οριστικά εκτός νόμου. Πρέπει να σταματήσουμε να χαϊδεύουμε τα παιδιά αυτά, λέγοντάς τα ότι είναι παιδιά και δεν πειράζει. Πρέπει να σταματήσουμε να λέμε, έλα μωρέ, ένα γκαζάκι ήτανε. Δεν υπάρχει γκαζάκι, υπάρχει βόμβα που μπορεί να σκοτώσει όπως το παιδί χθες. Νομίζω έχει έρθει η ώρα αυτό να τελειώσει. Δηλαδή η ιδέα ότι κάποιοι βάζουν κουκούλα και πάνε και σπάνε και δεν πειράζει μωρέ, μετά πάνε οι φίλοι τους στα δικαστήρια και κάνουν διαδηλώσεις για να τους συμπαρασταθούν και να μην καταδικαστούν το δικαστήριο και απειλούν τους δικαστές. Λέω πράγματα που τα έχουμε δει στην Ελλάδα όχι μία φορά, πολλές φορές. Πολλές φορές. Φτάνει πια. Φτάνει πια με τη βία της άκρας αριστεράς. Φτάνει.
0: Όπως ακούσατε νωρίτερα, με τη δήλωση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στο Άξιον 24, κάπως έτσι ξεκίνησε και η πολιτική αντιπαράθεση. Και αμέσως μετά ακολούθησαν οι κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησης να κάνουν λόγο για εμφυλιοπολεμικό κλίμα και να στρέφουν τα πειρά τους στα κόμματα της αριστεράς, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα και όχι μόνο. Η Ελένη Καλογεροπούλου είναι μαζί μας. Να μας δώσει λοιπόν τι απαντά από την πλευρά της ο ΣΥΡΙΖΑ ή το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έτσι σε αυτές τις τοποθετήσεις. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημεριέρι. Να σου πω ότι πραγματικά στην Αμαλία σε έμειναν εμβρόντιτοι όταν χθες το βράδυ στο Άξιον είδαν τον κύριο Κυρανάκη να επιτίθεται με σφοδρότητα εναντίον του πρώην πρωθυπουργού του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, βάζοντας τον στην πραγματικότητα στο στόχαστρο, λέγοντας ότι την πολιτική ένταση την πυροδοτούν όσοι διχάζουν τον ελληνικό λαό με ένα όνομα του εμφυλίου, δηλαδή με το αναφερόμενο στο ΕΛΑΣ, στο όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Την πυροδοτεί αυτός που επαναφέρει τις ιδέες της αριστεράς, οι οποίες για 5 χρόνια που κυβέρνησε ευνόησαν τρομοκράτες και αποφυλάκησαν εγκληματίες. Όπως αντιλαμβάνεσαι, οι κατηγορίες αυτές είναι βαρύτατες. Υπήρξε η άμεση αντίδραση από την πλευρά της Αμαλίας, όπου τα στελέχη της έλεγαν ότι την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας καταδικάζει την τρομοκρατία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας επιλέγει το διχασμό και την ευθυοπολεμική ρητορική, στον κατήφορο της αθλειότητας δεν θα ακολουθήσουμε. Αν αυτή είναι η επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη, θα τον αφήσουμε μόνο του. Να σου πω ότι ο κύριος Κυρανάκης επανήλθε και σήμερα το πρωί σε 2 συνεντεύξεις που έδωσε σε κανάλια. Ωστόσο πριν από λίγο ο κύριος Κυρανάκης εμφανίστηκε να παίρνει κατά κάποιο τρόπο πίσω αυτά που τα οποία έχει πει, λέγοντας ότι η δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Τσίπρας, η οποία πρέπει να πούμε ότι ήταν μια δήλωση με σαφέστατη και δεν άφηνε κανένα ερωτηματικό, είπε λοιπόν ο κύριος Κυρανάκης ότι όντως ο κύριος Τσίπρας με τη χθεσινή του τοποθέτηση, την καταδίκη δηλαδή της τρομοκρατίας, γιατί για τρομοκρατία μίλησε και ο κύριος Τσίπρας, ήταν σαφέστατη και χωρίς κανένα ερωτηματικό. Βλέπουμε δηλαδή ότι επιχειρείται από την πλευρά της κυβέρνησης να ανασκευάσει ο γραμματέας του κόμματος την αρχική δήλωση, η οποία πραγματικά πυροδότησε πάρα πολύ το κλίμα στο εσωτερικό της χώρας.
0: Βέβαια, πέραν του κύριου Κυρανάκη υπήρχαν και άλλες τοποθετήσεις και η ανάρτηση του κύριου Σκέρτσι, ο οποίος είπε ότι ο φασιστικός λόγος της αντιπολίτευσης οπλίζει το χέρι των τρομοκρατών.
10: Προφανώς ήταν κεντρική η γραμμή. Ναι. Δεν ήταν μία θέση την οποία εξέφρασε μόνος του ο κύριος Κυρανάκης.
0: Σωστά.
10: Είναι μία άποψη την οποία την εκφράζουν. Ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη, δεν καταφέρθηκε εναντίον του κύριου Τσίπρα. Αναφέρθηκε γενικότερα εναντίον της αριστεράς. Τώρα, στην ανάγνωση που κάνουν τα στελέχη της Ελλάδας, δηλαδή γιατί το κάνει αυτό το πράγμα στη συγκεκριμένη στιγμή η κυβέρνηση, λένε ότι προφανώς η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ πιεσμένη δημοσκοπικά εξαιτίας της επανεμφάνισης του Αντώνη Σαμαρά και τη συγκεκριμένη στιγμή προσπαθεί να συσπυρώσει τη Νέα Δημοκρατία ακολουθώντας έναν πραγματικά απαράδεκτο τρόπο, διχάζοντας την ελληνική κοινωνία και δημιουργώντας ένα κλίμα τοξικότητας. Επισημαίνουν το γεγονός ότι για πρώτη φορά μία κυβέρνηση εργαλειοποιεί ένα τόσο θλιβερό γεγονός όπως είναι ο θάνατος της γυναίκας που έχασε τη ζωή του, τη ζωή της, όπως το κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στην πραγματικότητα δηλαδή, αντί να κοιτάξει, να συλλάβει τους ενόχους, τους ανθρώπους οι οποίοι ευθύνονται για το θάνατο της γυναίκας ή για τον τραυματισμό των άλλων πολιτών, οι οποίοι είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, επιρρύπτει, προσπαθεί να βρει εχθρούς, να δημιουργήσει αντιπάλους και στην πραγματικότητα να στοχοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Μιλάμε για μια πλήρη εργαλειοποίηση αυτής της θλιβερής ιστορίας, λένε τα στελέχη της Αμαλίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη Καλογεροπούλου, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Μαρίνος Σκανδάμης. Είναι τομεάρχης προστασίας του πολίτη. Μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη.
11: Είναι μια αδιανόητη δήλωση του να χρεώνει στον Αλέξη Τσίπρα διασυνδέσεις με αυτά που γίνονται. Πρόκειται πραγματικά για μια πολιτική κατασκευή βγαλμένη από τα υπόγεια της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα, προσέξτε, μια πολιτική τιμωρηχεία. Διότι εκμεταλλεύεται μια ανθρωπίνη τραγωδία, την δολοφονία σε τρομοκρατική επίθεση της Βάγιας Νέστορα, για να κερδίσει τι, εντυπώσεις, προκομματικά ωφέλη. Δεν λέγονται αυτά. Πρόκειται για ανήθικη δήλωση, η οποία ανήκει εκεί που ανήκει, δηλαδή στο περιθώριο ας πούμε, της πολιτικής ιστορίας. Είναι ντροπή μόνο που ελέγχθηκε, μόνο που το σκέφτηκε να το διατυπώσει. Λυπάμαι πάρα πολύ, διότι σύρει τη χώρα σε αυτό που η Νέα Δημοκρατία θέλει να τη σύρει, δηλαδή σε μια προεκλογική περίοδο που να μην αναδειχτούν τα όσα πραγματικά έχουν γίνει στη χώρα εις βάρος της χώρας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να μετακινήσει την μπάλα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν γίνονται αυτά.
0: Απάντηση στις αιτιάσεις του Κωνσταντίνου Κυρανάκη έδωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στην εκπομπή του Θανάση Φουσκίδη και της Στέλλας Γκαντώνα.
12: Θεωρώ ότι η δήλωση του κ. Κυρανάκη ήταν εμφυλοπολεμική. Είναι άλλο πράγμα. Εμάς, ξέρετε, καταδικάσαμε από το πρωί, από τα ερήφραστα, και είπαμε ότι εδώ έχουμε μια δολοφονία. Μια δολοφονία και πρέπει οι εμπνευστές, η φυσική και η ηθική αυτούργοι να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν. Αυτό που έγινε χθες ήταν αδιανόητο. Για την πολιτική δράση ενός γενικού προσώπου σε μια δημοκρατία να χάνει κάποιος τη ζωή του και να δολοφονείται. Mm-hmm. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι εδώ έχουμε μια οργανωμένη δολοφονική απόπειρα η οποία τελικά δεν έμεινε ως απρόσφορη απόπειρα αλλά σκοτώθηκε ένας άνθρωπος. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική σύγκρουση που μπορεί να είναι δρυμία. Εμείς πάντα θέλουμε να είναι με μια χαμηλή έτσι, γιατί είμαστε μια δύναμη μετροπαθής. Και άλλο πράγμα να πάμε να μπερδέψουμε αυτό με τις δολοφονικές απόπειρες. Και θέλω να πω κάτι τελευταίο. Η χώρα δεν έχει ανάγκη άλλο διχασμό.
0: Σε υψηλούς τόνους ήταν η απάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που μίλησε στο Μέγκα. Έκανε λόγο για προβοκάτσια και δεν δίστασε μάλιστα να πει ότι ο Πρωθυπουργός κάνει σαν να γνωρίζει τους υπαίτιους με βάση την δήλωση που έκανε χθες. Να την ακούσουμε.
13: Είναι τραγικό πρώτα απ' όλα να αφαιρείται ανθρώπινη ζωή με μάλιστα τέτοιου είδους επιθέσεις. Είναι πάρα πολύ ύποπτο αυτό το οποίο έγινε για μένα και είναι κατάπτυστη και ύποπτη η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε δηλώσεις έχοντας στα δεξιά του τον κύριο Χρυσοχοίδη, ναι, ο οποίος ακόμα υπόσχεται ότι θα εξιχνιάσει τη Μαρφίν. Ο Μητσοτάκης χθες έκανε δηλώσεις σαν να γνωρίζει τους υπετίους και σαν να αποτελούν αυτές οι επιθέσεις εν γνώση του επιθέσεις αντιπάλων του πολιτικών.
0: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε όμως και στη Βουλή. Στη συνέχεια είχε και πάλι μια τοποθέτηση σχετικά με όλη αυτή την εμφυλοπολεμική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, με κατέρωθεν πυρά και βολές τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από αντιπολίτευσης. Ο Γιάννης Πολίτης είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει ο Γιάννης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή πριν από λίγο.
14: Ακούστε, η εργαλειοποίηση που γίνεται από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό των επιθέσεων και της αφαίρεσης ανθρώπινης ζωής στη Θεσσαλονίκη δείχνει κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και εγώ το καταγγέλλω και από το βήμα της Βουλής. Δείχνει πολύ ισχυρή περίπτωση προβοκάτσιας που βολεύει το κυβερνόν κόμμα. Ένα κόμμα που εργαλειοποίησε στο έπακρο και εργαλειοποιεί μέχρι σήμερα τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη, και η ίδια η πρωθυπουργική οικογένεια έχει εργαλειοποιήσει αυτή την στιγερή δολοφονία. Καριέρες έχουν στηθεί πάνω στη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.
0: Μάλιστα, σκληρή δήλωση. Γιάννη Πολίτη, καλό μεσημέρι και πάλι.
15: Καλό μεσημέρι και πάλι εδώ από τη Βουλιαρή. Το κλίμα είναι πολύ βαρύ στον αφόρκο των δολοφονικών επιθέσεων κατά τη τηλεφώνη της Νέας Δημοκρατίας, όπως ακούσαμε για τις καταγγελίες που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου, την ώρα που η κυβέρνηση και την πολίτευση καταδίκασαν τα όσα συνέβησαν. Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, αφού εξέφρασε τον αποτροπιασμό της, έκανε λόγο για άνανδρες τρομοκρατικές ενέργειες. Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Αυτοί οι οποίοι ενδύονται το μανδύα κοινωνικών αγώνων για να ακροβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν συνιστούν παρά εγκληματίες, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο και η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι περνά το χέρι της προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Η βία από όποιον προέρχεται, ιδίως όταν αφορά αυτή τη λεωδία της δίθεν πολιτικής πράξης, δεν έχει καμία απολύτως θέση στη δημοκρατία μας. Η βία που σκοτώνει κάνει ακόμα πιο σκοτεινή τοξική την κοινωνία μας. Η μόνη απάντηση είναι η δικαιοσύνη, υποστήριξε από την πλευρά του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ Δημήτρης Μάτζος. Ενώ για τρομοκρατική επίθεση που είναι καταδικαστή από όλες αστερίσκους, έκανε λόγο ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Γαβρίλος, την ώρα που ο Νίκος Καραθανασόπουλος μίλησε για ενέργειες προβοκατόρικες και καταδικαστές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη μου. Θα σε συναντήσουμε και στη συνέχεια του δελτίου, διότι έχουμε και εξελίξεις γύρω από το θέμα του Υπουργείου Εργασίας, με την Νίκη Κεραμέως να προαλαγγέλει μεγάλες αλλαγές στις συντάξεις χειρίας. Πάμε τώρα στην Βάσο Παλαιού, την καλή συνάδελφο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μας δώσει το ρεπορτάζ, διότι σήμερα εδώ στο σταθμό μας φιλοξενήσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Αναφέρθηκε φυσικά στις δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, ενώ δεν παρέλειψε να στρέψει και τα πυρά του στην αντιπολίτευση. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
16: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1, αναφέρθηκε στις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Είπε ότι η αναβίωση της τρομοκρατίας δεν πρόκειται να περάσει, γιατί υπάρχει συντριπτική αντίθεση της ελληνικής κοινωνίας, και έκανε λόγο για μια αποφασισμένη πολιτεία να μην επιτρέψει να ξαναγυρίσουμε πίσω. Να σου πω ότι αναφέρθηκε και στον Ρουβίκονα, με αφορμή και την αντισιωνιστική περιπολία που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο από μέλη του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Φλωρίδης είπε ότι η δικαιοσύνη θα προχωρήσει στην ενοποίηση των δικογραφιών και στη συνέχεια θα γίνουν οι αξιολογήσεις για το σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας πρέπει να υπαχθούν αυτές οι παραβατικές μορφές. Όπως είπε, θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο και εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι εισαγγελικές αρχές κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Να συνενωθούν δηλαδή οι δικογραφίες εναντί την Ελλάδα, όπως είχε γίνει στο παρελθόν και με τη Χρυσή Αυγή. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και είπε ότι χαρακτηριστικά ότι έχει το πιο τοξικό λόγο και ότι προσπαθεί να επιβιώσει μέσα από την τοξικότητα, τη συκοφαντία και την ακρότητα. Επίσης, αναφέρθηκε και στο Σπασόκ και επισήμανε ότι δεν θα ήθελε να έχει την κατάληξη που έχει σήμερα το κόμμα. Και ότι η εξέλιξη αυτή αφορά αποκλειστικά την ηγεσία του, η οποία ευθύνεται γι' αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση εδώ στα Παραπολιτικά ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
17: Δεν θέλει προτροπές δικαιοσύνη. Νομίζω όσο εξελίσσεται αυτή η κατάσταση θα προχωρήσει στο, πώς να σας πω, σε αυτό που φαίνεται απολύτως αναγκαίο, δηλαδή να ενοποιηθούν οι δικογραφίες και να γίνουν μετά στη συνέχεια οι αξιολογήσεις σε ποια κατηγορία εγκληματικής δραστηριότητας θα πάνε αυτές τις μορφές τις παραβατικές ή τις παράνομες. Κατά συνέπεια, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αναγκαίο να γίνει, αλλά νομίζω ότι οι συγκαλικές αρχές ήδη κινούνται προς την κατεύθυνση.
0: Συμβαίνει τώρα. Πριν από λίγη ώρα, πριν από λίγα λεπτά, είχαμε έναν σεισμό μεγέθους 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στην Κάρπαθο, με την δόνηση να γίνεται ιδιαιτέρως αισθητή σε όλα τα Δωδεκάνησα αλλά και μέχρι τις τουρκικές ακτές. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση σημειώθηκε 5,2, είναι μεγέθους 5,2 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος μόλις 13 χιλιόμετρα. Γι' αυτό και έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές. Έγινε αισθητό σε όλα τα νησιά των Δωδεκανήσων, προκάλεσε ανησυχία και σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που μεταδίδουν αυτή την ώρα την είδηση, έγινε αισθητή και στα τουρκικά παράλια και συγκεκριμένα στις ακτές της Μούγλας. Για ό,τι νεότερο και αν υπάρχει κάποιο νεότερο επ' αυτού, θα σας ενημερώσουμε. Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί ούτε τραυματισμοί ούτε κάποιες σοβαρές υλικές ζημιές. Συνεχίζουμε το δελτίο μας και πάμε και πάλι στον Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο, διότι η Νίκη Κεραμέως έκανε μια σημαντική ανακοίνωση σήμερα που αφορά τις συντάξεις χειρίας και πάρα πολλούς δικαιούχους. Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
18: Καλησπέρα και πάλι εδώ από τη Βουλή. Την οριστική κατάργηση της άδικης περικοπής των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας, η οποία προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε προλίγο από το Δήμα της Ολομέλειας η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Νίκη Κεραμέως υποστήριξε ότι με τη διάταξη που θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στο Κοινοβούλιο, όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχυρό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να υπάρχει μείωση στο 35%. Παράλληλα, η κυρία Κεραμέως υποστήριξε πως οι δικαιούχοι δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ ανατομικά, ενώ στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τις δύο εθνικές συντάξεις. Κλείνει οριστικά η εκκρεμότητα ετών, οι δικαιούχοι απαλλάσσονται από το καθεστώς αβεβαιότητας, ανέφερε μεταξύ άλλων, και εξήγησε ότι καλές επιδόσεις όσον αφορά στην αύξηση των εσόδων στα ασφαλιστικά ταμεία του κράτους επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προχωρήσει στην συγκεκριμένη παρέμβαση, λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι το πρώτο τετράμινο του 2026 τα έσοδα υπερέβησαν κατά 517 εκατομμύρια ευρώ το στόχο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, κυρίως λόγω της εφαρμογής της κάρτας εργασίας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να δούμε τι δήλωσε ακριβώς η κυρία Νίκη Κεραμέως. Και επιβεβαιώθηκε και το ρεπορτάζ των Παραπολιτικών 90,1 σχετικά με το θέμα αυτό που αφορά χιλιάδες δικαιούχους.
19: Με διάταξη που θα έρθει στο Κοινοβούλιο το αμέσως επόμενο διάστημα, καταργούμε οριστικά την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την πάροδο της τριετίας που προβλέπεται στο νόμο Κατρούγκαλου για όλους τους συνταξιούχους που έλαβαν σύνταξη χειρίας μετά το νόμο αυτό. Απαλλάσσουμε από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών ποσών όλους τους συνταξιούχους χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, για τους οποίους δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα η περικοπή αυτή. Προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει κανονικά η καταβολή δύο εθνικών συντάξεων στις περιπτώσεις όπως οι συντάξεις χειρίας, όπου η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων πηγάζει από διαφορετικά δικαιώματα. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης χειρίας που υπάγονται στο ισχύον πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου θα εξακολουθούν να λαμβάνουν και μετά την πάροδο της τριετίας το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς τη μείωση στο 35%. Δεν θα οφείλουν ούτε ένα ευρώ αναδρομικά και στην περίπτωση της όρευσης θα συνεχίσουν να λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις.
0: Ψηλά στην ατζέντα του ΠΑΣΟΚ τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, με τον κύριο Ανδρουλάκη να συναντιέται σήμερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
20: Καλό μεσημέρι, χέρι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, η Χαρλάου Τρικούπη θέλει να σηκώσει τα ζητήματα.
0: Και άμυνας με τον κύριο Ανδρουλάκη να συναντιέται σήμερα και με τον Γιώργο Κεραπετρίτη αλλά και με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέας Παπαδόπουλος μαζί μας.
20: Καλό μεσημέρι, χέρι μου. Καλό μεσημέρι και στους ακρατές μας. Ακριβώς όπως το είπες, η Χαρλάου Τρικούπη θέλει να σηκώσει τα ζητήματα, αυτά τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Και στο πλαίσιο αυτό είναι και οι θεσμικές συναντήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη, τόσο με τον Υπουργό Άμυνας όσο και με τον Υπουργό Εξωτερικών. Θέλει και να ενημερωθεί, αλλά και να έχει την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση για όσα γίνονται σε επίπεδο άμυνας και εξωτερικής πολιτικής από την πλευρά της κυβέρνησης. Γι' αυτό είναι και προσεκτική από τη Χαρλάου Τρικούπη στο κομμάτι των διαρροών αναφορικά με το τι υπόθηκε με τους δύο κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης. Θυμίζω πάντως ότι κατά την επίσκεψή του στα Δωδεκάνησα, στην Κάσο και στην Κάρπαθο, αντίστοιχα που έκανε ο πρόεδρος Πασόκ, άσκησε κριτική ιδίως για το κομμάτι της μη πόντισης του καλωδίου και ότι η κυβέρνηση δεν προχωράει σε αυτή την ενέργεια και ιδιαίτερα στο κομμάτι της ενεργειακής σύνδεσης με την Κύπρο, φωνώντας ότι αυτό έχει να κάνει και με τις μόνιμες αντιδράσεις που έχει η Τουρκία στο ζήτημα αυτό. Πάντως είναι εμφανές ότι θέλει το Πασόκ και προσωπικά ο κ. Σανδουλάκης να εστιάσει στα ζητήματα και της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Στην πολυκατοικία της οδού Αλκμίνης, στα κάτω Πετράλωνα, βρέθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας. Γίνεται επικοινωνία να βρεθεί μια λύση για όλους αυτούς τους κατοίκους που έμειναν από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς το βιός τους, χωρίς τα υπάρχοντά τους, χωρίς το σπίτι τους, ενώ την ίδια ώρα, αλλά και η διπλανή πολυκατοικία που βρίσκεται δίπλα σε αυτή που κατέρευσε, και αυτή κρίθηκε αναγκαίο να εγκαταληφθεί από τους κατοίκους. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι εδώ από την οδό Αλκμίνης, φίλες και φίλοι των παραπολικών. Συνεχίζονται τα έλεγχοι των τεχνικών κλιμακίων και του Δήμου και των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι πέρα από την διπλανή πολυκατοικία, η οποία εγκαταλείφθηκε όπως είπε σωστά, υπάρχουν δύο ή τρία διαμερίσματα ακόμα τα οποία εμφανίζουν κάποιες ρογμές,
0: ναι,
1: κάποια προβλήματα στα τοιχεία τους. Θα κριθεί αν θα παραμείνουν μέσα οι ένικοι ή θα απομακρυνθούν και αυτοί. Η ζημιά η οποία όπως έχει γίνει με την κατάρρευση της πολυκατοικίας μας δείχνει ότι είναι αρκετά μεγάλη, καθώς εδώ που είμαστε δεν μπορεί να χτιστεί τουλάχιστον σε αυτή τη φάση και τουλάχιστον για αυτά τα χρόνια κάτι άλλο, ούτε δίπλα όπου είχε ξεκινήσει να αναγείρεται η καινούργια πολυκατοικία, αλλά ούτε και εδώ όπου έχει πέσει αυτή η πολυκατοικία και δίπλα που έχει ενωθεί η άλλη. Δηλαδή δεν είχαμε για μισό οικοδομικό τετράγωνο από την μην σε διασάφραση με το εδώ υποφαντιδών. Τώρα,
0: σωστά,
1: ο κύριος Ζούκας ήρθε εδώ το μεσημέρι, το πρωί, συγγνώμη, είπε ότι θα δοθεί ένα πρώτο επίδομα 3.000 ευρώ στους ανθρώπους, αυτές τις 7 οικογένειες που
0: έχασαν τα σπίτια τους.
1: Ναι, έχουν φύγει από τα σπίτια τους. Προφανώς αυτό το επίδομα θα αφορά και όσους φύγουν από την διπλανή πολυκατοικία που έχουν κληθεί να εγκαταλείψουν. Και γίνονται προσπάθειες για αναζήτηση διαμερισμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, τουλάχιστον αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν για κάποιο διάστημα σε αυτά τα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης εδώ κοντά, δηλαδή να μην απομακρυνθούν από τις αισίες τους. Τώρα, σε δεύτερη φάση, το τι θα γίνει δεν εξαρτάται μόνο από τον Δήμο, όπως μας έλεγαν τις τεχνικές υπηρεσίες, αλλά εξαρτάται και από τη δικαστική έκβαση των πραγματών. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, χωρίς να φταίνε, χωρίς να υπάρχει και κάποιο άλλο εξωτερικό ουσιώδη λόγο, δηλαδή σεισμοί, πλημμύρες ή κάποιο φυσικό φαινόμενο, από τη μία στιγμή στην άλλη έμειναν χωρίς κεραμίδι. Και είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Τώρα μιλάμε για 10 ανθρώπους, 10-12 ανθρώπους περίπου των 7 διαμερισμάτων, και δεν ξέρουμε εμείς ακόμα από όσους, δηλαδή περίπου υπολογίζουμε ότι θα είναι 20-25 άνθρωποι, γύρω στις 10-11 οικογένειες, οι οποίες θα μείνουν χωρίς διαμέρισμα για το επόμενο μεγάλο διάστημα. Επαναλαμβάνω.
0: Ακριβώς. Και έχουν και μια νομική οδό να ακολουθήσουν, έτσι, η οποία θα πάρει χρόνο μέχρι να δουν τι θα γίνει, μέχρι να βρουν τη δικαίωσή τους.
1: Έτσι ακριβώς. Και εδώ πέρα υπάρχει μια διάσταση που λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι θα εξακολουθήσουν να παραμένουν σε ενοικιαζόμενα από το Δήμο και το δημόσιο διαμερίσματα.
0: Ναι.
1: Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, από ό,τι μας έλεγαν εδώ νωρίτερα, είναι ιδιοκτήτες. Δεν είναι ενοικιαστές. Επομένως θα πρέπει να βρουν ιδιοκτησία.
0: Ακριβώς. Δημήτρη, μείνε μαζί μας να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας και μετά έχεις ρεπορτάζ μετά την νέα παρέμβαση του κύριου Αντώνη Σαμαρά.
21: Λάβαμε με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έκτακτη απόφαση να ενισχύσουμε οικονομικά με 3.000 ευρώ την κάθε οικογένεια, 7 νοικοκυριά, τα οποία αυτή τη στιγμή σε πολύ δύσκολη συγκυρία. Να πω επίσης ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η στέγαση. Γι' αυτό και έχουμε έρθει ήδη σε επικοινωνία με την Airbnb, η οποία θα διαθέσει άμεσα χώρους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, και μάλιστα ήδη από τις 7 οικογένειες 4 άνθρωποι ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε και με άλλα ξενοδοχεία, γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία. Το πιο βασικό νομίζω ότι είναι να μπορέσουμε γρήγορα να ολοκληρώσουμε τον προκαταρκτικό έλεγχο και να ξεκινήσει η διαδικασία να δουν και οι άνθρωποι πότε ακριβώς θα μπορέσουν καταρχάς να πάρουν τα πράγματά τους. Είναι η ζωή τους εδώ πίσω από τα χαλάσματα, να αποδοθούν οι ευθύνες και όλη αυτή την περίοδο να έχουν έναν χώρο να μείνουν με ασφάλεια.
0: Τώρα, Δημήτρη, είχαμε πάλι μια δημόσια παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη φορά έστρεψε τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Έτσι ακριβώς είναι, Έρη. Ο κύριος Σαμαράς επιτέθηκε στον κύριο Τσίπρα, το χαρακτήρισε αμετανόητο, ότι όπως έψηφε τη συμφωνία των Πρεσπών το 2018, έτσι πάει να ψάξει τώρα τις νέες πρέσβες στο Αιγαίο. Όπως είπε ο κύριος Σαμαράς, τουλάχιστον αυτό είναι το σχέδιο και ο σκοπός του, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αναρτήσεις δύο στελεχών του κυρίου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη, όπου ο κύριος Μπίστης εκεί πέρα ασκώντας κριτική στον κύριο Ανδρουλάκη, το ακούσαμε και προηγουμένως από τον Ανδρέα τον Παπαδόπουλο, για τα εθνικά θέματα, χαρακτήρισε μονομερή ενέργεια από την πλευρά της Ελλάδος την πόλη της Σικαλωδίου από την Κάσο στην Κύπρο. Το γεγονός αυτό εξόρισε τον κύριο Σαμαρά, και όχι μόνο αυτό, γιατί των δηλώσεων, των αναρτήσεων αυτών του κυρίου Μπίστη και του κυρίου Σιακαντάρη, ακολούθησαν δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος δεν αναφέρθηκε σε αυτό το ζήτημα, παρότι ερωτήθηκε. Και έτσι ο κύριος Σαμαράς βρήκε αφορμή να πει ότι τα μόνα ήρεμα νερά που επικρατούν σήμερα στην εξωτερική πολιτική είναι αυτά μεταξύ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Μητσοτάκη, και ζήτησε από όλους να σταματήσουν τις δηλώσεις που μόνο καλό κάνουν στην Τουρκία και δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση σε αυτό το πολύ δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον, Έρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε οικονομικές ειδήσεις. Αλλαντικά, έτοιμα γεύματα, παιδικές τροφές, γαλακτοκομικά. Σε αυτά, κυρίως τα προϊόντα, παρατηρούνται οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρά τη μικρή πτώση του πληθωρισμού. Και την ίδια ώρα, το Ευρωβαρόμετρο δείχνει ότι οι Έλληνες πάλι νιώθουν ανασφάλεια για την οικονομία, για την υγεία και την εργασία. Βαγγέλης Μανδραβέλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
3: Καλό μεσημέρι. Και ξέρει, Έρη,
0: ναι,
3: έρχεται σε αντίφαση. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι αυτή τη στιγμή αξιολογούν ως πιο σημαντικό θέμα την άμυνα και την ασφάλεια. Και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε οι απειλούμενοι, κυρίως λόγω του κινδύνου εξανατολών, θεωρούμε την οικονομία.
0: Ακριβώς.
3: Είναι και αυτό μία θεώρηση πραγμάτων. Πάντοτε οι Έλληνες ήταν πιο ευαίσθητοι σε θέματα οικονομικά κλπ. Από ότι οι Ευρωπαίοι, βέβαια, υπάρχει τώρα ένα μεγάλο μέρος της Ανατολικής Ευρώπης, παλιά της Ανατολικής.
0: Όταν έχεις λύσει, Βαγγέλη, το πρόβλημα της καθημερινότητας, μπορείς να ασχοληθείς και με άλλα πράγματα. Ακριβώς. Όταν δεν το έχεις λύσει, κυρίως ασχολείσαι με αυτό που σου συμβαίνει καθημερινά, στην τσέπη έτσι και στη διαβίωση.
3: Και είναι, βέβαια, είναι μικρότερο το ποσοστό σε σχέση με την περσινή, αντίστοιχο ευρωβαρόμετρο, αλλά παραμένει πολύ μεγαλύτερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απασχολεί ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η επιβίωση του νοικοκυριού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ΙΕΛΚΑ και τον πληθωρισμό στα σούπερ μάρκετ, εμφανίζεται μειωμένο στο 0,39% από 1,54% που ήταν το προηγούμενο μήνα. Κοίταξε, πρέπει να ισχύουν τα νούμερα, δεν πιστεύω, και νομίζω ότι γίνεται αντελεχής δουλειά πάνω σε αυτό, αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας. Εγώ το πιστεύω ότι οι αυξήσεις είναι μπροστά μας, ειδικά στα τρόφιμα και στα βασικά αγαθά καθημερινής κρίσης, γιατί θεωρώ ότι παρόλο που το ότι έπεσε το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου, θεωρώ ότι το αυξημένο κόστος παραγωγής λόγω του περσικού ακόμη δεν έχει αποτυπωθεί στα ράφια. Θα αποτυπωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, νομίζουμε αυτό.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη. Τώρα, αναδρομικές επιστροφές εισφορών με μέσο ποσό περίπου 2.000, πάνω από 2.500 ευρώ, αναμένονται για 45 έως 60.000 υπαλλήλους του δημοσίου. Μετά τις νέες οδηγίες του ΕΦΚΑ για τον κλάδο των εφάπαξ παροχών, δικαιούχοι είναι κυρίως οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν από την 1η του Γενάρη του 1993 και εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, αλλά φυσικά και σε άλλους φορείς του ευρύτερου δημοσίου. Η επιστροφή αφορά εισφορές που καταβλήθηκαν από την 1η Γενάρη του 2017. Ο Γιώργος Μάλτης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
22: Καλό μεσημέρι, Έρη. Πρόκειται για νέες οδηγίες που αφορούν εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρεσιτούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο και στους ΟΤΑ και υπάγονται στις διατάξεις του πρώην Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, Έρη, προβλέπεται η επιστροφή αναδρομικών έως 2.000 ευρώ, καθώς αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών που μειώνονται σε σχέση με όσα πληρώνανε, και αυτά θα πάρουν πίσω, διατηρώντας διαφορετικό καθεστώς για τους παλιούς ασφαλισμένους, δηλαδή πριν από την τον Ιανουάριο του 1993 και τους νέους ασφαλισμένους για μετά. Για τους παλιούς εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές διατάξεις κάθε πρώην ταμείου πρόνοιας, ενώ για τους νέους η εισφορά από 5,5% ανέρχεται σε 4% επί των ασφαλιστικών αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Έρη, αυτό είναι το τρίκ και το κλειδί, θα λέγαμε, της όλης της ιστορίας. Δηλαδή, οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι είναι μετά τον Ιανουάριο του 1993, θα πάρουν κάποια στιγμή όταν γίνει η εκαθάριση αναδρομικά που δικαιούνται.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Τώρα καταγράφεται νέα αύξηση στα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, τα οποία έφτασαν τον Απρίλιο τα 114,5 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 3,77 δισεκατομμύρια σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Αυτά είναι στοιχεία της ΑΔΕ, στα οποία οι οφειλέτες δείχνουν ότι ξεπερνούν τα 4,2 εκατομμύρια, ενώ μόλις το 6,8% αυτών των πραγματικών οφειλών βρίσκεται σε μια ενεργειακή ρύθμιση. Αυτό δείχνει πραγματικά ότι υπάρχει μια ασφυξία στην αγορά. Τα στοιχεία θα μας τα εξηγήσει τώρα ο Μάριος Χριστοδούλου που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Συνεχίζουν να αυξάνονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία, με τα τελευταία στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Στο τέλος του Απριλίου, τα συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία ξεπέρασαν τα 114 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα χρόνο. Παράλληλα, ο αριθμός των φυσικών και νομικών προσώπων που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπέρασε τα 4,2 εκατομμύρια, αυξημένος κατά περίπου 9.500 σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Τώρα, Έρη, αυτό που προκαλεί με ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι η αύξηση των χρεών καταγράφεται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες οφειλών, από τα πολύ μικρά ποσά έως τα ιδιαίτερα υψηλά χρέη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τις οφειλές που υπερβαίνουν το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, οι οποίες αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ σε ένα χρόνο.
0: Μάλιστα.
4: Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατανομή των χρεών. Αν και η μεγάλη πλειονότητα των οφειλετών, περίπου 9 στους 10, χρωστά ποσά έως 10.000 ευρώ, οι συγκεκριμένες οφειλές αντιστοιχούν μόλις το 3,4% του συνολικού ληξιπρόθεσμου χρέους. Έρη, το στοιχείο που είναι προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι η πολύ περιορισμένη συμμετοχή στις ρυθμίσεις αποπληρωμής. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις το 6,83% του πραγματικού ληξιπρόθεσμου υπολείπου βρίσκεται σήμερα σε κάποια ρύθμιση. Με άλλα λόγια, περίπου, από τα περίπου 79 δισεκατομμύρια που θεωρούνται εισπράξιμα, μόνο 5,3 δις ευρώ εξυπηρετούνται μέσω ρυθμίσεων. Και αυτό, Έρη, αποκτά μεγαλύτερη σημασία, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για τη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων, η οποία θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, που δημιουργήθηκαν έως 31 Δεκεμβρίου 2023 και παρέμεναν αρρύθμιστες έως 21 Απριλίου 2026.
0: Και από ό,τι φαίνεται, Μάρη, θα βρουν πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της πλαστικής σακούλας. Γιορτάζεται κάθε χρόνο με στόχο να ευαισθητοποιήσει και ώστε να μειωθεί η αλόγιστη χρήση για το περιβάλλον, στο περιβάλλον. Και αύριο λοιπόν εδώ στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί λοιπόν η πλατεία μετατρέπεται σε ένα μεγάλο κέντρο ανακύκλωσης, εκεί όπου θα βρεθούμε και εμείς, στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Απόστολο Μούργο, είναι πρόεδρος της ΤΕΧΑΝ. Από την ΤΕΧΑΝ γίνεται αυτή η μεγάλη διοργάνωση εκεί. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα, κύριε Πανάγου.
0: Λοιπόν, αύριο μια μεγάλη γιορτή για μια ακόμη φορά στην πλατεία Συντάγματος. Τι θα έχουν την ευκαιρία να δουν οι πολίτες εκεί που θα περιδιαβούν από στην πλατεία?
5: Αύριο είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουμε πάλι τους πολίτες, τους δημότες της Αθήνας και όχι μόνο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας, κατά της πλαστικής σακούλας. Η ΤΕΧΑΝ, η εταιρεία μας, που εδώ αναφέρω ότι είναι η πρωτοπόρος εταιρεία που ξεκίνησε πριν 38 χρόνια το τομέα της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και έχουμε πάνω από 500 πολυκέντρα ανακύκλωσης σε όλη την ελληνική επικράτεια, και πρόσφατα τελείωσε και ο διαγωνισμός με τον πρεσβευτή μας τον Γιάννη Τατοκούμπο, και 6 σχολικά τμήματα το φθινόπωρο θα πάνε στην Αμερική να το δουν να παίζει ζωντανά πλέον στους Miami Heat, γιατί άλλαξε ομάδα. Για όσους και όσους δεν το γνωρίζουν, μετά από 13 χρόνια στο Μαρκοκί Μπαξ.
0: Σωστά.
5: Οπότε αύριο από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα θα παρουσιάσουμε
6: το πρώτο παγκοσμίω ενεργειακά αυτόνομο κινητόπολο κέντρο ανακύκλωσης. Έχει ένα φωτοβολταϊκό πάνελ. Το κέντρο αυτό αναπτύχθηκε από το τμήμα R&D έρευνας και ανάπτυξης εταιρείας μας. Είναι το πρώτο παγκοσμίως και εκεί θα έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να δουν τη νέα τεχνολογία, να ανακυκλώσουν με διαλογή στην πηγή μεταλλικές, πλαστικές συσκευασίες.
7: Κύριε Μούργο, να σας ρωτήσω. Τα τελευταία χρόνια έχετε δει ο κόσμος να έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο γύρω από το θέμα της ανακύκλωσης?
6: Υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση και των παιδιών και των ενηλίκων. Να αναφέρω ότι πάλι για το διαγωνισμό που είχε μικρή διάρκεια κάποιους μήνες, ανακυκλώθηκαν πάνω από 88 εκατομμύρια υλικά. Και δώσαμε
7: και ποια σχολεία
6: και τους γονείς τους, δώσαμε 2.600.000 ευρώ για κουπόνια για δωρεάν αγορές στο σούπερ μάρκετ.
7: Πολύ σημαντικό.
6: Να τα αναφέρουμε και αυτά, γιατί η εταιρική κοινωνική της,
7: πολύ σημαντικό.
6: Η πολιτική της εταιρείας μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Να πούμε ότι είναι και σημαντικότερη που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε πολλούς τομείς. Συμμετείχαν γυμνάσια και λύκεια από όλη την Ελλάδα.
7: Μάλιστα.
6: Ήταν τεράστια συμμετοχή, πάνω από 8.000 μαθητές.
7: Και ετοιμάζονται να πάνε στην Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Και φυσικά αύριο στην πλατεία Συντάγματος, έτσι θα έχουν την ευκαιρία οι πολίτες να δουν και το πρώτο παγκοσμίως ενεργειακά αυτόνομο φωτοβολταϊκό πολυκέντρο ανακύκλωσης. Και αυτό μια καινοτομία ακόμη.
6: Ακριβώς. Υπάρχουν αρκετά δώρα, ηλεκτρικό σκούτερ, action camera, smart watches, solar power banks.
7: Οπότε δεν θα είναι μόνο εύκολο να πάει κάποιος να επισκεφθεί εκεί την πλατεία Συντάγματος, αλλά μπορεί και να κερδίσει σημαντικό δώρα, έτσι και σίγουρα να έχει την ευκαιρία φυσικά να δει και το ραδιόφωνο μας, τα παραπολιτικά 90,1, τα οποία θα βρίσκονται εκεί από τις 9 το πρωί, η εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη με τον Βασίλη Σκουρή, η εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη και φυσικά στις 3 το μεσημέρι τα Κακά Κορίτσια.
6: Πολύ σωστά. Καλούμε όλους τους πολίτες να έρθουν να ανακυκλώσουν, να πάρουν μέρος στην κλήρωση για τα πλούσια δώρα και το βασικότερο να ευαισθητοποιηθούν περισσότερο για το περιβάλλον μας έχει ανάγκη.
7: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούργο, για αυτή
6: ευχαριστώ
7: την επικοινωνία.
6: Ευχαριστώ.
7: Ο Απόστολος Μούργος, ο πρώτος.
8: Κόσμος 938.
23: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πυλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
24: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
25: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
26: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
27: Ουφ. Πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
28: Καλά, δεν ξέρεις για το Ροδίον ΚΔΑΠ.
27: Ροδίον τι?
28: Ροδίον ΚΔΑΠ, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
27: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
28: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
27: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
23: Ροδίον ΚΔΑΠ. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα, από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα, από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
29: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
23: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
25: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
23: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
25: Βότκα Σμυρνόφ Ρεντ, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
23: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
25: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
23: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
25: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
23: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
25: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου.

0: Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας αγάπη μου?
0: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
2: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Σκληρή διαπραγμάτευση για τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων προμηνύεται στις Βρυξέλλες, καθώς οι χώρες του Ευρωπαϊκού Βορρά ζητούν περικοπές στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Η Γερμανία φέρεται να προτείνει μείωση του συνολικού προϋπολογισμού κατά 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Ενώ η ομάδα των 16 χωρών που υποστηρίζουν την πολιτική συνοχής, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ζητά να διατηρηθούν τα κονδύλια για το νέο ΕΣΠΑ και τις αγροτικές ενισχύσεις στα επίπεδα που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την Ελλάδα η συζήτηση είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα εξαρτηθούν οι πόροι που θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών, ανοιχτή ατζέντα, ανακοίνωσε επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Η Πρωτοβουλία συγκροτεί 5 βασικούς τομείς παρέμβασης, οι οποίοι καλύπτουν την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής, την ανάπτυξη και την οικονομία, το χωροταξικό σχεδιασμό, την κοινωνική πολιτική και τον πολιτισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομάδες τελεχώνονται από πολίτες με εμπειρία και γνώση στους αντίστοιχους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κύριος Χρυσοχοίδης τόνισε ότι η ανοιχτή ατζέντα δημιουργήθηκε για να ενισχύσει το δημόσιο διάλογο στη Ρόδο και να αποτελέσει χώρο συνάντησης ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες και απόψεις. Σφόδρη κριτική στον Παναγιώτη Λίμουρα, αιρετός στέλεχος του Πασόκ στα Δωδεκάνησα, άσκει μια ανακοίνωσή της ΔΕΠ Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή πρόσφατη ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσε τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Όπως επισημαίνεται, αν και η πολιτική κριτική αποτελεί αναφέρετο στοιχείο της δημοκρατίας, η συγκεκριμένη ανάρτηση αφήνει υπαινιγμούς σε βάρος της κυβέρνησης. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι τέτοιου είδους δημόσιες τοποθετήσεις επιβαρύνουν το πολιτικό κλίμα, εντείνουν το διχασμό και δεν συνάδουν με τη σοβαρότητα που απαιτεί απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Επιπλέον, εκφράζει την άποψη ότι η στάση του κ. Λίμωρα βρίσκεται σε αντίθεση με τις δημόσιες θέσεις της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας, η ΔΕΠ Δωδεκανήσου καλεί τις νομαρχιακές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ στα Δωδεκάνησα να τοποθετηθούν επίσημα για το θέμα. Παράλληλα, ζητά από την κεντρική διοίκηση του κόμματος να προχωρήσει στις ενέργειες που κρίνει αναγκαίες. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος, η αποφασή του αποτελεί συνέχεια της πορείας προσφοράς που, όπως ανέφερε, ακολούθησε επί 37 χρόνια στην ελληνική αστυνομία. Τόνισε ότι επιθυμεί πλέον να υπηρετήσει τη χώρα και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, παραμένοντας πιστός στις αρχές, στις αξίες και τα ιδανικά που τον καθοδήγησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής, με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και βουλευτή του Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Κόνσολα, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα. Προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Μεταξύ άλλων, εισάγεται απλοποιημένη διοικητική διαδικασία για την έγκριση παρεμβάσεων, ειδική περιβαλλοντική αδειοδότηση με βάση εγκεκριμένες ακτομηχανικές μελέτες, καθώς και η δημιουργία ειδικού κλιμακίου που θα αξιολογεί τα αιτήματα των Δήμων και την αναγκαιότητα των έργων. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επισημάνε στο κόσμο, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να υπηρετήσει τις

0: αρχές και το πρόγραμμα με το οποίο διεκδίκησε την ψήφο των μελών του Συλλόγου. Όπως σημείωσε, βασική επιδίωξη της νέας διοίκησης είναι η λειτουργία ενός ιατρικού συλλόγου με διαφάνεια, ουσιαστικό διάλογο, ενότητα και αποτελεσματική εκπροσώπηση όλων των γιατρών χωρίς αποκλεισμούς. Το Νοτιοαγιο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάκριση. Στις δράσεις και τους στόχους του Road School Lab αναφέρθηκε κατά τη συνεδρία συλλογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής ο Αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Μιχαλάκης, απαντώντας σε ερώτημα για τη λειτουργία και την προσβασιμότητα του εγχειρήματος προς τους πολίτες. Τόνισε ότι το Road School Lab αποτελεί ένα στρατηγικό σχέδιο για το βιώσιμο μετασχηματισμό της Ρόδου, διευκρινίζοντας πως το business plan που εκπονήθηκε από την PwC δεν είναι δεσμευτικό, αλλά λειτουργεί ως πλαίσιο κατευθύνσεων για την υλοποίηση των στόχων. Όπως ανέφερε, βασικοί άξονες του σχεδίου αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία. Την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση του λαγοκέφαλου ως μείζον περιβαλλοντικό πρόβλημα υπογράμμισε για ακόμη μια φορά, μιλώντας στο Κόσμος, ο Ροδίτης Αλιάς Μιχάλης Καρποδίνης, με αφορμή πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη για την καταγραφή της παρουσίας του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Όπως εξήγησε, στόχος της δράσης είναι η άτυπη χαρτογράφηση των περιοχών όπου καταγράφονται αυξημένοι πληθυσμοί λαγοκέφαλων, μέσα από φωτογραφίες και στοιχεία που αποστέλνουν ψαράδες από όλη τη χώρα. Η πρωτοβουλία θα διαρκέσει έως τις 30 Αυγούστου, με τους συμμετέχοντες να υποβάλουν τις καταγραφές τους σε εβδομαδιαία βάση. Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην πόλη της Ρόδου, όταν η μοτοσυκλέτα οδηγούσε ξετράπτη πορεία στις υποσυνθήκες που διερευνώνται και προσέκρουσε σε δέντρο δίπλα στο οδόστρωμα. Στο σημείο σπεύσε ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το σοβαρά τραυματισμένο οδηγό στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο 30χρονος υπέκυψε. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 25 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
1: Κόσμος 938.
2: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος για μία ώρα μαζί να συστηθούμε. Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Χατζιωάννου. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Όταν λέμε ότι οι σχέσεις, οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις έχουν περάσει σε άλλα level, το λέμε και το εννοούμε.
1: Σε υψηλό επίπεδο.
0: Σε πολύ υψηλό επίπεδο. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί με το που μπαίνω στο ραδιοθάλαμο τώρα στο στούντιο για την εκπομπή, βλέπω την ανάρτηση του Πρωθυπουργού πριν από λίγα λεπτά, η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και τι λέει? Στην έδρα της Προεδρίας της Ελληνικής Κυβέρνησης στο Μέγαρο Μαξίμου τιμήσαμε τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Μια ιστορική επέτειος που υπενθυμίζει την διαχρονική δύναμη των ιδεών της φιλελεύθερης δημοκρατίας κτλ. Κτλ. Και ακολουθεί όλο το κείμενο. Κοιτάξτε, θα πει κάποιος, ωραία, τι το περίεργο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι σύνηθες, έτσι. Δεν είναι σύνηθες και αυτό κάτι λέει. Και σήμερα να ξέρουμε ότι οι σχέσεις της Ελλάδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι στο υψηλότερο επίπεδο που ήταν ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας, γιατί φαίνεται ότι το πράγμα αρχίζει να ψιλοεκτροχιάζεται, Βασίλη. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία, δεν είναι αυτή η τοξικότητα, αυτός ο διχασμός, αυτό το μίσος που υπάρχει αυτή την ώρα. Εμείς το τονίζουμε, συνεχίζουμε να το λέμε πάντα έτσι δυνατά και κάποιοι μάλιστα και ψιλοενοχλούνται. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, είτε αρέσει είτε όχι. Και η στάση, ξέρετε, με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται να στοχοποιούν πρόσωπα και στοχοποιούν κυρίως το πρόσωπο του Πρωθυπουργού και βεβαίως τους ανθρώπους, τα στελέχη που είναι κοντά στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Δηλαδή έχει φτάσει πλέον, έχει περάσει, έχει αλλάξει κατηγορία το πράγμα. Διότι καθημερινά βιώνουμε απερίγραπτες καταστάσεις και φτάνουν μάλιστα στο σημείο και κάποιοι άνθρωποι, μικρομεσαία στελέχη, το λέω αυτό γιατί είδα πριν από λίγο και την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας της Νομαρχιακής Επιτροπής στον Ομό Δωδεκανήσου, κατά ενός στελέχους του Τάκη του Λίμωρα, το Λιμουράκι όπως συνηθίζω να το λέω εγώ επειδή γνωρίζω τον πατέρα του, ας πούμε. Λοιπόν, ο οποίος έχει και συγγένεια, ξέρεις ότι έχει συγγένεια με τον Τσίπρα. Ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτός. Ναι, βέβαια. Έχει συγγένεια. Λοιπόν, ο οποίος έκανε μία ανάρτηση για μένα, ας πούμε, αυτό, όταν είδα την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, λέω κάτσε να δω τι λέει η ανάρτηση του Λίμουρα. Και είδα τελικά αυτό το οποίο αναφέρει μέσα. Εντάξει, ότι σε ελεύθερη απόδοση, ας πούμε, ότι ποιος μου λέει εμένα ότι όλα αυτά οι πολιτικοί δεν τα αξιοποιούν, δεν τα χρησιμοποιούν για να εκμεταλλευτούν, να κερδίσουν κτλ. Δηλαδή, μπορεί αυτή η τρομοκρατική ενέργεια, ας πούμε, που αυτή τη φορά έχει και θάνατο, παρακαλώ. Έτσι, έχουμε νεκρή γυναίκα. Λοιπόν, να προήλθε, σου λέει, από τους ίδιους μόνο και μόνο για να ανεβάσουν τα ποσοστά τους. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται. Εν πάση περιπτώσει, όμως, θέλω να πιστεύω ότι είναι μια προσωπική του, μια εκτίμηση λαθασμένη που αφορά τον ίδιο. Και όχι βεβαίως το ΠΑΣΟΚ στο οποίο ανήκει, έτσι, γιατί είναι και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ αυτό το οποίο πρέπει να κάνει αυτή την ώρα και χωρίς καθυστέρηση μετά την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας είναι να βγάλει μια ανακοίνωση και να φέρει τα πράγματα εκεί που πρέπει να μπουν. Να, εδώ βλέπουμε τώρα και την ανάρτηση της κυρίας Χαραλαμποπούλου, της Προέδρου της Περιφερειακής Οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, Νομαρχιακής. Λοιπόν, δεν είναι ωραία πράγματα. Αυτός ο διχασμός, αυτό το μίσος το οποίο καλλιεργείται, είναι απαράδεκτο. Και να σου πω κάτι, Βασίλη, υπάρχει το μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που πραγματικά όλα αυτά εδώ δεν το ακουμπάνε. Όμως αυτοί οι ελάχιστοι, με αυτές εδώ τις ανοησίες, με αυτόν εδώ το φανατισμό με τον οποίο διακατέχονται, φέρνουν τα πράγματα σε ένα σημείο το οποίο δεν εκφράζουν, επαναλαμβάνω, τη σημερινή Ελλάδα. Η σημερινή Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει περάσει σε άλλη κατηγορία. Δεν σας αρέσει, κύριοι της αντιπολίτευσης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ στην Ελλάδα μέσα τα παρουσιάζεται όλα μαύρα και άραγνα, ενώ όταν βγεις έξω στο εξωτερικό και τους πεις ότι είσαι από την Ελλάδα, σε βλέπουν με δέος, με θαυμασμό και αναφέρονται στην πρόοδο η οποία έχει γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία αυτά χρόνια. Μια χώρα η οποία ήταν γονατισμένη, μια χώρα η οποία ήταν παρίας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, με λιδωρία και με ίκτο σε κάποιες φορές μας έβλεπαν από τις άλλες χώρες, σήμερα μας αντιμετωπίζουν με θαυμασμό και με δέος, διότι κατάφερε αυτή εδώ η χώρα στα 7 αυτά χρόνια αυτής εδώ της κυβέρνησης να έρθει σε ένα επίπεδο τέτοιο αξιοζήλευτο, να έχει πρόεδρο, παρακαλώ, του Eurogroup Έλληνα, ο πρόεδρος του Eurogroup Έλληνας. Αν αυτό λέει κάτι, δηλαδή ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα οικονομικά ζητήματα είναι Έλληνας, ο Πιερακάκης. Το Ταμείο Ανάκαμψης, για το οποίο έκανε πολύ λόγο και κάνει καθημερινά ο κύριος Ανδρουλάκης και η αντιπολίτευση γενικώς, όλα αυτά τα δισεκατομμύρια είναι δημιούργημα του Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης το εισηγήθηκε. Ο Μητσοτάκης το πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν το πρωτοείπε ο Μητσοτάκης τότε με την πανδημία, κάποιοι γελούσαν, γιατί ήταν συνηθισμένοι και μαθημένοι από το Τσίπρα, που μιλούσε και δεν τον έγραφαν κανονικά. Δεν του έδινε κανείς σημασία. Ο Μητσοτάκης έχει πρόσωπο, έχει επιφάνεια. Αρέσει ή δεν αρέσει, μπορεί να κάνει λάθη. Είτε μου αρέσει εμένα, είτε δεν μου αρέσει. Μπορεί και να μην μου αρέσει. Βλέπω όμως τα έργα του και αυτά αξιολογώ ως πολίτης. Και προσπαθούν τώρα να τον κοντίνουν, να τον πριονίσουν με την μέθοδο του προκρούστη. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν κερδίζεις όταν πριονίζεις τον πολιτικό σου αντίπαλο. Να πριονίσεις τον πολιτικό σου αντίπαλο στα λάθη τα οποία κάνει. Όχι όμως όταν πράττει σωστά. Ταμείο Ανάκαμψης έχει σφραγίδα Κυριάκος Μητσοτάκης. Είτε αρέσει είτε δεν αρέσει. Όταν το πρωτοείπε, οι Γερμανοί, ξέρεις, αμέσως στροφίστηκαν, σου λέει, κάτσε ρε, ποιοι είστε, σου λέει τώρα εσύ, ρε, κολοέλληνες, έτσι μας έλεγαν. Έτσι δεν μας έλεγαν, Βασιλή. Ότι ξέραμε να πίνουμε μόνο φραπέ, να παίζουμε τάβλη και πρέφα και να τρώμε τα λεφτά που δουλεύουν αυτοί οι Γερμαναράδες. Αυτό δεν μας κατηγορούσαν όλοι. Αυτό μας έλεγαν. Εγώ είχα τσακωθεί σε κρουαζιέρ και με Γερμανούς και με Ολλανδούς. Όταν τους είπα ότι είμαι από Ελλάδα, πήγαν να μου τη βγούνε. Και ήρθες να κάνεις διακοπές, μου λένε, με τα δικά μας τα λεφτά. Και εκεί έγινε ο χαμός, ας πούμε. Σε αυτό το στυλ. Έτσι μας αντιμετώπιζαν. Τώρα τους λες Έλληνας και είναι σούζα. Προσοχή. Χτυπάνε προσοχή. Προσοχή. Κύρος. Τους έχουμε βάλει όλους από κάτω. Το έχουμε καταλάβει. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά. Το λένε οι οίκοι αξιολόγησης. Το λένε οι αγορές. Το λένε οι ίδιες οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπερδύναμοι, όπου την Ελλάδα αυτή την ώρα την έχουν top. Και μάλιστα και επί Τραμπ, που όλοι υπελόγιζαν ότι με τον Τραμπ η Ελλάδα θα πήγαινε στα κάτω της, θα ήταν στα κάτω της. Αυτό το οποίο έγινε στο Κογκρέσο, να το δεχτούν το Μητσοτάκη με τον τρόπο που τον δέχθηκαν, δεν έγινε ποτέ ξανά σε έναν άλλο πολιτικό αρχηγό. Τα λέω αυτό τώρα αυτά και θα μου λέτε έτσι. Πάλι, ξέρεις, κάποιοι θα τρέξουν, ξέρεις τι λένε τώρα, έχουν μάθει, είναι στερεότυπα. Λίτσα, πώς το λένε, λίστα πέτσα και τέτοιες μπούρδες, ας πούμε, και όλα αυτά τα τετριμένα, τα γνωστά. Απαράδεκτα πράγματα. Μιλάμε δηλαδή ότι η Ελλάδα σήμερα δεν θυμίζει σε τίποτα από τα μνημονιακά χρόνια. Σήμερα έχει αλλάξει πλέον κατηγορία η Ελλάδα, καταλάβετε το. Και όσο η αντιπολίτευση προσπαθεί να μηδενίσει αυτό το έργο το οποίο έχει γίνει και την θέση στην οποία βρίσκεται αυτή την ώρα η χώρα, τόσο κακό της κεφαλής που κάνει. Αποτέλεσμα, να χρησιμοποιούν ακραίους χαρακτηρισμούς. Μιλάμε για ακραίους χαρακτηρισμούς και να φανατίζουν τον κόσμο. Δεν πάει έτσι το πράγμα, Λεβέντες. Ακούστε με. Κακό της κεφαλής σας κάνετε, αλλά το να κάνει κακό της κεφαλής του κανείς, σκασίλα μου μεγάλη και δέκα παπαγάλη. Το να κάνεις όμως κακό στην ίδια τη χώρα, γιατί όταν σπέρνεις το σπόρο, ξέρετε, του μίσους, του φανατισμού, του διχασμού, αυτή η τοξικότητα η οποία υπάρχει σήμερα στα πολιτικά πράγματα, ειδού τα αποτελέσματα. Οπλίζει στα χέρια του κάθε Ρουβίκονα ή δεν ξέρω ποιος, τι στο διάλο οργάνωση ήταν αυτή. Τώρα βεβαίως κανείς δεν θα εμφανιστεί, γιατί υπάρχει νεκρός. Εδώ σε θέλω τώρα, κύριε Υπουργέ της Δημόσιας Τάξης, πώς το λένε, Χρυσοχοίδη.
1: Ανθρωποκτονία υπάρχει.
0: Βέβαια, ανθρωποκτονία. Τώρα υπασισόβια, αγαπητέ μου. Και τώρα ο ποινικός κώδικας έχει αλλάξει. Δεν είναι τα 20 χρόνια, 3-5 χρόνια να τα κάνεις και να βγεις έξω. Οι 20 θα φας, οι 20 θα κάτσεις μέσα. Δεν κατάλαβες.
1: Μήπως πρέπει να γίνει πιο σκληρός ακόμα.
0: Ακόμα πιο σκληρός. Τον έκανε ο Μητσοτάκης, τον έκανε ο Κούλης, η Χούντα Κούλη. Και του λέγανε Χούντα. Αυτά δεν του λένε κάθε μέρα. Τώρα θα κρυφτούνε, κρύβονται όλοι. Βέβαια, έχουμε φτιάξει φοβερή αστυνομία τώρα. Το FBI, το ελληνικό, λένε ότι είναι προδιαγραφών Αμερικανικών. Για να δούμε, θα τους τσιμπήσει. Εγώ περιμένω να δω τι θα γίνει. Και βέβαια, μέσα σε αυτό το σπόρο του φανατισμού ο οποίος έπεσε, δηλητηριάζουν και τις ψυχές των μικρομεσαίων στελεχών, όπως του φίλου μου του Τάκη. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω, γιατί είναι όριμο παιδί, μεγάλος άνθρωπος είναι και έχει συνέστηση των πράξεων και των όσων γράφει, έτσι. Έχουμε ευθύνη για αυτά τα οποία λέμε και για αυτά τα οποία γράφουμε. Είναι μία αστοχία, είναι ένα λάθος το οποίο δεν έπρεπε. Και άμεσα έπρεπε να το διορθώσει. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει θα ήταν να κατεβάσει αυτή την ανάρτηση. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει. Αλλά έτσι έχουν πορωθεί. Έχουν πορωθεί οι άνθρωποι. Και μιλάμε τώρα σε όλες μετρήσεις, όταν θα δεις το μισό Πασόκ, εγώ υποψιάζομαι θα πάει στο Μητσοτάκη στο τέλος. Όταν δεν θα σχηματίσει κυβέρνηση αυτοδύναμη από την πρώτη Κυριακή. Γιατί βλέπω τα αποτελέσματα, έβλεπα την δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, θα συζητήσουμε και για αυτή. Το μισό Πασόκ είναι αλληλέγγυο, σου λέει ότι η χώρα βρίσκεται σε σωστό δρόμο. Τυχαία νομίζετε ότι είναι αυτά? Έβλεπα προηγουμένως.
1: Έχει λογικούς ανθρώπους.
0: Βέβαια, υπάρχουν λογικοί άνθρωποι. Βέβαια. Είναι οι άνθρωποι του κέντρου, νοικοκυρέοι κτλ. Που θέλουν σταθερότητα. Έχουν δηλητηριάσει τις ψυχές του κόσμου. Λοιπόν. Έχουμε και άλλες, έχουμε τοπικές ειδήσεις. Εγώ η αλήθεια χάρηκα πάρα πολύ, γιατί πληροφορήθηκα τώρα ότι ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι Ροδίτησα. Α, πολύ χάρηκα με την Μάρα την Αντωνιάδη. Εκλεκτή κυρία, με τα όλα της. Συγχαρητήρια, να έχει μια καλή πορεία. Είναι δύσκολος ο ρόλος που αναλαμβάνεις, κορίτσι μου, μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί και εκεί υπάρχουν φωνές τοξικές. Και θα πρέπει με σεμνότητα αλλά σοβαρότητα και με κύρος να αντιμετωπίσει. Ξέρετε, ο θεσμός του Προέδρου είναι ο δεύτερος. Μετά τον Περιφερειάρχη, θεσμικά, είναι ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Καταλάβατε τώρα γιατί μιλάμε. Και είναι μια νεαρή κοπέλα, πολύ έτσι από καλή οικογένεια, γνωρίζω την οικογένεια, άριστη οικογένεια, με ήθος, με μόρφωση, σπουδές ωραίες, δυνατό βιογραφικό κτλ. Η κυρία Αντωνιάδη, λοιπόν, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και πληροφορήθηκα και χάρηκα πραγματικά, έτσι, όταν πληροφορήθηκα ότι και ο φίλος μου, ο Μάριος ο Κλονάρης, αν και αυτός, όλοι οι Ροδίτες και όλοι είναι φίλοι του, είναι πολύ δημοφιλής άνθρωπος και αγαπητός άνθρωπος ο Μάριος, καλός λεβέντης, καλός οικογενειάρχης και είναι και κολλητός, φίλος του γιου μου. Λοιπόν, ο Μάριος εξελέγει πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Και χάρηκα πάρα πολύ. Νομίζω δεν πειράζει. Λοιπόν, το ήξερες εσύ ότι ο Μάριος ο Κλονάρης έγινε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
1: Το διάβασα χθες.
0: Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου. Ναι, ακριβώς, ναι. Είναι, νομίζω ότι ήταν αυτές οι δύο ειδήσεις. Και προσέξτε, και οι δύο ειδήσεις από πού μας έρχονται? Από την οικογένεια του Γιώργου του Χατζημάρκου. Και οι δύο ειδήσεις μας έρχονται από την περιφέρεια. Η κυρία Αντωνιάδη, πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, και ο κύριος Μάριος Κλονάρης, πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Ένας γιατρός, αναγνωρισμένος, αγαπητός σε όλη την κοινωνία. Καλή σας ημέρα, κύριε Κλονάρη, τι μου κάνετε? Συγχαρητήρια.
2: Κύριε Λοΐζο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Πολύ χάρηκα όταν πληροφορήθηκα ότι έκλεγε κατά πρόεδρος στον Επιστημονικό Σύλλογο που λέγεται Ιατρικός Σύλλογος.
2: Είναι μεγάλη τιμή από το σώμα που με επέλεξε και από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τόσα χρόνια στο σύστημα υγείας προσπαθούμε να προσφέρουμε. Έτσι. Και αυτό είναι σαν κεντρικός άξονας, τίποτα άλλο. Προσφορά.
0: Και έχεις και μεγάλες ευθύνες, γιατί εξ όσων γνωρίζω, έχεις και το κομμάτι της υγείας της Νέας Δημοκρατίας στις πλάτες σου. Ναι. Σωστά, το έχεις χρεωμένο, ναι, εσύ. Όπως επίσης έχεις και, και από πλευράς περιφέρειας ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχει να κάνει με την υγεία των νησιών μας, έτσι, με τη Γαλινός, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Κλονάρη.
2: Ναι, με την Άρτη Γαλινός, βέβαια.
0: Μάλιστα. Θα τα βγάλετε πέρα, θα τα καταφέρετε.
2: Είναι μεγάλη μου η τιμή, η εμπιστοσύνη του Περιφερειάρχη μας, το πρόσωπό μου για την Άμπη Γαλινό.
0: Ξέρει και αξιολογεί ο Χατζημάρκος. Ξέρει και αξιολογεί και διαλέγει. Εγώ όταν έμαθα τότε ότι σε πήρε στο ψηφοδέλτιό του, λέω ρε τον Μπαγκάσα, τον Γιώργο, τον Χατζημάρκο, δεν αφήνει καλό για καλό. Το τσιμπάει αμέσως, να πούμε. Το κάνει.
2: Προσπαθούμε. Τίποτα άλλο. Προσφορά.
0: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Γλωνάρη, στον τομέα της υγείας?
2: Έχουμε αγώνα, έχουμε προσπάθεια, χρειαζόμαστε ενότητα. και διεκδίκηση των δίκαιων ετοιμάτων του σώματος.
0: Βέβαια, από την πλευρά τώρα του συνδικαλιστή, γιατί συνδικαλισμός είναι. Εγώ δεν θέλω να το δείτε. Γιατί ξέρετε, η ιατρικός σύλλογος και δικηγορικός σύλλογος, επειδή είναι η επιστημονική μας σύλλογη, δεν πρέπει να το βλέπει κανείς στιγνά, ας πούμε έτσι, συντεχνιακά, συνδικαλιστικά, Βασίλη. Πρέπει να το βλέπει, να το βάζει σε άλλη κατηγορία, μια κατηγορία πιο πάνω. Όμως, το κομμάτι της διεκδίκησης είναι πρωτεύον. Διότι πάντα υπάρχουν οι ελλείψεις και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Τελεία παύλα.
2: Γιατί το σώμα σε επιλέγει, είναι μια επιλογή.
0: Ακριβώς.
2: Σε επιλέγει για να διεκδικήσεις αυτό που πρέπει να διεκδικήσεις.
0: Και βοηθάει βεβαίως, όπως και με τον κύριο Τσέρκη πριν από εσάς, γιατί ο Ηλίας ο Τσέρκης, ένας εκπληκτικός, εξαιρετικός γιατρός, τρέφω μεγάλη εκτίμηση και σεβασμό στο πρόσωπό του. Είναι και γιατρός μου, πέραν των άλλων. Λοιπόν, τώρα αναλαμβάνετε εσείς εξίσου καλός. Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή ότι σε καλά χέρια βρίσκεται το σώμα το ιατρικό.
2: Είναι και πάρα πολλά χρόνια που έχει να βγει και νοσοκομειακός γιατρός και είναι ένα βάρος παραπάνω ευθύνης αυτό, για να προσπαθήσουμε λίγο για πολύ για το νοσοκομείο μας εδώ.
0: Okay, λοιπόν, εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε, εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας για ό,τι διεκδίκηση θέλετε με τις μικρές μας δυνάμεις, εκεί που μπορεί να φτάσει η φωνή σας ενδεχομένως που να μην πάει από μόνη της. Να είστε καλά, θερμά συγχαρητήρια.
2: Σας ευχαριστώ και πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό έργο να έχετε, καλή επιτυχία. Γεια σας.
2: Καλά.
0: Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, Βασίλη. Χάρηκα έτσι, πραγματικά, γιατί είναι αξιόλογος άνθρωπος.
1: Και επιστήμονας και άνθρωπος.
0: Ακριβώς, ναι. Και επιστήμονας και άνθρωπος. Και έλεγα λοιπόν τώρα πάνω στην τοξικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί. Παιδιά μου, δεν βοηθάει κανένα. Κακό μας κάνει. Και όσοι φανατιζόμαστε, γιατί και εγώ μπορεί να πέφτω σε αυτή την παγίδα, και να κάνω αυτό το λάθος. Προσέξτε κάτι. Συνήθως κρίνουμε τους άλλους και τους εαυτούς μας τους βγάζουμε λάδι. Το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι ανθρώπινο. Αλλά τουλάχιστον να μπορέσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο προσεκτικοί. Όσο γίνεται. Δηλαδή, ας χαμηλώσουμε λίγο τους τόνους. Δεν εξυπηρετεί ο φανατισμός. Αυτή η τοξικότητα την οποία βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, γιατί κάποιοι θέλουν να εξοντώσουν την αιτία του κακού για αυτούς, η αιτία του κακού για αυτούς είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί είναι ο Μητσοτάκης? Γιατί ο Μητσοτάκης παίρνει υψηλότερα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και τραβάει το κάρο της Νέας Δημοκρατίας, διότι ο Μητσοτάκης με το να μην είναι δεξιός και να είναι κεντρός έχει φέρει κοντά στη Νέα Δημοκρατία ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου, έχει φέρει κοντά του ένα σημαντικό κομμάτι νοικοκυρέων ανθρώπων και σου λέει, όπα, αυτός είναι ο εχθρός μας. Διότι όπου πάει το κέντρο, εκεί βγαίνει η κυβέρνηση. Καταλάβετε το. Αυτά τα άκρα, είτε δεξιά είτε αριστερά, είναι να τα χαίρονται ήδη που είναι. Και μόνο εκείνοι. Και μένουν εκεί. Οι δεξαμενοί είναι το κέντρο. Ο μεσαίος χώρος που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής, το προσπαθούσε, το πάλευε ο Κώστας Καραμαλής.
1: Πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν τραβούσε. Ο κέντρος δεν τον εμπιστευόταν, δεν πήγαινε, γιατί ήξερε, σου λέει, αυτός είναι δεξιάτζαρα. Κατάλαβες. Ενώ το Μητσοτάκη τον βλέπουν και στην πράξη ότι είναι κέντρος. Κατάλαβες, φιλελεύθερος κέντρος. Σου λέει, εντάξει, σοβαρός φαίνεται, αναβάθμιση τη χώρα, ειδικά στο κομμάτι της μακροοικονομίας, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη. Ναι. Προσπαθούν λοιπόν τώρα, εκεί βρήκανε, σου λέει, το εμπόδιο το μεγάλο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βουρ, σου λέει τώρα, να εξοντώσουμε το Μητσοτάκη. Ωραία ρε μάγκες, το Μητσοτάκη, αλλά βρείτε επιχειρήματα. Κάνει λάθη ο Μητσοτάκης, πατήστε στα πραγματικά λάθη. Μη λέτε ανοησίες, με τα ξυλόλια και με όλες αυτές τις μπούρδες. Στέλνετε περισσότερο κόσμο στο Μητσοτάκη, δεν το καταλαβαίνετε. Και αυτό το οποίο πετυχαίνετε είναι να δηλητηριάζετε την κοινή γνώμη, να υπάρχει αυτός ο φθόνος, το μίσχος στην κοινωνία, να διαχωρίζονται ενδεχομένως και πολίτες μεταξύ τους, πράγμα το οποίο με το Σιμίτι το ζήσαμε, ότι ο άνθρωπος το είχε ισιώσει το πράγμα. Τα πράσινα και τα γαλάζια καφενεία εκείνης εποχής, γιατί αν πάμε πίσω 40 χρόνια, αλλά θα μου πείτε 40 χρόνια, μισός αιώνας πριν, άλλες οι συνθήκες τότε. Δεν συνάδουν πλέον με μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα του πολιτισμού και της ανάπτυξης. Και έβαλε πλάτη ο Σιμίτης, και μάλιστα θυμάμαι τότε κάτι συνδικαλιστές αραχνιασμένοι, ξέρεις, κάτι στα μουλοκολάδες και κάτι λουλούδια και τα λοιπά. Α, το φάνε το Σιμίτη. Α, το φάνε τον κακόμερο. Ο Θεός χωρέσει το Σιμίτη. Μέχρι και τώρα τον βρίζουνε το Σιμίτη. Λοιπόν, τώρα τα ίδια με το Μητσοτάκη. Α, το φάνε το Μητσοτάκη. Ναι, αλλά διχάζουν την κοινωνία και ειδού τα αποτελέσματα. Και βλέπεις τώρα να ανθίζουν κάτι ρουβίκονες, να ανθίζουν κάτι αναρχοαυτόνομοι αλήτες και να ρίχνουν φωτιά, να βάζουν φωτιές εδώ, εκεί, βόμβες κτλ. Και να έχουμε και θάνατο τώρα. Γιατί το να ρίχνουν τα στρικάκια, όπως τα λένε αυτά εδώ πέρα που κάνανε μέχρι τώρα οι Ρουβίκονες. Εντάξει, λες, μπογιές είναι, τα πετάνε εδώ και
1: τώρα όμως. Τώρα
0: έχουμε ανθρωποκτονία. Όταν τους τσιμπήσει τώρα ο Χρυσογοίδης, θα πάνε μέσα ισόβια.
1: Θα τους τσιμπήσει.
0: Θα τους τσιμπήσει, λες, ε. Μακάρι, μακάρι να βάλουν μυαλό οι υπόλοιποι. Ίσως και σοβαρέψουν τα πράγματα. Ιπποκράτης Κουρούνης. Καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Ιπποκράτη. Τι μου κάνεις?
3: Καλημέρα, καλημέρα. Να σε εσένα, στους ακροατήριους σου και σε όλο τον κόσμο. Να είναι καλά, να έχει υγεία και ένα καλό καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι έχουμε, έχουμε κόσμο πολύ, έτσι, εντάξει. Αλλά σφιγμένοι όμως είναι οι καημένοι. Τους βλέπω εγώ τους Γερμανούς, τους Ολλανδούς, μετράνε και το Σέλτς, Ιπποκράτη μου.
3: Είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα φέτος. Είχαμε βγει στην προηγούμενη σου εκπομπή και αυτό φαίνεται πλέον τώρα. Δηλαδή είναι μια χρονιά η οποία, δεν ξέρω, είναι ιονός για κάτι καινούργιο στον τουρισμό. Δεν μπορεί να το εξηγήσεις, ειλικρινά, εγώ τουλάχιστον τόσα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δηλαδή βλέπουμε κόσμο πολύ, τα μαγαζιά να μην δουλεύουν, ο κόσμος να είναι σε ακριβά ξενοδοχεία και τώρα να μπαίνει ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, να γεμίζουν τα πιο φθηνά ξενοδοχεία λόγω οικογένειας, παιδιών κτλ. Και τα πιο ακριβά ξενοδοχεία τα οποία είναι, θέλω είναι να, αυτή τη στιγμή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην έχουν καλές πληρότητες.
0: Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά και βοήθησε με, αν το κατάλαβα σωστά ή λάθος, επειδή και τα οικονομικά των ανθρώπων αυτών, λίγο πολύ την κρίση που περνάμε εμείς, της ακρίβειας και του πληθωρισμού, την περνάνε και στις άλλες χώρες. Τα μετράνε πολύ, πάνε σε ένα καλό ξενοδοχείο για να έχουν ένα καλό σέρβις, all inclusive, να τα έχουν όλα και δεν ξοδεύουν μετά έξω. Καλά το ερμηνεύω, αγαπημένο Ιπποκράτη?
3: Είναι ένα πράγμα το οποίο εγώ δεν θα τολμούσα να κάνω καμία ερμηνεία για τη φετινή σεζόν, εάν δεν κλείσει και αν δεν διαβάσουμε πολύ πολύ πολύ καλά τα στοιχεία και γενικότερα και τις έρευνες. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μια πολύ ωραία έρευνα του Γερμανικού Ινστιτούτου Τουρισμού, το οποίο λέει ότι το 67% των Γερμανών δεν θα θυσιάσουν ποτέ τις διακοπές τους για οποιοδήποτε πρόβλημα το οποίο μπορεί να υπάρχει σε διεθνές επίπεδο κτλ. Από την άλλη μεριά, το 2% μόνο θα ακυρώσει και το υπόλοιπο 10% στρέφεται σε ένα εσωτερικό τουρισμό. Δηλαδή εντός Γερμανίας ή εντός Ευρώπης, οδικά, να το πούμε, οδικό τουρισμό, να το πούμε έτσι διαφορετικά. Αυτό λοιπόν είναι ίσως ένα καινούριο στοιχείο. Από την άλλη όμως είναι και ένα στοιχείο το οποίο είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, διότι αν και μετά από τέτοιες κρίσεις, πολέμους, ιστορίες, ο τουρισμός αντέχει, ενώ παλαιότερα ήταν οικονομικά πολύ αστάθμητος οικονομικός παράγοντας, αντέχει, σημαίνει ότι...
0: Τι ωραία που είναι η Κώστορα μου, μας δείχνει τώρα στην τηλεόραση αυτός ο Γιακούμπ της τηλεόρασης, ο σκηνοθέτης μας, ο Παναγιώτης ο Καλπακίδης, την κόπο ψηλά. Τι διαμάντι, τι ομορφιές έχει αυτή η Ελλάδα, ρε Ιπποκράτη μου, τι ομορφιές έχει.
3: Έχει το πιο ωραίο, είναι το πιο ωραίο κράτος στον κόσμο.
0: Τι ευλογία, τι ευλογία.
3: Με το χειρότερο κόσμο.
0: Ναι, αλλά με το χειρότερο κόσμο. Δεν είδες τοξικότητα, δεν είδες αλητία, ρε Ιπποκράτη, τώρα. Είναι πράγματα αυτά που συμβαίνουν, ρε Ιπποκράτη.
3: Λόγιο μου, είναι παλιά ιστορία αυτή, δεν είναι καινούργια τώρα. Αυτή είναι παλιά ιστορία.
0: Γιατί το δηλητηριάζουν τον κόσμο τώρα, να πούμε.
3: Είναι κατάρα του ελληνικού λαού αυτό. Δεν είναι κατάρα του ελληνικού λαού τώρα.
0: Λοιπόν, τι βλέπεις τώρα να γίνεται, για πες μας τώρα, πώς θα κλείσει τώρα, πώς θα πάμε στην υπόλοιπη σεζόν, γιατί μ' άρεσε έτσι από εκεί που το πάμε η συζήτηση.
3: Κοιτάξτε, είναι μια κατάσταση η οποία χθες μιλούσα με δύο ξενοδόχους, οι οποίοι δύο συνάδελφοι που έχουν ακριβά ξενοδοχεία, πολύ καλά ξενοδοχεία, εξαιρετική.
0: Εσύ έκανες το ρεπορτάζ και τσεκάρισες εκείνο που μου πες.
3: Ναι, ακριβώς. Και το λέω, πώς είναι κάτι, σας λέω για τον τώρα, μου λέει 50% κάτω. Λέω, πα, Ιούλιο, Αύγουστο. Ναι, μου λέει, είμαστε πολύ κάτω. Γιατί, λέω, ρε παιδιά, μήπως έχετε καμιά αρχή? Μου λέει, προσπαθούμε. Ναι. Με προσφορές με το ένα με το άλλο, δεν βλέπουμε να σηκώνεται εύκολα η κατάσταση, άρα σημαίνει ότι πάνε στην τελευταία στιγμή οι κρατήσεις.
0: Μα τον άκουγα το Μητσοτάκη που το έλεγε για την τελευταία στιγμή, λόγω των γεγονότων, λέει να επενδύσετε, αυτό το έλεγε στην ομιλία του στη Ρόδο, αυτό έλεγε στους τουρίστες τελευταία στιγμή και θέλει μεγάλη προσοχή και ετοιμότητα από την πλευρά.
3: Από την άλλη μεριά όμως, το ενδιαφέρον για επενδύσεις απάνω σε ξενοδοχεία είναι πολύ ψηλό, πάρα πολύ ψηλό, διότι έχει το μεγαλύτερο δίχτυ απόδοσης τον σε επενδύσεις. Πάρα πολύ ψηλό.
0: Η ξενοδοχειακή επιχείρηση δηλαδή έχει το υψηλότερο δίκτυο. Δεν το ήξερα αυτό.
3: Το υψηλότερο δίκτυο σε αποδόσεις. Και γι' αυτό και μεγάλες εταιρείες οι οποίες επενδύουν.
0: Έχουν αλλάξει χέρια πολλές μονάδες.
3: Έχουν αλλάξει και πρόκειται να αλλάξουν κι άλλες. Έχουν αυτές οι οποίες είναι αμυγός προσωπικές και οικογενειακές επιχειρήσεις. Θα αλλάξουν.
0: Τις μικρές στοχεύουν οι επενδυτές ή πάνε σε
3: όχι,
0: μεγάλα.
3: Όχι, όχι, μεγάλες, μεγάλες.
0: Σε μεγάλες. Μεγάλες αυτές οι οικογενειακές δηλαδή είναι σε δεύτερη μοίρα, ας πούμε.
3: Δεν τους ενδιαφέρουν οι μικρές οικογενειακές. Τους ενδιαφέρουν απόλυτα να είναι οικογενειακή επιχείρηση, αλλά να είναι μεγάλο το ξενοδοχείο. Έχει μια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Όταν λέμε μεγάλο ξενοδοχείο, από πόσες κλίνες και πάνω, Ιπποκράτη μου?
3: Από 600-700 κλίνες και πάνω.
0: Α, μιλάμε για τέτοιο αριθμό. Μιλάμε για τέτοιο αριθμό.
3: Ναι. Υπάρχει όμως πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Πάρα πολύ σοβαρό ενδιαφέρον. Εγώ δεν το πίστευα ότι ακόμα και μέσα, ας πούμε, σε όλη αυτή την ιστορία θα έχουν εκδηλωθεί τέτοια ενδιαφέροντα για αγορά και για επενδύσεις. Πρόσφατα βγήκε και μία άλλη, η οποία είναι, δεν θέλω να πω τώρα το όνομα γιατί δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά μια πολύ μεγάλη εταιρεία, Αμερικάνοι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα joint action με τοπικούς εδώ ξενοδόχους, που έχουν και στη Ρόδο ξενοδοχεία, έχουν και στην ΚΟ ξενοδοχεία, με επενδύσεις 300-400 εκατομμύρια, όχι για αγορά.
0: Α, μιλάμε για τέτοια.
3: Ναι, για συμμετοχή, για αναβάθμιση κτλ.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ ενδιαφέροντα.
0: Με το management πάνω τους, βεβαίως, όταν βάλεις τόσα λεφτά.
3: Όχι.
0: Τι λες?
3: Όχι. Γιατί οι αποδόσεις των ξενοδοχείων αυτών είναι πολύ ψηλές. Είναι πάρα πολύ καλές και δεν έχουν κανένα λόγο.
0: Είναι αυτό
3: θα έχουν άποψη στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα.
0: Αυτοί θέλουν να παίρνουν να έχουν μεγάλο κέρδος. Και το κέρδος υπάρχει.
3: Ό,τι είναι πάνω από ένα 4-5% σε απόδοση κεφαλαίου είναι πολύ σημαντικό πλέον για τους επενδυτές, διότι δεν μπορούν να τα βρουν πουθενά.
0: Εγώ ήξερα ότι ο μέσος όρος απόδοσης, ένας καλός μέσος όρος απόδοσης ήταν εκεί στο 5-6%. Εσύ τώρα μου λες πάνω από 4%.
3: Ναι, γιατί ακριβώς παλαιότερα είχαμε και επενδύσεις γενικότερα με μεγάλο κίνδυνο και κάτι το οποίο δεν προσελκύει πλέον επενδυτές. Το ρίσκο μπορεί να σου δώσει και 10 και 12%.
0: Εντάξει.
3: Αλλά
0: είδες, ήδη είπες ρίσκο.
3: Το ρίσκο.
0: Το ρίσκο.
3: Εντάξει. Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πολύ σύντομα θα μας προβληματίσει σοβαρά. Από την άλλη όμως θα εδραιώσει. Από την άλλη όμως έχουμε και μια τεράστια πλέον καινούργια αγορά. Καινούργια αγορά, παντελώς καινούργια αγορά, η οποία εγώ πιθανολογώ ότι θα ανεβεί πάρα πολύ. Είναι το θέμα της Τουρκίας. Το οποίο είναι κατά χιλιάδες οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, βρίσκουν πολύ ενδιαφέρον τα ελληνικά ξενοδοχεία, την ελληνική ζωή, το ελληνικό τρόπο ζωής, ο οποίος είναι πολύ συναφής με τον δικό τους. Και είναι μεγάλη χώρα, είναι 90 εκατομμύρια, ένα 5% να έχουν πλούσιους είναι...
0: Κοίταξε, έχει ένα 10-20% πλούσιους, το πούμε, η Τουρκία.
3: Έχει μια μεσαία τάξη του 20%, έχει ένα 5% σε πλούσιους, είναι πολύ μεγάλα τα νούμερα.
0: Ναι.
3: Άρα λοιπόν, και επειδή επαναλαμβάνομαι, οι άνθρωποι πλέον είναι πολύ λίγοι από την Τουρκία, δεν έχουμε... Δηλαδή, για να καταλάβετε ότι είχε...
0: Τώρα διευκολύνονται και με τον τρόπο βίζας, έτσι. Η βίζα είναι πολύ εύκολη και αυτό. Να είναι καλά ο κακός ο Μητσοτάκης που το ρύθμισε και αυτό. Αυτό ξέρεις τι πρωτοβουλία, τι ως πρωτοβουλία ήταν. Ήταν του Κερίδη που το όσπρωξε ο φίλος ο Κλεάνδης ο Λοΐζος εδώ στον αέρα το είχαμε βγει. Και λέει θα το προωθήσουμε. Το έκανε δεκτό ο Μητσοτάκης και έγινε πράξη. Στην πράξη και το βλέπουμε. Ορίστε.
3: Για να σα πω ένα στοιχείο.
0: Και αν μπήκανε και τα μικρά νησιά, ήταν με δεύτερη παρέμβαση του φίλου του Κλεάνδη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να ευλογώ τα γένια μου. Αλλά δεν τα έχω κιόλας η αλήθεια.
3: Να τα ευλογείς, να τα ευλογείς, ναι, γιατί όχι, είναι κακό.
0: Το λέει ο ίδιος ο Κερίδης, όπου βρέθηκε και του θέσου.
3: Αλλά να δείτε ένα στοιχείο δηλαδή της καινούργιας αγοράς. Η Ρόδος Φερρυππίν, για να μην μιλάμε για άλλα μέρη, η Ρόδος, στα τελευταία 25-30 χρόνια, το 55% του ευρωπαϊκού πληθυσμού έχει επισκεφθεί την Ρόδο. Ένα στοιχείο πολύ μεγάλο.
0: Βέβαια.
3: Κατάλαβα, πάρα πολύ μεγάλο. Ενώ μπαίνεις μέσα σε μια καινούργια αγωγιά των 100 εκατομμυρίων ανθρώπων, οι οποίοι δεν έχουν επισκεφθεί ούτε το 0,0%.
0: Έτσι. Και είναι και καλοί πελάτες, έτσι. Και πάνω στο θέμα των Τούρκων που λες, είναι και καλοί πελάτες.
3: Έχει συνάφεια η ζωή, έχει συνάφεια η ζωή. Θα βγει έξω, θα πάει, θα διασκεδάσει. Θέλει διασκέδαση.
0: Μερακλείδες εντωμεταξύ ξοδεύουν, θέλουν το καλό.
3: Θέλουν διασκέδαση.
0: Εγώ επειδή είχα κάτι φίλους μου και τους φιλοξένησα, πω αδερφέ, όταν τους έφερα το πρώτο μπουκάλι, το ούζο, το βαρβαγιάρι, λέω τώρα θα σας κάνω εδώ. Αυτή.
3: Η
0: καλύτερη του. Ξέρω. Λοιπόν.
3: Είναι μια καινούργια αγορά η οποία θέλει τεράστια προσοχή. Θέλει τεράστια προσοχή γενικότερα, γιατί φέρνει αρκετό χρήμα. Μπαίνουν μέσα σε επιχειρήσεις οι οποίες ο Γερμανός ίσως μπορεί να μην μπει και ποτέ, είτε ο Ολλανδός. Και στον τουρισμό όλοι χρειάζονται. Mm. Στον τουρισμό όλοι χρειάζονται για να δουλέψουν τα πάσης φύσεως επαγγέλματα.
0: Επενδυτές έρχονται και από Τουρκία, έτσι, ενδιαφέρονται και...
3: Ναι, πώς υπάρχει και ενδιαφέρον. Υπάρχει, δεν είναι μεγάλο, αλλά υπάρχει. Υπάρχει, γιατί εγώ πιθανολογώ ότι η Τουρκία, εάν προσεχθεί σωστά και σοβαρά, στον τρόπο δηλαδή να είναι ανοιχτή, να είναι ανοιχτές οι πόλεις, οι κοινωνίες κτλ., θα δώσουν πολύ ζωή ακόμα και σημερινό.
0: Είναι πηγή πλούτου για μας, αν την αξιοποιήσουμε σωστά. Αλλά κοίταξε να δεις, μπαίνουν οι κουφιοκεφαλάκιδες στη μέση, οι ανόητοι και οι βλαμμένοι και οι πυροβολημένοι και οι ψεκασμένοι, και αρχίζουν και φωνάζουν. Οι Τούρκοι πάνε να πάρουν τις περιουσίες μας. Μιλάμε. Το τι, εντάξει, τα ξέρεις καλύτερα από τον καθένα, ας πούμε. Το τι ακούμε καθημερινά. Δηλαδή, μην τυχόν και έρθει κανένας Τούρκος και ρίξει τα λεφτά του, ας πούμε.
3: Δεν είναι τώρα και... το θέμα τώρα ξεκαθαρισμένοι, θα υπάρχουν και σήμερα και αύριο και μετά.
0: Πάντα υπάρχουν.
3: Θα υπάρχουν πάντοτε και τη ζημιά τους θα την κάνουν. Το θέμα είναι να περιορίζονται από όλους τους άλλους
0: άνθρωπους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι προκαλούν και η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Προκαλεί. Έτσι και ανεβά, αλλά μια ζωή έτσι λειτουργούν.
3: Δεν μπορεί να σταθεί διαφορετικά η πολιτική ηγεσία.
0: Ποια είναι η απάντησή μας? Ισχυρή Ελλάδα, ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Λεβέντες, κάστε εκεί που είστε στη θέση σας, γιατί θα βρείτε τον πελά σας. Και από εκεί και πίσω, αγαστή συνεργασία. Ελάτε, τα λεφτά δεν έχουν χρώμα. Ελάτε
3: άμα
0: εδώ.
3: Το σπίτι σου είναι ασφαλισμένο με καλές κλειδαριές.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα.
3: Ο κλέφτης δεν μπαίνει εύκολα.
0: Μπράβο. Και αυτά που έλεγε ο Ερντογάν, θα έρθω μια νύχτα και ήμασταν ξεβράκωτοι. Μόλις τώρα η Ελλάδα άλλαξε, λέμε τώρα, κατηγορία. Τώρα είναι ο φίλος μου ο Μητσοτάκης, λέει. Άσπατε, λοιπόν.
3: Μα και δεν είναι μόνο αυτό. Είπε και πιο... ξεχάσουμε την κουβέντα την οποία όταν ήταν οι τρεις, η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ, που είπε ο Νετανιάχου, το Ισραήλ είπε «Don't you ever think about it», που λέει να μην το σκεφτεί ποτέ, να μην κάνει το λάθος να το σκεφτεί ποτέ η Τουρκία, να δει την πλευρά προς την Ελλάδα, όχι να επιχειρήσει, να δει.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Υποκράτη μου, έλα, δεν μου αρέσουν τώρα αυτά. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα μας, για χαρά.
3: Καλημέρα μου, να είσαι Υποκράτη. Να είσαι καλά και να κρατάτε εκεί την άμυνα.
0: Εδώ θα είμαστε να τα λέμε.
3: Να έχετε κουράγιο, να έχετε κουράγιο.
0: Καλά, πρέπει να έχεις μεγάλο στομάχι τώρα, πρέπει να χωράει πράγμα μέσα. Λοιπόν, την αγάπη μας Υποκράτη μου, γεια σου, καλή σου μέρα. Δημήτρης Λίτσας, καλή σου μέρα Δημήτρη μου, τι κάνουμε?
4: Καλημέρα, αν και βλέπω ένα ρατσισμό επάνω σε όλους.
0: Γιατί το, πού τον είδες πάλι το ρατσισμό τώρα ρε Δημήτρη?
4: Ότι τα ούζα τα πίνετε με συγκεκριμένες
0: παρέες. Ήρθε ένας φίλος μου από μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, ο οποίος ήθελε να αγοράσει κάτι εδώ. Και με πήρε τηλέφωνο. Ψιλορωμιός είναι, κρατάει αυτή του από στην Κωνσταντινούπολη είναι. Και μου λέει, Κλεάνθη, μπορείς να με βοηθήσεις και τα λοιπά. Λέω, σε ό,τι μπορώ. Και όφυλα, ας πούμε, φάγαμε το βράδυ και ήταν εκεί 2-3 να πούμε τέτοιοι τύποι και τους έβαλε ένα μπουκάλι ούδο και γύρανε σταφίδα. Αυτοί όταν δουν αλκοόλ, παιδιά.
4: Εντάξει, να μην κάνω τα παράπονά μου για ρατσισμό.
0: Τι κάνουμε, Δημήτρη? Τι γίνεται, πώς πάνε τα πράγματα? Βλέπω οι μετρήσεις δίνουν και παίρνουν.
4: Τελευταία. Τελευταία
0: είχαμε τη ΣΜΑΡΚ, έτσι, το αντένα.
4: Τελευταία ΜΑΡΚ, ναι. Ήταν η ΑΛΚΟ πριν και η ΜΑΡΚ. Αυτά δίνουν τα ίδια δεδομένα, αλλά ακόμη είναι πάρα πολύ νωρίς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει και αυξάνει τον αριθμό εδρών και το ποσοστό.
0: Το βλέπω τώρα εδώ, πόσες έδρες δίνεις τώρα αυτή την ώρα με την δημοσκόπηση αυτή, πόσο λέει τώρα εκεί?
4: 124, 124 πόσο βγάζει ο οδηγός.
0: 125 πόσο είναι, ναι.
4: Ναι, και στην προηγούμενη ήταν 116 που είχε
0: ακριβώς
4: βγάλει.
0: Αρχίζει τώρα και όλο και κάτι τσιμπάει. Μήνα με το μήνα όλο και κάτι τσιμπάει.
4: Συνέχεια σημασία έχει ότι δεν υπάρχει πτώση. Τσιμπάει λίγο ο Τσίπρας, αλλά εδώ θα περιμένουμε αρκετά ακόμη, θα μπορέσουμε να συζητήσουμε.
0: Γιατί θα περιμένουμε αρκετά ακόμη, γιατί
4: να
0: λες.
4: Να κάτσει λίγο η σκόνη. Εδώ η αριστερά έχει να γίνει ο χαμός. Στο μέχρι να καταλαγιάσουν και να βρούνε στο που ανήκει ο καθένας. Mm. Οπότε θα έχουμε πολλά να δούμε εξελίξεις μέχρι και τόσο.
0: Τώρα δεν μου λες, οπότε... βλέπω τώρα εδώ μεταξύ εδώ. Το Πασόκ τελικά, ρε παιδί μου, σε χαμηλό βαρομετρικό κινείται να πάρει ευχή, ρε παιδί μου.
4: Όσο ο Ανδρουλάκης κρατάει αυτή τη γραμμή αντιπολίτευσης, τόσο το Πασόκ θα κινείται.
0: Γιατί, ρε παιδί,
4: στα ίδια επίπεδα. Διότι δεν λέει να
0: δεν έπρεπε να ήταν τώρα δεύτερο κόμμα το Πασόκ, ρε Δημήτρη.
4: Δεν θα έπρεπε. Είναι το μόνο σοβαρό κόμμα.
0: Το μόνο σοβαρό κόμμα τώρα το Πασόκ, ρε, και να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πάλι δεύτερο κόμμα.
4: Δεν είναι. Είναι αυτά τα οποία συμβαίνουν με το Πασόκ, δεν είναι ανεξήγητα. Δηλαδή.
0: Τώρα δεν έχει να το καταλάβει αυτός ο ευλογημένος ο Ανδρουλάκης, ρε παιδί μου, να γυρίσει το τιμόνι λίγο. Να καταλάβει μπορεί. Ότι μόνο αν συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία, για το καλό της χώρας, ρε παιδί μου, και ας μην του αρέσει. Πολλές φορές κάνουμε πράγματα προς όφελος του συνόλου και όχι μόνο του εαυτούλη μας να πάρει ευχή.
4: Η λογική και η ψυχιατρική λένε ότι για να μπορέσεις να διορθώσεις ένα λάθος πρέπει πρώτα να εντοπίσεις και να αναλύσεις το λάθος.
0: Α, Βασίλη μου, αυτό για που λέει ο Δημήτρης. Αυτό είναι. Πρέπει, αν δεν βρεις το λάθος, πώς θα το διορθώσεις. Αυτό είναι,
4: όταν,
0: ρε Βασίλη.
4: Όταν λοιπόν νομίζω ότι είσαι σωστό σε αυτά που κάνεις και τον τρόπο και το λέει όλη η Ελλάδα, ότι άλλαξε πλεύση και δεν το καταλαβαίνεις, τότε...
0: Τι να πεις, κακό της κεφαλής. Και δεν είναι ότι κάνει ζημιά στο Πασόκ. Δεν είναι ότι κάνει ζημιά στη συνέχεια στον εαυτό του. Κάνει ζημιά και στη χώρα με τη στάση αυτή.
4: Στη χώρα κάνει ζημιά, διότι η χώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπολίτευση, που είναι βασικό σε μια δημοκρατία. Και δεύτερον, δεν... βέβαια είναι τελείως διαφορετικό, κλεάτι μου, το τι λέμε πριν τις εκλογές και τι θα κάνουμε μετά. Δηλαδή εμένα επέτρεψέ μου να έχω τις αμφιβολίες μου ότι αν τα πράγματα έρθουν έτσι, που η Νέα Δημοκρατία δεν θα μπορέσει να κάνει αυτοδύναμη κυβέρνηση που πιστεύω ότι θα την κάνει, αν δεν κατορθώσει, το Πασόκ θα αναγκαστεί και θα είναι εντολή του ελληνικού λαού να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία για να κυβερνηθεί η χώρα. Το χειρότερο.
0: Αφού έχει πάρει απόφαση όμως στο συνέδριο. Αφού έχει πάρει απόφαση στο συνέδριο. Ναι, το έχουν περάσει το καταστατικό.
4: Πάρει, το Πασόκ έχει και λογικά σκεπτόμενους μέσα. Εδώ
0: ναι, αλλά ο πρόεδρος κάνει κουμάντο σε μεγάλο βαθμό, Δημήτρη μου.
4: Ο πρόεδρος μπορεί, θα υπάρχει.
0: Αυτό να, λες ότι θα τον έχουν αλλάξει μέχρι τότε.
4: Αλλά κανείς δεν ξέρει, όλα παίζονται.
0: Τι να πω,
4: όλα παίζονται.
0: Εγώ πάντως, επειδή τον. Και ξέρεις, είναι γλυκύτατος άνθρωπος, έτσι πραγματικά. Όταν τον είδα προχθές εδώ στο σταθμό που τον είχε
4: φιλοξενήσει. Πολιτικός δεν είναι.
0: Ναι, ήταν εδώ στο σταθμό και θέλω να συγχαρώ για μία ακόμη φορά τον Τέρι τον Χατζιωάννου. Μια εκπληκτική συζήτηση, ας πούμε.
4: Μα
0: συνέντευξη.
4: Είναι άνθρωπος ευγενής, είναι λοιπόν, πολύ καλός.
0: Ακριβώς. Αλλά είπε ένα πράγμα. Πολλά πράγματα είπε που πραγματικά δηλαδή με ενόχλησαν. Και ξέρεις, όταν φιλοξενείς έναν αρχηγό κόμματος, δεν μπορείς να τον παίξεις και πολύ σκληρά, έτσι. Θέλεις να είσαι ευγενής και τα λοιπά. Ήθιστε αυτό το πράγμα, υπάρχει αυτός ο κανόνας.
4: Όχι,
0: ειδικά
4: απαιτεί.
0: Στα περιφερειακά μέσα, εν πάση
4: περιπτώσει. Ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και ο Τέρης ήταν πάρα πολύ ευγενικός μαζί.
4: Με αυτά που ακούει.
0: Είπε όμως κάτι που μου βγάλε το μάτι μου πραγματικά. Λέει, αν δεν υπήρχε, λέει, ο κορονοϊός, χάρη στον κορονοϊό, λέει, σώθηκε το εθνικό σύστημα υγείας μας. Ακούτε, ρε παιδιά.
4: Εντάξει, τώρα μην τρελάτε.
0: Δηλαδή αυτό αυτό μελώνανε, με τρέλανε στην κυριολεξία. Δηλαδή ο κορονοϊός που γονάτισε όλα τα εθνικά συστήματα υγείας του κόσμου, ευνόησε μόνο το εθνικό σύστημα υγείας της Ελλάδος. Μόνο και μόνο για να μην πει καλή κουβέντα για τον Άδωνη, μην τυχόν και πει κάτι καλό για τον Άδωνη. Μα τι έχουν πάθει, ρε παιδιά.
4: Αλλά να ξέρεις κάτι. Η πολιτική πάντα πριν τις εκλογές είναι τελείως διαφορετική με την πολιτική μετά τις εκλογές.
0: Τι να πει κανείς. Λοιπόν, Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Δεν μου λες, η έδρα σε το μεταξύ στην περιοχή μας είναι τα γνωστά. Πάει ένα-ένα-ένα. Αλλά πρόσεξε να δεις, επειδή δεν θα έχουμε αυτοδυναμία στην πρώτη με βάση αυτά τα αποτελέσματα, δεν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Στις επαναληπτικές εκλογές νομίζω ότι εκεί τα πράγματα αλλάζουν εντελώς. Έτσι, Άρδη.
4: Τέρι μου, θα εξαρτηθεί τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή.
0: Το ίδιο πράγμα είναι, δεν πειράζει. Τι Κλειάδης, τι Τέρης.
4: Τα υπόλοιπα κόμματα που θα μπουν στη Βουλή, τι δύναμη θα έχουν στα δωδεκάνησα.
0: Από εκεί θα εξαρτηθεί. Κατάλαβα.
4: Διότι το πρώτο κόμμα, δηλαδή όσο καλά να πάει και η Νέα Δημοκρατία, το πολύ πολύ από την πρώτη κατανομή να κλειδώσει και δεύτερη έδρα.
0: Μάλιστα. Εγώ θα καταλήξω, εγώ θα πιστεύω ότι θα καταλήξει στι επαναληπτικέ, θα καταλήξει στι τρει έδρε.
4: Οι τρει θα μπουν στη ρουλέτα.
0: Στη ρουλέτα, ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, την καλημέρα μα. Γεια σα, Δημήτρη.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια χαρά, γεια μα. Πάει και αυτό το θέμα, γιατί.
1: Κράτησε
0: αυτό...
1: τώρα την κουβέντα που είπε ο κύριο Λίτσα.
0: Τι, ποια πόλη.
1: Αναγκαστεί, λέει, το Πασόκ να κάνει συνεργασία.
0: Κοίταξε, δηλαδή. Αυτό είναι μια εκτίμηση όμω τώρα, Βασίλη μου. Είναι μια
1: εκτίμηση. Ναι, είναι εκτίμηση, αλλά.
0: Εγώ έχω την
1: κρατήσουμε αυτό να δούμε όμω.
0: Ο Ανδρουλάκη δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει, δεν αντικαθιστάται εύκολα. Γιατί ο Ανδρουλάκης ελέγχει όλη την κομματική μηχανή. Να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Η δύναμή του είναι τα κομματικά του στελέχη. Και ειδικά τα μικρομεσαία στελέχη. Αυτή είναι η δύναμή του. Είναι μία πάστα έτσι, ένας αφρός σε υψηλό επίπεδο. Μάρτζι και όλοι αυτοί εδώ πέρα, η παρέα, η κυτριγύρω του Βουδονίδης και αυτό. Και από εκεί και πίσω κατεβαίνει και πάει κάτω χαμηλά. Όπου εκεί πραγματικά έχει φτιάξει, να πούμε, δυνατή ομάδα. Και είναι αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα συνέδρια, συμμετέχουν στα συνέδρια και βγάζουν προέδρους, βγάζουν τα πάντα. Ναι. Εκτός και αν κάνει ανοιχτή διαδικασία στο λαό, να πούμε, όπως έκανε ο Γιώργος Παπανδρέου ή όπως έκανε στη συνέχεια και η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Εκεί το πράγμα είναι διαφορετικό. Αν το πάει όμως μέσω συνεδρίων που καθίζει καλύτερα το Ανδρουλάκη, από τη στιγμή που άρπαξε την προεδρία. Και στην πρώτη και στη δεύτερη εκλογή. Τώρα,
1: πλέον...
0: στην τρίτη, εκτός μόνο και αν ο ίδιος, δηλαδή, πιστεί από κάποιους και του πούνε, ξέρεις κάτι, φίλε, κάνε στην άκρη, αλλά τέλος πάντων. Ή το πιο. Μα γιατί να μην κάνει το αυτονόητο και αυτό το οποίο λέει κοινή λογική, ήθελα να ξέρω. Ποιο είναι αυτό? Να αλλάξει ρότα, ρε παιδιά. Να κάνει αυτό που του λέει η Άννα Διαμαντοπούλου. Ακριβώς. Αυτή η απόφαση που πήραν στο συνέδριο δεν ξέρω πώς μπορεί να ακυρωθεί. Αλλά ακυρώνεται μόνο πάλι με συνεδρία. Πρέπει να είναι συνεδριακή απόφαση. Είναι το υπέρτατο όργανο.
1: Βέβαια.
0: Κομματικό. Πώς μπορεί να ακυρωθεί. Και λέει ότι αποκλείομαι τη συνεργασία με την Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, με ποιον θα. Πώς θα κυβερνηθεί η χώρα, ρε αθεόφοβοι. Είσαστε καλά, ρε παλαβώσατε, ρε παλαβιάσατε εντελώς. Δηλαδή τι, θα στείλετε το Μητσοτάκη στην αγκαλιά του Τσίπρα? Είστε καλά? Ο Μητσοτάκης θα δεχτεί να κάνει κάτι τέτοιο? Δεν τον ξέρετε τον Κούλη καλά, μου φαίνεται. Ή θα δεχτεί να κάνει συγκυβέρνηση με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο? Ούτε με σφαίρες, ρε Λεβέντες. Ρε εδώ θα κάνει συνέχεια επαναληπτικές εκλογές
1: μέχρι
0: να βγει. Δεν το καταλαβαίνετε? Εκεί θέλετε να πάτε το πράγμα. Και εσείς θα είστε υπεύθυνοι. Τι να πω. Λοιπόν, γι' αυτό, Βασίλη μου, όταν δεν υπάρχει παιδεία, δράση.
1: Παιδεία πάνω απ' όλα. Γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίνουν παιδεία που δημιουργούν πρωτοπόρους στο αύριο.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας, αγαπητοί μου φίλοι.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
3: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grill.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22

0: 500 ml, μόνο 3 και 10.
1: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40, 44 μεζούρες, Pods, 21, 30, 33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9 και 29.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Βερμούτ Καΐρ. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε το.
4: Ακού Κόσμος 938.
5: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
4: Κόσμος 938.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
8: Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
9: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
8: Ζηλεύεις?
9: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
8: Αγάπη μου, μα πού πας?
9: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
8: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
10: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
11: Ναγκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
12: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
11: Και ηρεμία.
12: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
13: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπαν.
4: Ακού Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή. Με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις?
7: Ναι.

0: κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Κόσμος Ειδήσεις.
5: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο κόσμο, επιθυμεί πλέον να υπηρετεί τη χώρα και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, παραμένοντας πιστός στις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που τον καθοδήγησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Κόνσολα, στο προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα και προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώριση του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, το 2019 γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάθεση.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
2: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
1: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
2: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
1: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
2: Μανιτάρια κομμένα Λίμπουργκ 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
2: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
1: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κάσενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Κάσενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
0: Κάσενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Όλος η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα άλλα.
1: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
2: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗ.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι, 300 γραμμάρια, 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες, 1 κιλό, 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φραντζόλα, 6,89 το κιλό. Πουμαρό σπιτική ντομάτα στο τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι, 500 γραμμάρια, 1,07 ευρώ. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
5: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
6: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
7: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-0-0-1400.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχίσει.

0: 2-41-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 2-46-0-70-619.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξιέρχος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος, επιθυμεί πλέον να υπηρετήσει τη χώρα και ιδιαίτερα το Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου και πρόεδρος της Επιτροπής Μάνος Κόνσολας, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα και προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επεσημάνε στο Κόσμος, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάκριση.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Οτοφυσιών. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Οτοφυσιών. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22-41-067-677 ή στο 224-10-033-33.
4: Νέο υπερσύγχρονο ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. ΚΤΕΟ Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
5: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,95 το κιλό.
6: Αλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
5: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
6: Φέτα Pop, πρόβια δοδόνι, τάπερ 400 γραμμάρια, μόνο 4,86.
5: Αλεύρι για όλες τις χρήσεις, μήλοι Αγίου Γεωργίου, συσκευασία 3x1 κιλό, μόνο 2,75.
6: Πυρινέλαιο Ελωμάς 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Λίπτον Ice Tea 500 ml ή 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία.

0: Ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο κόσμο, ως επιθυμεί πλέον να υπηρετεί τη χώρα και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, παραμένοντας πιστός στις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που τον καθοδήγησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Κόνσολα, στο προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα και προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώριση του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, το 2019 γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάθεση.
1: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στιροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά παριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
3: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
2: Coca-Cola Original, 0, 1,5 λίτρο, μόνο 1,19.
3: Βότκα Σμυρνόφ Red, 1 λίτρο, μόνο 14,90.
2: Κρασί λευκό παράγκα Κυριάννη, 750 ml, μόνο 5,70.
3: Τοματάκια ψιλοκομμένα Γκρέκα, 2,5 κιλά, μόνο 2,49.
2: Τόνος φιλέτο Ταϊλάνδης Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
3: Γύρος κοτόπουλο Premium Κασίδης, Βέργα, μόνο 5,75 το κιλό.
2: Και γαρίδες Βαναμέι 30-40 Ριαζόλ, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,20 το κιλό.
3: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
4: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σύμπα.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της
12: τέχνη. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
14: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος Ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξιέρχος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος, επιθυμεί πλέον να υπηρετήσει τη χώρα και ιδιαίτερα το Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου και πρόεδρος της Επιτροπής Μάνος Κόνσολας, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα και προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επεσημάνε στο Κόσμος, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κοσμός 938.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
2: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
1: Χώρο.
2: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
1: Πού πας, αγάπη μου?
2: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της Autovision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. Autovision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου Autovision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 7 Ιουλίου.
7: Μπούτι χοιρινό χωρίς κόκαλο ελληνικό, μόνο 3,95 το κιλό.
8: Coca-Cola Original, κουτί 330 ml, συσκευασία 5 συν 1 δώρο, μόνο 3,82.
9: Βότκα Στόλι 700 ml, μόνο 13,20.
10: Μπύρα Αλφα Βαρέλι 30 λίτρα, μόνο 68,90.
11: Μανιτάρια κομμένα Limburg 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
12: Κρέμα Γάλακτος Arla Pro 36%, 1 λίτρο, μόνο 4,25.
13: Βούτυρο Lurpak Soft, μερίδες 10 γραμμάρια, συσκευασία 1 κιλό, μόνο 7,40.
14: Και γαρίδες άγριες Giant 4-6, μόνο 32 ευρώ το κιλό.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 7 Ιουλίου, μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη, κομψή, με τα ξένια γεύση.
18: Ροζέ. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
17: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
18: Τολμήστε το.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος Ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών, Ανοιχτή Ατζέντα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο κόσμο, επιθυμεί πλέον να υπηρετεί τη χώρα και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, παραμένοντας πιστός στις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που τον καθοδήγησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Κόνσολα, στο προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα και προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώριση του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, το 2019 γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάκριση.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
3: Παιδό το πώς.
2: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
3: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
2: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
3: Κέντρο ξένων γλωσσών.
2: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
3: Μα πού είναι όλα αυτά?
2: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
3: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
2: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
4: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22-410-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της στέκι.
8: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: κόσμο τσουγκρό. Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
1: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Καλώς τους.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 6 Ιουλίου.
3: Σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο από νεαρό μοσχάρι Γαλλίας, μόνο 12,90 το κιλό.
4: Λευκό τυρί αγελαδινό αγρότησα, μόνο 4,59 το κιλό.
3: Γιαούρτι φάγε Total 2, 5 και 0% 1 κιλό, μόνο 3,45.
4: Επιλεγμένα παγωτά Άλτζιντα, 1 συν 1 δώρο.
3: Μανιτάρια κομμένα Λουτές, 400 γραμμάρια, μόνο 1,25.
4: Μαγιονέζα Heinz Top Down, 400 ml, 1 συν 1 δώρο.
3: Σαμπουάν Παντέν, 400 ml, μόνο 3,10.
4: Υγρό απορρυπαντικό Ariel, 40-44 μεζούρες, Pods, 21-30-33 τεμάχια ή σκόνη 42 μεζούρες, μόνο 9,29.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 6 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Την ένταξή του στο κόμμα Φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξιέρχος εναποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο Κόσμος, επιθυμεί πλέον να υπηρετήσει τη χώρα και ιδιαίτερα το Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο βουλευτής Δωδεκανήσου και πρόεδρος της Επιτροπής Μάνος Κόνσολας, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα και προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επεσημάνε στο Κόσμος, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάκριση.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.

0: Κόσμος 938.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
2: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
2: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
2: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
2: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
3: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
5: Πάθος από την ΚΑΗΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
6: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗΡ.
7: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Την ένταξή του στο κόμμα φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξίαρχος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο κόσμο, επιθυμεί πλέον να υπηρετεί τη χώρα και ιδιαίτερα τα Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο, παραμένοντας πιστός στις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά που τον καθοδήγησαν σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής με πρωτοβουλία του Προέδρου της Επιτροπής και Βουλευτή Δωδεκανήσου Μάνου Κόνσολα. Όπως ανέφερε στο Κόσμος ο κ. Κόνσολα, στο προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα και προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου, Μάριος Κλονάρης, ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επισήμανε στο Κόσμος, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώριση του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας, το 2019 γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάθεση.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
1: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Να γομή. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ασβαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Τις πρώτες ομάδες εργασίας της Πρωτοβουλίας Πολιτών Ανοιχτή Ατζέντα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της κίνησης Κώστας Χρυσοχοίδης, σηματοδοτώντας την έναρξη της οργανωμένης λειτουργίας της με στόχο την επεξεργασία προτάσεων για τα ζητήματα που απασχολούν τη Ρόδο. Την ένταξή του στο κόμμα Φωνηλογικής της Αφροδίτης Λατινοπούλου ανακοίνωσε ο ταξιέρχος εν αποστρατεία της ελληνικής αστυνομίας Θέμης Καλαμάτας. Όπως γνωστοποίησε στο κόσμο, επιθυμεί πλέον να υπηρετήσει τη χώρα και ιδιαίτερα το Δωδεκάνησα από ένα διαφορετικό θεσμικό ρόλο. Πρόταση νομοθετικής παρέμβασης για την ταχύτερη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιφερειών της Βουλής. Όπως ανέφερε στο κόσμο ο βουλευτής Δωδεκανήσου και πρόεδρος της Επιτροπής Μάνος Κόνσολας, το προτινόμενο σχέδιο νόμου αποτελείται από 15 άρθρα και προβλέπει ειδική διαδικασία για την υλοποίηση έργων προστασίας των ακτών από τη διάβρωση. Με μήνυμα ευθύνης και ενότητας, ο νέος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου Μάριος Κλονάρης ανέλαβε και επίσημα τα καθήκοντά του. Όπως επεσημάνε στο κόσμο, η εκλογή του δεν αποτελεί αφορμή για πανηγυρισμούς, αλλά εντολή για υπεύθυνη δουλειά, συνέπεια και συνεργασία. Το Νότιο Αιγαίο ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή του πορεία, διεκδικώντας τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2028. Μετά την επιτυχημένη αναγνώρισή του ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2019, γίνεται η πρώτη ελληνική περιφέρεια που καταθέτει επίσημη υποψηφιότητα για τη συγκεκριμένη παγκόσμια διάκριση.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

Εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.